0: με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Μες στα χαράματα.

Ας είσαι μόνη σου, είμαι σε ντόνι σου και με σκεπάζεσαι. Βρέχια σταμάτητα, εμένα σκέφτεσαι.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Τώρα πονάνε τρεις καρδιές.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ίδιες δουλειές, νέο σπίτι, νέο Benz. Τρία χρόνια σε ρίχα, πονοκέφαλα από το στρες. Για τα φράγκα έκανα βρώμικες επιλογές. Τα παιδιά μου να μην δουλέψουν σε συνθήκες ακατάλληλες.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

Το θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι τις 9 το πρωί προφανώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι δεν έχουμε κανένα θέμα σε ό,τι αφορά την κίνηση, μόνο

λίγα πράγματα, λίγη υπομονή θα χρειαστεί να έχετε όσοι κινείστε στην Ολυμπιάδο και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά τα άλλα, εδώ ο χάρτης μας δείχνει ότι είναι σχεδόν όλα πράσινα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Να πούμε και για το ποιοι θα είναι στην παρέα μας λίγο αργότερα. Στην αρχή θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Θανάση Παππούδη, υπεύθυνο θεματικής ομάδας εργασιακών του κίνηματος Νίκη, με τον οποίο θα αναλύσουμε το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα, το οποίο καίει πάρα πολύ κόσμο. Θα αναλύσουμε τους λόγους, τις αιτίες και τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί το αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι είτε νοικιάζουμε, είτε ψάχνουμε να νοικιάσουμε, είτε κάποιοι που διορίζονται σε κάποιο μέρος και δεν μπορούν να βρουν ένα στέγη. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Πορφυρίδη, ο οποίος είναι μαθηματικός και θεολόγος, για να αναλύσουμε με τη δική του ματιά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.

Να πούμε και για κάποιες διακοπές ρεύματος που θα υπάρξουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στην κοινότητα εξοχής και περιμετρικά του νοσοκομείου. Αυτά, όσοι είναι εκεί πέρα, ας έχουν το νου τους ότι μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν θα υπάρχει ρεύμα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε, να, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα, να σχολιάσουμε κάποια πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τα νέα, τα οποία έχουν στο κεντρικό θέμα τον χανταϊό. Τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του, Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα Κρουαζιερόπλοιο. Μιλάει στα νέα ο Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Μου φαίνεται θα ζήσουμε τη μέρα της μαρμότας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πήραμε το μάθημά μας τέλος πάντων από τον κορονοϊό, δεν ξέρω τι, αν έχουν σκοπό κάτι άλλο να κάνουν. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε στη συνέχεια, ας είμαστε σκεπτικοί με το ότι μας παρουσιάζουν. Σε άλλες ειδήσεις που έχουν τα νέα στο πρώτο σέλιδό τους, κάτι ενδιαφέρον μου κίνησε την προσοχή, το σκάνδαλο που ΕΚΕΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν και έχει τρεις τελίτσες. Λοιπόν, έχει φωτογραφία του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Βουλή. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μία ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Δεν ξέρω αν το θέμα του περιβάλλοντος είναι αυτό που καίει. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Ή αν αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Νομίζω έχουμε 1000 άλλα προβλήματα και όχι το περιβάλλον. Για το Ιράν, τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ? Επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Αυτό θα μπορούσε να το πεις και ανέκδοτο, το brain gain των επιστημόνων. Θα γυρίσει κάποιος εδώ στην Ελλάδα για να έχει να συναγωνιστεί τον Φραπέ, τον Χασάπη, την Σεμερτζίδου, τους χίλιους δυο που παίρνουν χρήματα, είτε ευρωπαϊκά είτε κρατικά, με αδιαφανείς διαδικασίες. Έχει να αντιμετωπίσει εδώ τη δικαιοσύνη, η οποία δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, και γι' αυτό βλέπουμε και κάποια άτομα έχουν φτάσει σε έσχατο σημείο. Δεν το δικαιολογούμε, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας. Ζούμε σκηνές Far West. Τέλος πάντων, να περάσουμε στην Δημοκρατία. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αφθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση, τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ως Χινάς. Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, το έχουμε αναφέρει, έχουμε αναφερθεί στην περίπτωση της Κύπρου και πώς αντιμετώπισαν το πρόβλημα του αθόδου πυρετού. Έχουμε αναφερθεί και στην αιμονή της κυβέρνησης, την ύποπτη, περίεργη, δεν ξέρω πώς μπορώ να τη χαρακτηρίσω, στο να μην κάνει εμβόλια, και ουσιαστικά με την λογική και με το πρόγραμμα που ακολουθεί να μην υπάρχει περιορισμός της νόσου, και εκτός αυτού οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να χάνουν το βιός τους. Και εκτός αυτού, δεν είναι ότι χάνουν το βιός τους, δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Ανακοινώθηκαν κάτι γενικότητες, τίποτα ειδικό. Και μάλιστα τα εξειδικευμένα τα μέτρα ήταν μια απίστευτη κοροϊδία. Μας το είχαν πει εδώ και κάποιοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι είχαμε και αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο το ζήτημα. Είναι που στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα και ενδιαφερόμαστε. Τι να πω, ο Θεός να τους φωτίσει, αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να τους φωτίσει ο Θεός, γιατί δεν ζητάνε κιόλας φώτιση, αυτοί τα γνωρίζουν όλα και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Ο καθένας λοιπόν να αναλάβει τις ευθύνες του, και οι εκλογές αργά ή γρήγορα θα έρθουν, ας δώσουν λοιπόν το μήνυμα και οι ψηφοφόροι κάποια στιγμή επιτέλους, ας πάψουν να στηρίζουν αυτούς που τους καταστρέφουν. Λοιπόν, εικόνα ντροπής μας λέει η Δημοκρατία, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου.
Μυστήριο τι δουλειά είχε με τον δράμα στην Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Και πριν πάει στην Τουρκία, Γκυλφόιλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο. Θα συνοδεύεται από τους Ρούμπιο και Χέγκσκεθ, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση. Ναι, έκθεση. Τεράστια υπερκέρδη κατέγραψαν και το 2025 οι τράπεζες. Αυτά που λέγαμε, υπερκέρδη τράπεζες, πάνω από 4,5 δις είναι τα κέρδη που κατέγραψαν και συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν πληρώνουν φόρο. Ο φόρος είναι αναβαλλόμενος. Από δε τα κέρδη αυτά τα μοιράζουν ως μερίσματα, τα κέρδη στους μετόχους. Οι περισσότεροι μέτοχοι είναι ξένοι των τραπεζών τις οποίες εμείς διασώσαμε και φορολογούμε με ένα μηδαμινό 5%, όπερ σημαίνει ότι δεν επιστρέφει τίποτα από τα κέρδη των τραπεζών στις τσέπες μας. Παρ' όλα αυτά εμείς ψάχνουμε να βρούμε λεφτά. Οποιοςδήποτε ζητήσει λεφτά, δικαίως, όπως οι αγρότες είχαν ζητήσει, όπως ζητάνε ελαφρύνσεις οι μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. Εκεί πέρα το βαρέλι έχει φτάσει στον πάτο, έχουμε ξύσει τον πάτο, δεν έχουμε άλλα αυτά να δώσουμε κλπ. Τι να πω, είπαμε, η κατάσταση αυτή, οι καταστάσεις αυτές οι οποίες ζούμε έχουν αιτία, έχουν λόγο και ο λόγος είναι οι κυβερνώντες οι οποίοι επιλέγουμε να βγάζουμε, οι οποίοι ανεπάγγελτοι ως επιτοπλίστων και διυπουργοί και πρωθυπουργοί. Επιλέγουμε λοιπόν τις τύχες της χώρας να τις δίνουμε σε αυτούς, να μας καθορίζουν τις τύχες και αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα.

0: Και να σχολιάσουμε και μια τελευταία εφημερίδα πριν περάσουμε στο πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, συγγνώμη, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια στα Σκαριά, νέο Fuel Pass. Με τα Fuel Pass θα δοθεί η λύση για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσει για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Εξαιρετικό νέο. Προς νέα παράταση και επιδότηση 0,20 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης σε μια κλωστή εκεχηρία, είπα. Μάλιστα. Η κοροϊδία λοιπόν συνεχίζεται. Πάνω από 4 δις βγάζει η κυβέρνηση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν προσμετρούμε σε αυτά. Το ΦΠΑ, ο οποίος μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μας μοιράζει ψίχουλα από αυτά που βγάζει. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον κύριο Θανάση Παππούδη, υπεύθυνο θεματικής ομάδας εργασιακών του κινήματος Νίκη. Κύριε Παππούδη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε.
1: Αληθώς Ανέστη και καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευτυχώς όλα βαίνουν καλώς όταν υπάρχει ήλιος και δεν χρειάζεται θέρμανση.
0: Ευτυχώς υπάρχει και ο ήλιος για να μας φτιάχνει λίγο το κέφι, γιατί υπό άλλες συνθήκες, με αυτά που ζούμε εδώ, με αυτά που βιώνουμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω, θα έπρεπε, δεν ξέρω που θα είχαμε καταλήξει. Είναι και αυτό πάντως θεόσταλτο και ευπρόσδεκτο, το να φτιάχνει το κέφι.
1: Μάλλον είμαστε... Σωστό. Μάλλον είμαστε οι οικονομικοί ήρωες του μέλλοντος. Θα μας βλέπουν στο μέλλον και θα λένε αυτοί ήταν οι οικονομικοί ήρωες που κατάφεραν να επιζήσουν με τέτοιες δύσκολες οικονομικά συνθήκες.
0: Πραγματικά, και έλεγα, κύριε Παππούδη, και στην εισαγωγή ότι θα μιλήσουμε για το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο υφίσταται στην Ελλάδα και το οποίο έχει επιδεινωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Με άτομα να αντιμετωπίζουν δυσκολία τόσο στο να αγοράσουν, καλά δεν το συζητάμε και για την αγορά, στο να βρουν να νοικιάσουν ένα αξιοπρεπές ακίνητο με μια νορμάλ τιμή που δεν θα τους τρώει τον ένα μισθό, ας πούμε, από τους δύο, αν πρόκειται για ζευγάρι, ή κάποιος ο οποίος θα πάει σε ένα νησί, σε κάποια άλλη περιοχή και θα χρειαστεί να διοριστεί. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει αυξηθεί το κόστος στέγασης στην Ελλάδα?
1: Δεν είναι δυστυχώς μόνο ένας λόγος, είναι μια σειρά από πολλές αιτίες, οι οποίες οφείλονται σε μια σειρά από αλληλένδετους παράγοντες, οι οποίοι έχουν προκύψει κατά κύριο λόγο από την είσοδο της χώρας μας στα μνημόνια. Και θα ξεκινήσω από αυτό και θα αναφέρω ιδιαιτέρως το έτος 2012, όπου η τότε ελληνική κυβέρνηση ανέφερε το μέτρο της προσέλκυσης επενδυτών με ως αντάλλαγμα τη χορήγηση της άδειας διαμονής σε μόνιμους επενδυτές. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως Golden Visa. Αυτό δυστυχώς δημιούργησε σταδιακή αύξηση των μισθωμάτων και ιδιαίτερα σε αστικές αλλά και τουριστικές περιοχές και κατά κύριο λόγο να πλήττονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αλλά από το 2022 και μετά παρατηρούμε και μία έντονη αύξηση σε περιοχές του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ πέρα, αν και το τότε ελάχιστο όριο επένδυσης ήταν οι 200.000 ευρώ, είχαμε αρκετή ζήτηση ακινήτων, αλλά και παρότι αυξήθηκε αυτό το όριο στις 500.000 ευρώ, είχε ακόμα πιο δυσμενείς επιπτώσεις στον μέσο Έλληνα, γιατί αυτοί οι υποτιθέμενοι επενδυτές στράφηκαν σε λαϊκές γειτονιές και προάστια, διωγγώνοντας το πρόβλημα εκεί. Εδώ πέρα θα πρέπει να πω το εξής. Δεν είναι δυνατόν να τους χαρακτηρίζουμε όλους επενδυτές επειδή αγοράζουν ένα ακίνητο και θα το χρησιμοποιήσουν αυτοί με όποιον τρόπο θέλουν και κατά κύριο λόγο προς τουριστική ενοικίαση και όχι μακροχρόνια.
0: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή παίρνουν τα ακίνητα για να τα εκμεταλλεύονται για να βγάζουν χρήματα.
1: Ένας επίσης σημαντικός δεύτερος λόγος είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία είναι γνωστή ως Airbnb, με αυτόν τον τρόπο έχουμε απόσυρση χιλιάδων διαμερισμάτων από τη μακροχρόνια μίσθωση για να διατεθούν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το διαθέσιμο απόθεμα για τους μόνιμους κατοίκους συνεχώς να μειώνεται. Δυστυχώς ο πειρασμός του εύκολου και συχνά αφορολόγητου κέρδους, άρα με ζημία του κράτους, έχει οδηγήσει σε ασύμμετρη άνοδο των τιμών τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα και όπως είπα και νωρίτερα και στους τουριστικούς προορισμούς. Εδώ πέρα μπορούμε να προσθέσουμε και έναν τρίτο παράγοντα, το οποίο βασανίζει πολλές χιλιάδες Ελλήνων, είναι τα αδιάθετα ακίνητα των κόκκινων δανείων. Βάσει τις πηγές που έχουμε, άνω των 60.000 ακινήτων παραμένουν εγκλωβισμένα σε χαρτοφυλάκια τραπεζών και εταιριών διαχείρισης.
0: Άρα μιλάμε, κύριε Παππούδη, ότι αυτά είναι κλειστά, δεν τα εκμεταλλεύεται κανείς, δεν μένει κανείς, δεν πολλούνται, δεν νοικιάζονται και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός κλειστών οικειών που δεν αξιοποιούνται με κανέναν τρόπο. Επίσης, υπάρχει έλλειψη κρατικής στεγαστικής πολιτικής. Υπάρχει απουσία συγκροτημένης δημόσιας πολιτικής για τη στέγαση, ειδικά μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012, και εδώ πρέπει να πούμε πόσο κακό μας έκανε το είσοδός μας στα μνημόνια και την επέμβαση του Δούνου του στη χώρα μας. Αλλά και εδώ πέρα αν προσθέσουμε και τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού, που το τελευταίο χρονικό διάστημα ανέβηκε περίπου 50%, του φυσικού αερίου, και αυτό ομοίως με το ίδιο ποσοστό, και του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό οδηγεί ως αποτέλεσμα αυτό να έχουμε ότι η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που φτάνει το 37%, των νοικοκυριών με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια, ενοίκια και λογαριασμούς κοινής ωφελίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνει ο μισθός για να πληρώσουμε τα τρέχοντα έξοδα. Περιμένουμε να έρθει ο μισθός το επόμενο μήνα για να εξοφλήσουμε τις οφειλές μας του προηγούμενου μήνα.
0: Εξαιρετική κατάσταση για μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, όπως μας λέει ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί. Είναι όλα ρόδινα και ο Έλληνας χαίρεται και θα πρέπει και να επιβραβεύσει αυτή την κυβέρνηση που τον έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε όμως, κύριε Παππούδη, να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, και θα ήθελα να μας πείτε και τι προτείνετε εσείς ως κίνημα.
1: Επειδή το πρόβλημα δεν είναι μονομερές, αλλά είναι από μια σειρά παραγόντων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ένα μέτρο για την αντιμετώπιση.
0: Λογικό.
1: Χρειάζεται μια σειρά μέτρων που θα στηρίζουν την περιφερειακή αναγέννηση και για τη διατήρηση του πληθυσμού στην περιφέρεια. Και κατά το δυνατόν να γίνει μετακίνηση του πληθυσμού από τις μεγαλοπόλεις στην περιφέρεια. Τέτοιου είδους μέτρα σχετίζονται τόσο με την εργασία, με τις μεταφορές, τις υποδομές, το logistics και τόσα άλλα. Αλλά τα άμεσα νομοθετήματα που θα μπορούσε να αναλάβει μια νέα κυβέρνηση ή αν αναλάμβανε η Νίκη την διακυβέρνηση της χώρας, θα είχε ως εξής. Όσον αφορά την Golden Visa, τέλος, ως εδώ ήταν, δεχόμαστε επενδυτές μόνο για παραγωγικές επενδύσεις, για να παράγεται κάτι εδώ και όχι να εμπορεύεται εδώ. Θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε δουλειά στους Έλληνες και όχι να έρχονται οι ξένοι και να διοικούν ουσιαστικά ακίνητα.
0: Επιτέλους να πει κάποιος το αυτονόητο, επιτέλους. Επιτέλους.
1: Ακριβώς. Τέλος η Golden Visa. Και να αρθεί ακόμα και για αυτούς που έδωσαν χρήματα για να έχουν ακίνητα και να τα χρησιμοποιούν σε πλατφόρμες των χωρών τους για ενοικίαση, με αποτέλεσμα να μην μένει ούτε ένα σέντ τόσο στο ελληνικό κράτος, αυτό δεν θα μπορεί να τους φορολογεί, όσο και στον κάθε έναν Έλληνα μεμονωμένα. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει η πλατφόρμα του Airbnb. με αποτέλεσμα σε όλη την Ελλάδα να παρατηρούνται εξώσεις μακροχρόνιων μισθώσεων με σκοπό ο ιδιοκτήτης να ασχοληθεί με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εδώ θέτουμε άμεσο πλαφόν, αυτή τη στιγμή να υπάρχει μόνο δυνατότητα αναφημή ενός μόνο ακινήτου σε πλατφόρμα Airbnb. Στην πορεία, αν εξομαλυνθούν οι τιμές, οι καταστάσεις και τα ενοίκια, τότε μπορούμε να ξανασυζητήσουμε την σταδιακή αύξηση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να διώχνουν πολύτεκνες οικογένειες και να σπάνε τα διαμερίσματα τα μεγάλα σε δύο ή σε τρία και να τα δίνουν σε πλατφόρμες Airbnb. Επίσης, θέλουμε να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτό με κάποιους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είναι οι γιατροί, είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι τα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι αναγκάζονται πάρα πολλές φορές να μετακινούνται για 8, 9, 10 μήνες από τον τόπο καταγωγής τους σε νησιωτικές περιοχές και εκεί πέρα να θέλουν πραγματικά ένα μισθό για να το δίνουν μόνο για ένα ενίκιο. Εδώ πέρα δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει νησί, δεν υπάρχει δήμος στην Ελλάδα που να μην έχει κάποια δημοτική έκταση την οποία μπορεί να αξιοποιήσει και σταδιακά, δεν λέμε με τη μία να επιτευχθεί 100% ο στόχος, αλλά σταδιακά να μπορούν να ανοικοδομηθούν σωστές οικίες για αυτούς τους ανθρώπους χωρίς καμία καταβολή ενοικίου. Επιπροσθέτως θέλω να πω το εξής όμως, ότι κάποιες πόλεις οι οποίες την χάνει να έχουν στις δημοτικές ιδιοκτησίες κάποια ακίνητα τα οποία θεωρούνται διατηρητέα και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν λόγο. Από τη στιγμή λοιπόν που ανήκουν είτε στους Δήμους είτε ακόμη απευθείας στο κράτος, σε οποιοδήποτε Υπουργείο και αν είναι αυτό, θα μπορούν αυτά τα κτίρια με μικρές μεταποιήσεις και χρησιμοποιώντας κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα να τροποποιηθούν και να γίνουν οικίες για αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων. Και εδώ πέρα θα προσθέσω και κάτι ακόμη όμως, ότι θα μπορούν να αποτελούν και δωρεάν αρχική τουλάχιστον επαγγελματική στέγη των νέων οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους ή θέλουν να μετακινηθούν από τις μεγαλοπόλεις Θεσσαλονίκης και Αθηνών στην επαρχία.
0: Μάλιστα. Κύριε Παππούδη, να σας ρωτήσω, τι σκοπεύετε να κάνετε για τα funds και τις τράπεζες οι οποίες έχουν δεσμευμένα πάρα πολλά ακίνητα?
1: Τι να πούμε εδώ πέρα, την ώρα που οικογένειες, επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκλείβονται από τους πληστηριασμούς και δέχονται ασφυκτικές πιέσεις και με εκβιαστικές ρυθμίσεις από ένα κλειστό μηχανισμό εταιριών όπου αυτός θησαυρίζει πάνω στην απόγνωση της κοινωνίας. Δυστυχώς τα στοιχεία ακόμα και του 2024 είναι συγκλονιστικά. Οι servicers έχουν καταγράψει συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 550 εκατομμυρίων ευρώ, με καθαρά κέρδη άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ακριβώς στιγμή όμως, η εκτίμηση για τα έσοδα των ξένων funds, των ξένων έτσι, μόνο για μία χρονιά, ανέρχονται πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια.
0: Και τεράστια νούμερα.
1: Είναι υπερβολικά τεράστια, όπου χρησιμοποιούν τα χαρτοφυλάκια των κόκκινων δανείων που ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μία αξία άνω των 84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι ασύλληπτα νούμερα πραγματικά. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε και κάτι που ανέδειξε η Νίκη, ότι οι συστημικές τράπεζες διακράτησαν χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων υψηλής εξασφάλισης άνω των 19 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή ένα ποσό που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε όσα επενδύθηκαν για την αγορά του συνόλου των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα. Με απλά λόγια, μέσα σε μία και μόνο χρονιά επιχειρείται η πλήρης απόσβεση ενός τεράστιου μηχανισμού αρπαγής πλούτου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιανομή ιδιωτικού πλούτου στη σύγχρονη Ελλάδα και ίσως και παγκοσμίως, όπου η αξία της ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία προκύπτουν από τα ελληνικά νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ο στυλοβάτης της πραγματικής ελληνικής οικονομίας και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, προς πάντα σε ξένα fans, σε ξένους, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να δώσουν στο ελληνικό κράτος και δεν ενδιαφέρονται για το ελληνικό κράτος, πόσο δε μάλλον για τον Έλληνα μέσω
0: πολίτη. Τα νούμερα αυτά, κύριε Παπούδη, που μας αναφέρετε ζαλίζουνε κυριολεκτικά, και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση τους καλύπτει πλήρως, τα funds και τους servicers, και ουσιαστικά κάνει οικονομική πολιτική πετώντας ξεροκόμματα.
1: Όπως έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου, δυστυχώς είμαστε τραπεζοκρατούμενο κράτος. Δεν λειτουργεί το κράτος υπέρ του Έλληνα πολίτη. Λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο υπέρ των τραπεζών. Είναι αδιανόητο, θα το πω άλλη μια φορά, ο αναβαλλόμενος φόρος έως και το 2040. Δηλαδή οι τράπεζες να απαλλάσσονται της καταβολής φόρου προς το ελληνικό δημόσιο, προς το ελληνικό κράτος, μέχρι και το 2040. Παρότι έχουν ετησίως καθαρά κέρδη 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 5 δισεκατομμύρια...
0: Καθαρά
1: και δεν
0: φορολογούνται
1: κέρδη. Πεντακάθαρα, έτσι. Ενώ ο Έλληνας πολίτης φορολογείται από 22% και άνω, όπου ο Έλληνας πολίτης με τα βίας, που μάλλον δεν τα καταφέρει, αλλά ας το πούμε ότι με τα βίας επιβιώνει.
0: Κύριε Παπούδη, αυτό να το πούμε, να το ξαναπούμε, μήπως και το χωνέψουμε, είναι αδιανόητο να βγάζουν τόσα κέρδη εταιρείες τις οποίες τις διασώσαμε εμείς ως Έλληνες πολίτες, δίνοντας δεκάδες δισεκατομμύρια, και να μην επιστρέφεται τίποτα αυτή τη στιγμή που είναι κερδοφόρες, να μην πληρώνουν φόρο μέχρι το 2040. Αυτά ήταν οι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων και αυτά ήταν οι αποφάσεις που θα δίνανε όθηση στην οικονομία της Ελλάδας.
1: Αν μου επιτρέψετε, να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
1: Επίσης, γνωρίζουμε όλοι ότι οι συστημικές τουλάχιστον τράπεζες παίρνουν ένα μεγάλο όγκο των χρημάτων τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καταβάλλοντας άλλοτε 1,5% ή 2% επιτόκιο. Στον Έλληνα αποταμιευτή τι ποσό καταβάλλεται? 0%. Δίνουν κάτι cents στη διάρκεια όλου του έτους. Γιατί να υπάρχει αυτό? Γιατί να μην δίνεται νομοθετικά τόσο επιτόκιο στον Έλληνα αποταμιευτή, τουλάχιστον ίσο με αυτό που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις ελληνικές συστημικές τράπεζες? Και ένα δεύτερο, γιατί αφήνουν την ασυνδοσία των τραπεζών να βάζουν συνεχώς κάποιο χαράτσι για να μετακινήσεις χρήματα, για να κάνεις ανάληψη μετρητών για το ένα, για το άλλο, και εκεί που κάποτε δίνανε μια κάρτα ανάληψης η οποία είχε διάρκεια 8 έτη, τώρα την δίνουν έναντι τιμήματος 8 και 12 ευρώ, και η οποία σε 2 χρόνια θα πρέπει υποχρεωτικά να την αντικαταστήσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 2 χρόνια θα πρέπει να δίνεις περίπου κατά μέσο όρο 10 ευρώ για την κάρτα που πριν από 15 χρόνια σου την έδιναν δωρεάν, έτσι, και είχε διάρκεια 8 έτη.
0: Αυτούς τους τρόπους λοιπόν έχουν σκαρφιστεί για να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη μας και να βγάζουν τα υπερκέρδη τα οποία μας αναφέρετε κι εσείς. Κύριε Παππού, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Ένα τελευταίο μόνο, και ας φανώ λιγάκι παραδοσιακός. Βλέπουμε τα πολλά έργα να δίνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα να θέλουν επισκευή ή θα πρέπει να ξαναδημοκρατηθεί το έργο για τον χύψη λόγο. Η ΜΟΜΑ, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι και οι παλαιότεροι, ήταν ουσιαστικά η κρατική υπηρεσία που έφτιαξε τις υποδομές στους δημόσιους δρόμους. Και στην δική μου περιοχή αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα που κινούμε, βλέπω ότι οι δρόμοι που υπάρχουν έχουν κατασκευαστεί από τη ΜΟΜΑ και δεν υπάρχει καμία αλλίωση. Αντιθέτως, δρόμοι που έχουν ανατεθεί στις μεγάλες, και να μην τις ονοματίσουμε τώρα, ιδιωτικές εταιρείες που έχουν συγγένειες με υπουργούς, πολύ σύντομα τα έργα θέλουν επιδιόρθωση ή με έμεσο τρόπο ή και άμεσο ξαναδημοπρατούνται. Συγγνώμη για τη μικρή παρέμβαση αυτή.
0: Ναι, ας το σκεφτούμε λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δρόμοι 50 ετών είναι οι ίδιοι και απαράλλαχτοι και δρόμοι οι οποίοι έχουν λίγα χρόνια ζωής μόνο έχουν καταστραφεί. Κύριε Παπούδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα μοιραστήκατε μαζί μας. Να σας ευχηθούμε καλή μέρα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Και εσείς το ίδιο, χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους σας αλλά και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Επίσης, χαιρετώ.
0: Και μετά τον κύριο Θανάση Παπούδη, τον υπεύθυνο θεματικής ομάδας εργασιακών της Νίκης, ο οποίος μας ανέφερε το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα και μας είπε και τις προτάσεις της Νίκης, του κινήματος της Νίκης, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Βασίλη Πορφυρίδη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε εδώ στον Flash 99 και 4 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση. Μαζί μας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, όπως είπαμε, τον κύριο Βασίλη Πορφυρίδη, μαθηματικό και θεολόγο. Κύριε Πορφυρίδη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Λέμε βέβαια καλά είμαστε, ίσως για να το πιστέψουμε παραπάνω, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας ως πολίτες, ως Έλληνες πολίτες, είναι πάρα πολλά. Και φαντάζομαι και εσείς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας, μπορεί και μέσα στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες οι οποίες είναι της καθημερινότητας πλέον.
1: Να σου πω κάτι. Έχεις δίκιο σε όλο αυτό που βιώνουμε και ζούμε. Αλλά από την άλλη μεριά, εάν δούμε πιο φιλοσοφημένα τη ζωή μας, το ότι σηκωθήκαμε το πρωί, το ότι πατήσαμε στα πόδια μας, ανοίξαμε τα μάτια μας και βλέπουμε. Έχουμε ένα σπίτι και μένουμε. Υπάρχει και κόσμος που δεν έχει φουκαράς, έτσι, πολύ δυσκολότερα κάποιοι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι, έχουμε δηλαδή πάρα πολλά βασικά αγαθά, τα οποία τα έχουμε συνηθίσει. Δεν τα δίνουμε σημασία. Θυμάμαι κάποτε είχα γνωρίσει ένα παλικάρι, το οποίο όταν ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου, πρέπει να είχε πολύ αναβασμένη πίεση στα μάτια κτλ. Τυφλώθηκε. Σκώθηκε ένα πρωί δηλαδή και δεν έβλεπε. Και αυτός, θυμάμαι που μιλούσαμε πολλές φορές, έλεγε δεν μπορείς να καταλάβεις την αξία του ότι σηκώνεσαι και βλέπεις. Πέρα από αυτό όμως, είναι η πραγματικότητα της καθημερινότητας, και αυτά τα, γιατί αυτά τα έχουμε συνηθίσει και όταν συνηθίσεις κάτι δεν το μετράς όσο πρέπει.
0: Σωστό.
1: Για παράδειγμα, έπεσε προχθές η σύζυγός μου και χτύπησε. Και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι κτλ. Τότε ξαφνικά μετρήσαμε την υγεία πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι τη μετράγαμε πριν από λίγες στιγμές. Με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά να πούμε και τα πράγματα στην πραγματικότητα. Ξέρεις κάτι, όταν ξεκινάμε τη ζωή μας, όλοι μας έχουμε την πεποίθηση, όλοι μας, και άντρες και γυναίκες, την πεποίθηση ότι εμείς θα φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή. Ότι εμείς δηλαδή θα κάνουμε ένα δεσμό και θα είμαστε οι καλύτεροι σύζυγοι. Θα κάνουμε παιδιά και θα είμαστε οι καλύτεροι γονείς. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει στην πορεία της ζωής. Ενώ δηλαδή πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα, μέσα στις δυσκολίες που υπάρχει και στη χώρα μας, που είναι ακόμη πιο δύσκολη χώρα από πολλές άλλες, τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές χώρες, εν τούτης ας πούμε βλέπεις ότι δεν γίνεται έτσι. Πάνω από το 50% είναι τα διαζύγια. Πάνω τα παιδιά αυτά που μένουν σε γονείς που μαλώνουν και τρώγονται μεταξύ τους και διάφορα πράγματα και είναι γεμάτα προβλήματα ας πούμε. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει παιδιά που καταφεύγουν σε ναρκωτικά, σε ψυχιατρία, σε τόσα πράγματα. Ξέρεις κάτι, η ζωή μας μοιάζει όπως και η γη. Αν τη γη δεν την καλλιεργήσει κανείς, βγάζει αγκάθια, βγάζει τριβόλια, βγάζει αυτό κοινό στο φυτό που το λέμε Γερμανός, που κυμπάει και δεν μπορεί να τους ολοκληρώσεις και με τίποτα ας πούμε. Έτσι είναι και η ζωή. Εάν δεν την καλλιεργήσει σωστά ο άνθρωπος, τελικά αντί για ανθόσπαρτο βίο που ευχόμαστε, έχει αγκαθόσπαρτο βίο. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει έτσι να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να φροντίσουμε στη ζωή μας. Οι πιο πολλοί άνθρωποι νοιάζονται και λένε ότι τι θα πει επιτυχία στη ζωή, να αποκτήσω πλούτο, να έχω ανέσεις, να έχω δόξα. Σε ένα βαθμό αυτά όλα είναι μια επιτυχία στη ζωή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτά είναι αποτυχία. Αλλά δεν αποτελούν την πραγματική επιτυχία της ζωής. Δηλαδή όταν έρχεται ο καρκίνος ας πούμε και έχει και πλούτο και δόξα και τρέχει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από εγχείρηση και από γιατρό σε γιατρό και βλέπεις τη ζωή να φεύγει, να χάνεται, πόσο να σου κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή θέματα και προβλήματα μέσα στη ζωή που δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε γιατί έχουμε τον πλούτο, την δόξα, το γνωστό όνομα κτλ. Τόσοι και τόσοι διάσημοι και πλούσιοι άνθρωποι φύγαν και αυτοί από τον κόσμο. Το πιο σταθερό στη ζωή ένα είναι, ο θάνατος.
0: Σωστά.
1: Απόλυτα σταθερό γεγονός. Δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν φροντίσει παράλληλα με το σώμα του και παράλληλα με την ζωή του να την κάνει καλύτερα, αν δεν φροντίσει και την ψυχή, δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα από τα αγαθά. Ξέρεις, είμαστε ψυχοσωματικά όντα. Δεν μπορείς, όταν είσαι ψυχοσωματικό, πρέπει όλα να τα απολαμβάνεις και να τα χαίρεσαι ψυχή και σώμα. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε αυτό. ας πούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να φάει 4-5 μέρες και έξω, περνάει έξω από ένα σπίτι, μια αυλή με κάγκελα έτσι και τα λοιπά, και βλέπει κάποιον μέσα να ψήνει και να έρχονται οι μυρωδιές των ψητών και κάθεται ο άνθρωπος με ακουμπισμένο το πρόσωπο από τα κάγκελα και ρουφάει τις μυρωδιές μπας και χορτάσει. Το βλέπει ο ιδιοκτήτης και του λέει πεινάς, λέει αυτός ναι, έλα μέσα. Το βάζει λοιπόν μέσα, του λέει κάτσε πάνω να σου ετοιμάσω. Εκείνη την ώρα έρχονται τρέχοντας δύο αστυνόμοι, κόσμος με δύο άνθρωποι και φωνάζουν «Α, αυτός είναι ο εγκληματίας, αυτός το χτύπησε το παιδάκι και έφυγε κτλ. Κτλ. Και τον αρπάζουν. Έρχεται ο ιδιοκτήτης, λέει σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο άνθρωπος τον ετοιμάζω να φάει και μετά πάρτε τον. Μπορεί να φάει αυτός μετά από μια τέτοια κατηγορία, από ένα τέτοιο γεγονός, και ας είναι και αθώος, δηλαδή μπορεί να φάει. Κόβονται όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε ψυχοσωματικά όντα. Και μάλιστα οι γυναίκες το βιώνουν πιο πολύ το ψυχοσωματικό από εμάς. Γιατί είναι πολύ πιο συναισθηματικές, ας πούμε, και ο συναισθηματισμός βοηθάει σε πιο πολύ έντονη έτσι, σχέση με την ψυχή τους. Αφού λοιπόν είμαστε ψυχοσωματικά όντα, κυνηγάμε μέσα από τις απολαύσεις. Κάνουμε δηλαδή όπως ο άνθρωπος πλούσιος της παραβολής του Χριστού, που λέει «Ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά, φάε, πίε και εφραίνου». Η ψυχή όμως δεν θα φάει. Μπορεί να βλέπει τα αγαθά και να τα απολαμβάνει. Βάλε ας πούμε, είμαστε σε μια πολύ ωραία ακρογιαλιά, ένα υπέροχο ακρογιάλι, πανέμορφα, έχουμε μια ωραία βίλα κτλ. Και έχουμε κατάθλιψη. Τι να απολαύσεις. Και φτάνουμε σήμερα η κατάθλιψη, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Στην Ελλάδα ας πούμε πριν χρόνια, όταν ήμουν παιδί, υπήρχε ένα ψυχιατρίο. Το λέγαμε το Λεμπέτ, αυτό στη Σταυρούπολη. Το κρατικό ψυχιατρίο. Όταν ήμουν παιδί μόνο αυτό υπήρχε. Αργότερα έγιναν γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη πόσα και πόσες ψυχιατρικές κλινικές. Πόσα και πόσα ψυχιατρία έγιναν γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και όλα δουλεύουν με το παραπάνω. Μα καλά τι έγινε. Τότε που ήταν, που ήμασταν στερημένοι, που πραγματικά ήταν πολλές στερήσεις, γιατί εγώ είμαι και μεγάλος στην ηλικία. Οι στερήσεις δεν ήταν λίγες.
0: Εδώ λοιπόν ναι, κύριε Πορφυρίδη γεννάτε το ερώτημα, το γιατί, το οποίο πρέπει να αναλύσουμε και να φιλοσοφήσουμε. Τι είναι αυτό που άλλαξε κατά τη διάρκεια των ετών και ενώ σε εκείνα τα χρόνια όπως λέτε που τα ακούμε και εμείς από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, όσοι ήταν τέλος πάντων όσοι είναι εν ζωή, που ζούσαν με τόσο πολλές δυσκολίες, όμως το χαμόγελο το είχαν ζωγραφισμένο με το παραμικρό. Και τώρα γιατί που έχουμε πολύ περισσότερα, είμαστε πολύ πιο άνετοι, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι μονίμως θλιμμένος.
1: Σωστό, σωστό. Ξέρεις κάτι, είναι ότι τότε οι πατεράδες μας όπως λες ήταν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν και λίγο προς τα πάνω. Είχαν δηλαδή μια καλύτερη φιλοσοφία. Δεν περιμένανε την χαρά μόνο από το πώς λένε, από τα υλικά. Ας πούμε θυμάμαι στο σπίτι μας η μάνα μου. Ερχόταν από κάποια χωριά άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι, όλους τους φιλοξενούσε. Σε ένα σπίτι που ήμασταν φτωχοί άνθρωποι ήμασταν, εγώ που δεν θυμάμαι τη ζωή μου να μην δούλεψα. Σαν παιδάκι κουλούρια πούλησα, σε ανθοπολείο πήγαινα και έδινα ανθοδέσμες, σε μπουφέ μετέφερα καφέδες, δύο χρονιές δούλεψα στο ξενοδοχείο Capital τότε, το Holiday Inn τώρα ας πούμε. Σαν παιδάκι όλα αυτά. Αλλά εν τούτης, σε ένα σπίτι που ήταν στερημένο και δεν μπορούσα να πούμε, είχαμε πολύ συγκεκριμένα πότε θα φάμε κρέας. Το κρέας ήταν κάτι που το τρώγαμε κοιμά, η κρέας την Κυριακή συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Και αν υπήρχε και ο κοτόπουλο. Σήμερα, ας πούμε, η αυθονία που λέμε, ας πούμε, δεν είναι καλά τα αυτά που τρώμε γιατί τα κοτόπουλα και τα χοιρινά είναι τόσο πολύ άφθονα γιατί μεγαλώνουν χωρίς να κάνουν ένα βήμα, ας πούμε, με χημικές τροφές. Ναι, αλλά έχουμε και τρώμε. Για σκέψου να γυρίσουμε τα παλιά που δεν είχαν τέτοια συστήματα, δεν υπήρχαν, θα ήταν πανάκριβα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι την εποχή εκείνη είχαν μια πολύ καλύτερη φιλοσοφία. Έστρεφαν τα μάτια προς τον Θεό πολύ περισσότερο από ότι τώρα. Αυτό είναι η καλλιέργεια της ψυχής. Δεν μπορεί να γίνει απλά και μόνο γιατί θα μάθεις καλά την ποιήση. Δεν γίνεται γιατί θα μάθεις καλά ποιήση. Δεν γίνεται γιατί έχεις μάθει να καλλιεργείς πολύ καλά, ξέρω και εγώ, να αναγνωρίζεις πίνακες ζωγραφικής, να εκτιμάς μια σωστή ταινία ή όχι κτλ. Η καλλιέργεια της ψυχής γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Ας πούμε για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια αγιοκατατάχθηκαν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος και πολλοί τελευταία έτσι άγιοι άνθρωποι. Τον Άγιο Παΐσιο είχα την ευλογία και τον γνώρισα και από κοντά. Τι είχε βγάλει, ένα δευτέρα δημοτικού. Και όταν μίλαγε και τόσο σοφία, δεν θέλαμε να φύγουμε από το κονάκι του. Δεν, όταν έλεγε άντε να τελείωνε και σηκωνόταν ο άνθρωπος, έπεφτε η ψυχή μου.
0: Έτσι και συνέρεε ο κόσμος εκεί πέρα κατά χιλιάδες.
1: Ναι, δηλαδή τι ήτανε, ποια ήταν η γνώση, ποιο σχολείο έβγαλε. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που είχε μέσα, αυτό ήταν η χάρη του Θεού. Και διώχνουμε τη χάρη του Θεού, αφού δεν τον θέλουμε. Και δεν μπαίνει με το ζόρι χάρη του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και να καταλάβουμε την αξία της ψυχής. Λέει ο Χριστός, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρεις κάτι, όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον έπλασε, ο Θεός ήξερε ότι θα πέσουμε, θα φύγουμε από τον Αιτήγιο Παράδεισο, θα πέσουμε, ότι θα βιώνουμε όλο αυτόν τον κόσμο με τη δυσκολία κτλ. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός ότι εν το κόσμο τούτο θλίψεις έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Είναι τρομερό, δεν μας λέει ότι θα έχουμε χαρές. Δηλαδή, είναι, ο Χριστός έβαλε μια, να πω σε εισαγωγικά τη λέξη θρησκεία, έβαλε την πίστη μας, χωρίς να δώσει υποσχέσεις τίποτε το τρομερό. Δεν έδωσε υποσχέσεις ούτε για ουρή του παραδείσου, ούτε για ποταμό με μέλι και γάλα, ούτε για πυλάφια, ούτε για νιρβάνα, ούτε δεν έδωσε καμιά υπόσχεση. Εν το κόσμο τούτο θλίψεις έξετε. Μέχρι την θλίψη θα είσαι σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά θάρρος, εγώ δεν νίκηκα τον κόσμο. Τον νίκησα. Και έρχεται και σου λέει, έλα σε μένα που εγώ βαδίζω και είμαι ο νικητής αυτού του κόσμου. Όταν μας έπλασε ο Θεός για να καταλάβουμε μερικά πράγματα, μας έβαλε, έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε, λέει, στο κήπο της Εδέμ, σε ένα παράδεισο. Δες τώρα τι συμβαίνει με τον παράδεισο. Μένει εκεί ο άνθρωπος. Και τι δεν κατάφερε να κάνει ο άνθρωπος στον παράδεισο, αν το σκεφτούμε καλά έτσι, και λίγο μαθηματικά να το σκεφτούμε έτσι, τι δεν κατάφερε να κάνει ο άνθρωπος. Πρώτον, δεν εμπιστεύτηκε τον Θεό. Δεν τον εμπιστεύτηκε. Γιατί πήγε και εμπιστεύτηκε ένα φίδι που σαγότανε, ενώ ο Θεός του είπε ότι αν θα φας από αυτόν τον καρπό θα πεθάνεις, το φίδι του είπε φάει από τον καρπό ψέματα σας λέει, για να γίνετε θεοί. Όσοι θεοί. Και δεν εμπιστεύεται λοιπόν ο άνθρωπος στον Θεό και εμπιστεύεται το φίδι και τρώει. Ένα λοιπόν δεν κατακτά την εμπιστοσύνη μέσα στον χώρο της άνεσης. Δεύτερο, δεν αγάπησε τον Θεό. Ο Αδάμ του λέει γυναίκα που μου έδωσες. Τι μου την έδωσες. Και η Εύα του απαντάει, του λέει το φίδι. Τι το έκανε στο φίδι, ήταν να κάνει φίδια. Ναι. Το φίδι φταίει. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν αγαπάνε τον Θεό. Ακόμη. Ούτε οι ίδιοι αγαπήθηκαν. Εκείνη την ώρα η Εύα η φωκαριά ραφάκανε. Το έκανε πρώτη. Τι απαντάει ο Αδάμ. Αυτή φταίει. Αυτή. Ποια αγάπη μπορούσε να βγάλει φορτώνοντας. Ούτε αντριλίκη δεν έβγαλε. Γιατί ο άντρας παίρνει πάνω του την ευθύνη. Το έκανε και εκείνος. Ούτε αντιλήκη δεν έβγαλε. Δεν αγαπήθηκαν. Και έτσι μας αποδεικνύει ο Θεός ότι τελικά μέσα στην άνεση, πρώτον δεν τον εμπιστευόμαστε, δεύτερον δεν τον αγαπάμε και τρίτον δεν θα αγαπηθούμε. Και περνάμε τις δυσκολίες της ζωής γιατί, για να πάμε σε μια αιωνιότητα. Δεν το έχουμε, δεν το συνειδητοποιούμε. Για τον πιο πολύ κόσμο είμαστε φθαρτοί. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και τελείωσαν. Κι όμως υπάρχει μέσα μας κάτι αιώνιο. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου, είμαι τώρα 71 χρονών. Και λέω καμιά φορά, αν με ρωτήσεις και είμαι πεσμένο το ηθικό μου, πόσο χρονό είσαι, μπορώ να σου πω 90. Και μια άλλη φορά που είμαι σε πολύ καλή διάθεση, τα λοιπά, πόσο χρονό, θα σου πω 25. Τι είναι αυτό που δεν έχει ηλικία μέσα μας. Και δεν είμαι μοναδικός αυτό, έτσι πολλοί κόσμος έτσι αισθάνεται, να το δούμε. Τι είναι αυτό που δεν έχει ηλικία μέσα μας. Η αθάνατη, ψυχή.
0: Η ψυχή.
1: Αυτή η ψυχή είναι που, απολαμβάνει. Αυτή η ψυχή είναι που χαίρεται. Εάν δεν χαρεί η ψυχή, πας τρως ένα πολύ ωραίο γεύμα, τρως ξανατρός, ξανατρός, φουσκώνει κοιλιά και λες πω, πω Θεέ μου τι κάναμε και σήμερα. Είναι αυτό που λένε η δίαιτα της Παναγίας, δεν είχα ακουστά. τρως και το να λες, όχ Παναγιά μου σκάσαμε πάλι.
0: Καινούργια δίαιτα.
1: Καινούργια δίαιτα. Λέτε λοιπόν ότι η απόλαυση μέχρι ένα σημείο πάει. Πάει κάποιος να απολαύσει σε ένα καζίνο και να ρίξει κάποια έτσι για να περάσει την ώρα του. Και ρίχνει και στο τέλος μπαίνει και χάνει τα λεφτά σε μια δυστυχία, σε μια δυσκολία. Είναι μια απόλαυση το πιωτό. Ήπιες. Μετά από λίγο τι γίνεται. Μεθάς, χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις τόσα πράγματα. Όλα τα πράγματα δεν είναι μόνο ότι θέλουν μέτρο. Δεν αρκεί μόνο το μέτρο. Αν δεν αγγίξουν την ψυχή, δεν υπάρχει χαρά. Θα μου πεις τώρα, βλέπουμε τους ανθρώπους πόσο κυνηγούν, ας πούμε, τη δόξα. Παρασύνουν τους ανθρώπους της εξουσίας. Πόσο κυνηγούν τη δόξα, έτσι, όταν πλησιάζουν μάλιστα οι εκλογές, μαστάζουν λαγούς με πατραχίλια με πετραχίλια λαγούς εκεί, για να μας πείσουν ότι πρέπει να τους ξαναβγάλουμε για να μας κάνουν καλύτερη τη ζωή, που δεν κατάφεραν να την κάνουν τώρα εδώ και έναν αιώνα και παραπάνω, στους δύο αιώνες τώρα. Δεν την κατάφεραν να την κάνουν καλύτερη τη
0: έτσι,
1: ζωή.
0: Έτσι.
1: Αλλά βλέπουν ότι κυνηγάνε τη δόξα. Και καμιά φορά ξεσκέπτομαι, αλήθεια στο λέω. Λέω, ρε Θεέ μου, τι κρίμα, σταυρώθηκες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι κρίμα, γιατί θα χάσουν την ψυχή τους κυνηγώντας μέσα σε ψέμα, σε απάτη, σε μισόλογα κτλ. Αμάν αμάν να βγουν ξανά στην εξουσία. Και χάνεται αυτή η ψυχή. Βλέπουμε όλους τους ανθρώπους της εξουσίας, δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα. Τι συμβαίνει στον κόσμο. Πόλεμη, πείνα, εκμετάλλευση, αύξηση εγκληματικότητας, ναρκωτικά, τόση βρωμιά να υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Και όσο πάνε γίνονται και χειρότερα τα πράγματα. Και...
1: Ναι. Ναι, και χειρότερα γίνονται τα πράγματα.
0: Και,
1: πραγματικά.
0: Και γίνονται χειρότερα όσο φαίνεται να απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Η συνάρτηση είναι ένα προς ένα, θα έλεγα, για να απευθυνθώ και στο μαθηματικό σας,
1: ναι.
0: Στη μαθηματική σας ιδιότητα.
1: Είναι το ένα προς ένα σημαίνει ότι είναι αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχεία. Δηλαδή γίνεται και προς μια κατεύθυνση και προς την άλλη. Και πραγματικά ένα προς ένα είναι η συνάρτηση. Η σχέση μας με τον Θεό είναι ότι είμαστε τόσο ελεύθεροι που αν δεν... πάμε εμείς προς τον Θεό, δεν θα μας τραβήξουμε το ζόρι ο καημένος. Μας αγαπάει, πονάει για μας, σταυρώθηκε για μας, αλλά δεν το κάνει με τη βία. Και έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο κίνδυνος ενώνυτας είναι πολύ άσχημος. Αλλά με τη μεριά ερχόμαστε και λέμε εμείς οι χριστιανοί τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Νιώθουμε και εμείς πελαγωμένοι, χαμένοι μέσα αυτή την κοινωνία, όπου το ψέμα κυριαρχεί, και νιώθουμε ότι πελαγοδρομούμε. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο. Και αν μας ακούει αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, έτσι. Αν ας πούμε βάλουμε και πούμε, μας ακούνε κάποιοι χριστιανοί, πώς μπορούμε σαν πιστοί άνθρωποι, σαν χριστιανοί άνθρωποι, να ξεπεράσουμε σε αυτήν όλη την κοινωνία που ο Χριστός την ονόμασε, ξέρεις πώς, Μιχαλίδη και Αμαρτωλή την ονόμασε.
0: Σωστά.
1: Από τα χρόνια εκείνα. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο. Λέει, το δικό μου πίμνιο θα είναι πάντοτε μικρό. Φοβερό. Το δικό του πίμνιο, πρόσεξε, δεν το συνδέει με τη σωτηρία. Το δικό του πίμνιο, αυτοί θα τον ακολουθούν, θα είναι πάντοτε μικρό πίμνιο. Άρα, αλλά πρόσεξε, προτιμώ να είμαι μικρό πίμνιο και να φέρουμε αδύνατος στους ανθρώπους και να έχουμε αρχηγό του πανίσχυρο. Αφού την ώρα που τον αποδέχομαι ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ήρθε και έγινε ένα με εμάς για να μας δείξει την πραγματικότητα της ζωής και να μας στηρίξει για να μας σώσει, και έδωσε μας χάρη σε αυτή τη σωτηρία, τότε έχω τον πιο πανίσχυρο από όλους. Δεν μπορεί κάποιος να μου το πει ανάποδα. Γιατί σταυρώνεται ο Χριστός ως αδύνατος, και βγαίνει ο εκατόνταρχος ολοκίνος και λέει «Αληθώς Θεού ηνούτος». Φοβερή μεγάλη έκφραση. Και αυτός ο εκατόνταρχος πάει και παρεπείται από το αξίωμά του, φεύγει, ακολουθεί τους μαθητές, γίνεται μάρτυρας της Εκκλησίας, πεθαίνει με μαρτυρικό θάνατο για τον Χριστό. Άρα λοιπόν, ποιος είμαι εγώ που σήμερα θα του πω ότι κάνατε λάθη όλοι σας. Έκαναν λάθη οι μαθητές που πέθαναν όλοι μαρτυρικά. Ο Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα. Δεν είμαι άξιος να σταυρωθώ όπως ο Κύριος μου. Ο Ανδρέας σταυρώθηκε χιαστή. του έσκησαν τα σκέλη. Ο Θωμάς πέθανε στις Ινδίες μαρτυρικά. Όλοι. Πριν του Ιωάννη, ο οποίος έζησε μακρόβιον δύο χωρίς μαρτύριο, όλοι πέθαναν μαρτυρικά.
0: Και εδώ, κύριε Πορφυρίδη, να αναφέρω κάτι το οποίο το άκουσα από κάποιον, κάπου το είχα διαβάσει από κάποιον γέροντα, είναι η τρομερή και τρανή απόδειξη οι μαθητές του, οι οποίοι ζήσανε τα θαύματα όταν τον συλλάβαν τον Ιησού και τον είδαν εκεί φυλακισμένο, τι γίναν, τον αρνήθηκαν και φοβήθηκαν. Και μετά σκόρπισαν. Μετά όμως, τι έγινε και δώσαν τη ζωή τους. Για ένα ψέμα τη δώσανε τη ζωή τους. Το μαρτυρικό, το θάνατο για ένα ψέμα τον υπέμειναν και τον υπέστησαν.
1: Σωστά. Κανένας δεν πάει στο μαρτύριο για να κρατήσει ένα ψέμα. Να διατηρήσει ένα ψέμα.
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι αυτά είναι παραμυθάκια και το ένα και το άλλο. Ζήσαν κάτι και αυτό μας δείχνει και η Καινή Διαθήκη. Το ανθρώπινο, ότι φοβήθηκαν παρά αυτά που είχαν. Γιατί μετά έγινε η Ανάσταση. Εκείνο ήταν που τους, και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που τους έδωσε αυτή τη στάση ζωής μετά. Και δώσαν τη ζωή τους. Δεν τη δώσαν για κάτι ψεύτικο.
1: Σωστά. Δώσαν τη ζωή τους ακριβώς. Γιατί βέβαια ήρθαν όλα τα βιώματα. Ξέρεις κάτι, εμείς φοβόμαστε τον εαυτό μας, γιατί είμαστε σε πέφτουμε εύκολα σε αμαρτίες. Μήπως οι μαθητές όταν ήταν μαζί με τον Χριστό, εκείνα τα 3 χρόνια, την πέρασαν αναμάρτητη. Μια χαρά αμαρτά να σου πληροφορώ. Από αυτές τις ψηλές και τις μικρές αμαρτίες αμαρτάνανε. Δεν τι έκανε ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο. Και έκανα κάτι εκ προμελέτης, καλλιεργημένο. Πήγαν και του είπαν όταν θα αρτήσει η δόξα σου, βάλε τον ένα από εμάς δεξιά και τον από αριστερά. Μπήκαν αμέσως στο θέμα της υπερηφάνειας. Να εμείς να είμαστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν σημαίνει ότι πάντα ατελείς είμαστε οι άνθρωποι. Πάντοτε θα πέφτουμε. Δεν είναι ο Χριστός ότι ο Χριστός ζητά από εμάς τι, να τον θελήσουμε, να τον ζητήσουμε, να κάνουμε μετάνοια. Θα πέφτουμε. Ξέρεις, ο Θεός ήρθε και μας άφησε ορισμένα όπλα ο Χριστός. Δεν έφυγε χωρίς όπλα. Δεν μας άφησε έτσι. Ένα βασικό όπλο είναι ο λόγος του. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και να τα βγάλουμε πέρα από αυτή τη ζωή εάν δεν τρεφόμαστε με τον λόγο του. Γι' αυτό και λέει ούκ επάρτων ζήσετε μόνον άνθρωπος αλλά την παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με τις τροφές αλλά και με κάθε λόγο που έρχεται από το στόμα του Θεού. Η βιή των Αγίων, παραδείγματα από θαύματα που βίωσαν κάποιοι άνθρωποι κτλ. Είναι όλα αυτά λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει ανάγκη να τρέφεται. Και να τραφεί με, με τον λόγο του Θεού. Η ψυχή από εκεί τρέφεται.
0: Έτσι.
1: Δεν τον θέλει με τον λόγο του Θεού. Θυμάμαι μια φορά σε κάποιον, έκανα μια ομιλία σε ένα ναό εκεί στην αίθουσα που είχαν και είχε συνήθως έτσι τις ηλικιωμένες κυρίες που έρχονται και πολύ λίγο κόσμο. Και μου λέει ο καημένος ο παπάς, εντάξει το θέμα που έκανα ήταν

0: Τι να πούμε, κύριε Πορφυρίδη, ας ελπίσουμε και εμείς ως χριστιανοί να γίνουμε παράδειγμα για τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτοί που είναι μακριά να έρθουν κοντά στο Χριστό. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, να δείξουμε το παράδειγμα. Να κλείσουμε με μία ευχή, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
1: Κάτι, τώρα μου έρθει στο μυαλό το εξής. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον Χριστό πάρα πολύ, ώστε να πιστέψουμε, να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέει και ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω σε ποια σωστή πλευρά της ιστορίας είναι, αλλά εμείς που να εμπιστευτούμε τον Χριστό ότι είμαστε μαζί του και αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Κοιτάξτε,
1: εκείνο το οποίο πρέπει έτσι να βάλουμε σαν κλείσιμο που το λες, είναι ότι να ζητήσουμε τη χάρη του για κάθε βήμα της ζωής μας. Θα περάσουμε πίκρες, θα περάσουμε πόνους, θα περάσουμε όλα αυτά. Η χάρη του μας κρατάει, η χάρη του μας δίνει ζωή, εκείνος είναι το παν. Ας το ζητήσουμε αυτό το πράγμα. Και ας συνδεθούμε μαζί του μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήρια και με την ζωή που θέλει ο Χριστός. Συγχώρεσέ μου και ένα λεπτό ακόμη. Ο Χριστός μας δίνει μια ζωή που είναι η φυσική ζωή μας. Αυτό που λένε πολλοί ότι ο Χριστός και η Εκκλησία βάζουν περιορισμούς. Δεν είναι περιορισμοί, είναι η φυσική ζωή της ζωής. Είναι η φυσική πορεία της ζωής. Δηλαδή ένας που κάνει ένα αυτοκίνητο και το έφτιαξε ο κατασκευαστής και λέει ότι αυτό κινείται με βενζίνη. Δεν θα πάω εγώ να πω ρε, το αέριο είναι πιο φθηνό, θα βάλω αέριο μέσα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, θα χαλάσει. Έτσι και ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και μας έδωσε τους νόμους, τους πνευματικούς νόμους για να ζήσουμε όμορφα. Τους καταπατάμε και δεν ζούμε όμορφα.
0: Κύριε Πορφυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καθηλωτική, θα έλεγα, η κουβέντα μαζί σας. Κουβέντα, εγώ σας άφησα γιατί πραγματικά το απόλαυσα, αγγίξατε την ψυχή μου και ελπίζω και των ακροατών που μας άκουσαν. Να σας ευχηθώ καλή μέρα, καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και να εύχεστε και για μένα. Καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πορφυρίδη. Καλή συνέχεια. Και με τον κύριο Πορφυρίδη φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Φάγαμε και ένα λεπτό από την Όλγα που ακολουθεί. Ο Χρήστος Νάκος ήταν στην ηχοληψία. Ακολουθεί η αγαπημένη Όλγα Γιωβατζάκη με την καθημερινή ενημέρωση. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του.

0: το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
6: Πλαστικά.
5: Ναι.
6: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 6 του μηνός, και άλλη μία καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει. Παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκου.

Έθριος ο καιρός στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, θα αγγίξει τους 24 βαθμούς από ό,τι μας έχουν πει, όσον αφορά τα δελτία καιρού. Ωστόσο, όσοι βγείτε σήμερα, καλό είναι να απολαύσετε την ημέρα, γιατί μάλλον το σκηνικό από εβδομάδα θα αλλάξει.

Να περάσουμε λίγο στα της πόλης μας. Ιδιαίτερη κίνηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό όσον αφορά το κομμάτι της Τριανδρίας έως το ύψος της Τούμπας. Αυξημένη κίνηση όμως υπάρχει και στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στην Ολυμπιάδος, στη Τζιμισκή και στην 25η Μαρτίου. Όσοι κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση, χαμηλές ταχύτητες και πολύ μεγάλη προσοχή.

Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος θα έχουμε και σήμερα στην πόλη μας, συγκεκριμένα στην περιοχή της Εξοχής και περιμετρικά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ήδη ξεκινήσαν από τις 8 η ώρα το πρωί, έως τις 2.30 μας έχουν ενημερώσει ότι θα διαρκέσουν οι διακοπές αυτές εδώ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη διάρκεια της ημέρας όσον αφορά και σε άλλες περιοχές, όπως τη Μαρτίου από ό,τι μας έχουν πει. Εργασίες συντήρησης γίνονται και σήμερα στον περιφερειακό δρόμο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Σήμερα έχουμε και τις πληρωμές του ΕΦΚΑ. Ευχάριστα λοιπόν τα νέα. Όσοι αναμένατε να πληρωθείτε, μας έχουν πει ότι ήδη ξεκίνησαν οι πληρωμές, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως και την Παρασκευή.

Χθες στην πόλη μας είχαμε ένα ακόμα περιστατικό οπαδικής επίθεσης σε βάρος ανηλίκων έξω από το γήπεδο τοπικής ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος, ο οποίος ενεπλάκησε οπαδικό επεισόδιο έξω συγκεκριμένα από το γήπεδο της Χαλκιδόνας, σε ένα παιχνίδι κατηγορίας της Αναγέννησης Χαλκιδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Οι παθόντες μεταφέρθηκαν αρχικά σε κέντρο υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σε σοκ παραμένει η Κρήτη και από την πρωτοφανή πράξη αντεκδίκησης που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο, όταν ένας 54χρονος άνδρας δολοφόνησε έναν άνδρα 21 έτους, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΠΑΣΟ, σε συγκέντρωση, συγγνώμη, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν είναι η κομματική οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Όσοι κατευθύνεστε προς την περιοχή της Αγίας Σοφίας και γενικά περιμετρικά και στην Τσιμισκή τις απογευματινές ώρες, να ξέρετε ότι θα δοθούν κάποιοι δρόμοι κυκλοφορίας, ωστόσο όμως θα υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα.

Μία ξεχωριστή δράση διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην τέταρτη κοινότητα σε σύμπραξη με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νέων Φάρος του Κόσμου, που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Σωματείου Street Food Festival, το οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας και πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο. Οπότε αυτό εδώ το φεστιβάλ θα ξεκινήσει από αύριο, με το φεστιβάλ καντίνας ουσιαστικά, με πάρα πολλές λαχταριστές λιχουδιές. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Η διάρκεια του φεστιβάλ θα είναι 4 ημέρες. Όσοι λοιπόν είστε λάτρεις γενικά της καντίνας και του γρήγορου φαγητού, μπορείτε να απολαύσετε πάρα πολλές όμορφες λιχουδιές πηγαίνοντας στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί λοιπόν από τις 7 Μαΐου έως τις 10 Μαΐου, τις καθημερινές ώρες από τις 5 έως τις 12 η ώρα το βράδυ και το Σάββατο πάλι από τις 12 η ώρα το πρωί έως τις 12 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στο κέντρο της Τούμπας. Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση.

0: Κοντά μας έχουμε τον κύριο Κώστα Ιακώβου, πρώην αντιδήμαρχο Καθαριώτητας και δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Θεσσαλονίκης με την παράταξη Ναι στη Θεσσαλονίκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα ατυχές περιστατικό το οποίο του συνέβη. Κύριε Ιακώβου, καλή σας ημέρα και περαστικά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε το περιστατικό το οποίο συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας. Και ένα θέμα το οποίο έχετε αναδείξει τις τελευταίες ημέρες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα του απεινιδωτή.
1: Ναι, κανονικά είναι δύο τα θέματα. Ένα, ότι πρέπει να προσέχουμε το ζάχαρό μας όλοι. Γιατί εγώ από το ζάχαρο το έπαθα, είμαι διαβητικός, παίρνω σιλήνη και κάποια, αλλά το θέμα είναι ότι η γλυκοζιωμένη, η οποία μετρέται για 3 μήνες, ανέβηκε και δεν το έδωσα μάλλον σημασία, γιατί μου έδωσε κάποια δεδομένα ότι κάτι γίνεται, και από το 7 πήγε στο 11 και έτσι μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε να μιλήσουμε για το δημοψήφισμα, θυμάστε, της έκθεσης, είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν είχε σωστό εξαρισμό. Φυσικά η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για τον κόσμο, για όλους τους πολίτες. Άρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε κάποιον να συμμετέχει ή να παρακολουθήσει ζωντανά διαζώσεις. Δεν είμαστε στην περίοδο COVID πλέον. Αυτό δημιούργησε μια εσωτερική ζέστη, το οποίο υποθύμησε γιατί η γλυκοζωμένη με χτύπησε στην καρδιά. Δηλαδή ήταν ένα μικρό έφραγμα. Με αυτή την κατάσταση και επειδή πήγα στο γεννηματά μετά και στο νοσοκομείο, κάθετα το συζήτησα και με συναδέλφους και έτσι έκανα μια πρόταση, το οποίο αν ήταν κάτι σοβαρό έπρεπε να υπήρχε απεινιδωτής μέσα στην αίθουσα. Όχι σε κάποιο άλλο κτίριο του Δημαρχείου ή να λέμε ότι έχουμε ένα απεινιδωτή μέσα στο Δημαρχείο, γιατί δεν ήξερε κανένας. Επιπλέον, εκτός αυτή την πρόταση, θα πρέπει να εκπαιδευτούν και κάποιοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε μεν γιατρούς εκλεγμένους, αλλά μπορεί να υπάρχει να λείπουν ή οτιδήποτε. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν και άλλοι πώς να το χρησιμοποιήσουν αυτό το ιατρικό
0: μέσο.
1: Μηχάνημα, μέσο. Επιπλέον ζήτησα να υπάρχει μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ένα κουτί πρώτων βοηθειών, όπου και εκεί θα φυλάγεται και ο απεινιδωτής, γιατί είναι ακριβώς. Και επειδή όταν έχουμε τόσο μεγάλα, όταν έχουμε θέματα εμμυρίστης διάταξης ή διαβούλευση με θέματα σημαντικά για την πόλη και οι πολίτες θέλουν να τα παρακολουθήσουν και καλά κάνουν, γιατί πρέπει να είναι ενεργοί σε όλα, όπως λέμε πάντα, ζήτησε να θεσμοθετηθεί να υπάρχει και μία ομάδα διάσωσης που είναι, που έχουμε πολλές εθελοντικές ομάδες, οι οποίες προσφέρονται εθελοντικά και αφιλοκερδώς το κάνουν γιατί τους αρέσει. Και θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί να υπάρχει και ένα στενοφόρο στην πλατεία του Δημαρχείου, ώστε ό,τι και να γίνει, να μπορούμε να προλάβουμε το κακό και να μην μείνει στα χέρια μας, να το πούμε έτσι λαϊκά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ καλώς φέρατε το θέμα και στην ημερήσια διάταξη, όπως είπατε κι εσείς, γιατί βλέπουμε ότι η χώρα μας όσον αφορά τους απεινιδωτές βρίσκεται πάρα πολύ πίσω, και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε σε δημόσια κτίρια να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, να μην υπάρχει δυνατότητα παροχής βοήθειας ιατροφαρμακευτικής βοήθειας, αλλά και να είναι ανεπαρκή όσον αφορά ανεπαρκής η πρόληψη. Γιατί, όπως προαναφέρατε κι εσείς, όταν συσσωρεύεται τόσος πολύς κόσμος μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, προφανώς θα υπάρξουν και κάποια τέτοια περιστατικά, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση στη δική σας προλάβατε. Εάν έχουμε ένα τυχές σε γεγονός, τι θα συνέβαινε? Εάν, όπως προαναφέρατε, δεν υπήρχε κάποιος γιατρός στην αίθουσα, τι θα συνέβαινε? Δεν μπορούμε να παίζουμε συνεχώς με τις πιθανότητες του ότι μπορεί να πάει κάτι καλά ή μπορεί να αστοχήσουμε. Η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως αναφέρατε κι εσείς. θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε όλες τις συνελεύσεις ένα συνεργείο του ΕΚΑΒ απ' έξω, έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες σε περίπτωση που πάθουν κάτι, αλλά και στους δημοτικούς συμβούλους, όπως εσείς. Συγκριτικά με άλλες χώρες, βρισκόμαστε πολύ πίσω σε αυτό εδώ το κομμάτι, έτσι δεν είναι?
1: Βρισκόμαστε πίσω και πάρα πολύ, γιατί εδώ φτάσαμε να βγαίνει νόμος για να έχουμε φαρμακείο στα αυτοκίνητα, να βγαίνει νόμος να υπάρχει στα μαγαζιά, τα εμπορικά και εστίασης, τεχνικός ασφαλείας, όπως να σου λέει ότι πρέπει να έχεις ένα φαρμακείο όταν έχεις ειδικά εστίαση, για τα εγκάβματα, για τα κοψίματα, πώς θα μπει το χέρι μέσα και όλα αυτά. Και στα δημόσια τα κτίρια δεν έχουμε τα ανάλογα πράγματα.
0: Στα δημόσια κτίρια, στα αθλητικά κέντρα, στα σχολεία δεν υπάρχει αυτή η στελέχωση?
1: Όχι, δεν υπάρχει, γιατί και εγώ που ήμουν αντιδήμαρχος και έβλεπα αρκετά πράγματα, μου έρχονται στο μυαλό έτσι μνήμες, το οποίο και ακόμα και στο δημοτικό κολυμπητήριο δεν νομίζω ότι έχει απεινοδητή, για να καταλάβετε.
0: Κύριε Ιακώβου, θα σας μεταφέρω σε ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει ένας αναβρασμός όσον αφορά τα δημοτικά συμβούλια και γενικά τους φορείς της Θεσσαλονίκης για το ενδεχόμενο και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη όλων των φορέων από ό,τι γνωρίζουμε στη Θεσσαλονίκη για το θέμα αυτό. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τη δική σας άποψη. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η Ryanair, γιατί αποτελεί ένα κομμάτι σημαντικό της πόλης όσον αφορά τη μετακίνηση του τουρισμού και την ανάπτυξη της πόλης?
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Έκανα μια ανάρτηση προχθές και εγώ ως πολιτικό πρόσωπο στο Θεσσαλονίκη να πιέσω την Fraport στην ουσία, ώστε να πάρει κάποια πίσω μέτρα. Η Fraport τι θέλει να κάνει? Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, να βγάλει κέρδος, θέλει καλύτερους τουρίστες, λιγότερους τουρίστες, αλλά με πιο μεγάλο κέρδος ανακεφαλή. Η Ryanair είναι μια φθηνή εταιρεία. Το θέμα είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πίσω σε όλα αυτά. Δεν είναι ώρα και στιγμή το οποίο δεν έχουμε κάνει ένα προσχέδιο, ακόμα σχέδιο, ένα management για τα επόμενα 5-6 χρόνια, πώς θα δημιουργήσουμε προσέλκυση τουριστών περισσότερο. Ή έστω να είναι η Θεσσαλονίκη έστω και για μία διανυκτέρευση για μεταβίβαση κάπου αλλού. Η Ryanair βοηθούσε σε αυτό το κομμάτι, άσχετα αν λένε ότι είναι φτηνή εταιρεία ή φτηνά εισιτήρια, αλλά και αυτός ο καταναλωτής έχει 50 ευρώ τουλάχιστον ημερησίως ανακεφαλή αφήνει στον τόπο που θα το μεταφέρει η Ryanair. Θα είναι ένα άσχημο γεγονός αυτό. Δεν ξέρω πόσο πίσω θα κάνει η Fraport στα σχέδιά της και στην εταιρική της πολιτική. Και για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί όταν αυτές οι πολυεθνικές οι μεγάλες εταιρείες παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, μπορεί να κάνουν πίσω για λίγο, επιχειρηματικά πάντα μιλάω, αλλά στο τέλος έχουν στο μυαλό τους πώς θα το καταφέρουν. Συγχαρητήρια και στον Δήμαρχο, άσχετα που είμαι στην αντιπολίτευση, θέλω να λέμε την ουσία, την πραγματική, που κάλεσε όλους τους φορείς να κάνει συνάντηση. Γιατί αν ο δεύτερος μεγαλύτερος πόλης, ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης σε όλη την Ελλάδα δεν συγκαλέσει φορείς και τους άλλους δημάρχους συναδέλφους του ώστε να πιέσουν σε αυτό το κομμάτι, δεν νομίζω να κερδίσουμε χρόνο για να μείνει η Ryanair, γιατί μιλάμε για τον Οκτώβριο με Νοέμβριο που τελειώνει το συμβόλαιό της. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και θα πρέπει να μείνει Ryanair και να προχωρήσει όλο αυτό το κομμάτι πιο οργανωτικά και να έχει και απόδοση για την πόλη μας.
0: Είναι γεγονός ότι στην πόλη μας πρέπει να γίνουν έργα. Αναμφισβήτητο το γεγονός βέβαια. Πριν 1,5 χρόνο σας ακούσαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναφέρεστε όσον αφορά την κυκλοφορία του τραμ στη Θεσσαλονίκη. Είχε ακουστεί από τον Δήμαρχο ότι θα πρέπει να οριοθετηθεί η πρόθεση αυτή εδώ και να υλοποιηθεί άμεσα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά αυτή την πρόθεση?
1: Όχι, έκανα ερώτηση ειδική στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην λογοδοσία, όπου, επειδή ξέρετε, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος στις ομιλίες και δεν έχουμε δευτερολογία, ξανατοποθετήθηκα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως επικεφαλής της παράταξης που με όρισε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, γιατί ήταν απόν, δικαιολογημένα. Δεν πήραμε απαντήσεις και από ό,τι φαίνεται δεν είναι προτεραιότητα. Απλώς αυτό που λέω, γιατί ξέρετε όπως και η Ράιν, όλα είναι, να μην είναι όλα προεκλογικά ή να πετάμε έτσι ωραίους τίτλους επικοινωνιακούς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να βλέπουμε και την ουσία. Και η λογοδοσία πλέον που έχει μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει του κράτους με τους νέους κανονισμούς είναι αυτές τις εξαγγελίες που κάνει, να δούμε, έχουν γίνει τίποτα? Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι, γιατί και χρηματοδότηση θέλει από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το κράτος. Η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να χρειαστεί να πάρει και ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή να το κάνει με ΖΙΤ. Ακόμα δεν ξέρουν, δεν έχουν καν προχωρήσει τη συζήτηση. Είναι ένα επικοινωνιακό, ωραίο για τους δημοσιογράφους. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί αν ήτανε, θα μου λέγανε, έχουμε προχωρήσει στη μελέτη, έχει ανατεθεί η μελέτη σε αυτό το γραφείο, εξωτερικά, σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμη, να έρθει ή η προμελέτη, είναι αυτή, η μελέτη θα είναι τότε, η χρηματοδότηση μόλις τελειώσει η μελέτη, να δούμε το κόστος, πόσο θα είναι όλο αυτό, και θα κουμπώσει ανά περιοχή, πιθανότατα ανά ολόκληρο το κομμάτι. Τίποτα από όλα αυτά δεν πήραμε απαντήσεις.
0: Θα ήταν βέβαια μια πολύ ωραία εικόνα να βλέπαμε ένα τραμ μέσα στο κέντρο της πόλης, έτσι. Το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η δική μας όσον αφορά το θέμα της υποδομής και το θέμα της μεταφοράς, υστερεί.
1: Έχουμε πίνει πίσω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάρα πολύ.
0: Παρόλο το
1: ταλαιφωρία.
0: Παρόλο το γεγονός, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ακούμε πολύ συχνά να αποκαλείται η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, ένα μητροπολιτικό κέντρο των Βαλκανίων.
1: Όχι, έχουμε μείνει πίσω. Εδώ δεν έχουμε ούτε ποδηλατόδρομος. Γιατί αν ήμασταν μητροπολιτικό κέντρο, θα είχαμε και ποδηλατόδρομος. Που και αυτό παίζει ρόλο για τη ρήπανση της πόλης, που ανεβαίνει πάρα πολύ και δεν έχουν κάνει τίποτα κανένας τους. Απλώς όμως ξέρουν να παίρνουν 10 λεπτά για το περιβαλλοντολογικό τέλος και να έχουμε καλαμάκια χάρτινα. Σε αυτά είμαστε πρώτοι.
0: Υπήρξατε αντιδήμαρχος για αρκετά χρόνια, καθαριότητα στην πόλη μας. Έχετε στο ενεργητικό σας πάρα πολλές ώρες εξοδέψει και από προσωπικό χρόνο για να προσφέρετε στην πόλη αυτή. Θα ήθελα τη γνώμη σας όσον αφορά την καθαριότητα στην πόλη την δεδομένη στιγμή. Περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα, γεμάτο βροχές, αλλά το καλοκαίρι, πιστεύω, συνήθως το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί βλέπουμε να συσσωρεύονται πολλά σκουπίδια στο κέντρο γενικά της πόλης και δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει η κατάσταση και εάν έχουν προβεί από πλευράς του Δήμου σε κάποιες νέες προσλήψεις όσον αφορά την καθαριότητα.
1: Κοιτάξτε, σας πω, όταν ήμουν εγώ το 22 και το 23, εμείς κάναμε ένα πολιτικό λάθος και μειώσαμε τα δημοτικά τέλη, γιατί τότε ήταν και ο COVID που ο καθένας είχε κλειστά μαγαζιά, δεν έπαιρνε μισθούς, ήταν ίσα ίσα πάρα πολύ κάτω το όριο της φτώχειας και αποφασίσαμε να δίνουμε τα ανταποδοτικά τέλη πίσω στον κόσμο. Αυτό τελικά φάνηκε ότι δεν είναι σωστό, γιατί είχαμε πάρει και από το κράτος ότι θα τα δώσουν τα λεφτά αυτά ξανά πίσω, γιατί αυτά τα ανταποδοτικά φεύγουν την καθαριότητα. Και έτσι φανταστείτε ότι εγώ έπρεπε να κάνω προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια και έκανα 38. Δηλαδή ήμουνα με την επιχειρηματική έννοια, και να με συγχωρήσετε που το πω έτσι, αλλά το κράτος δεν πτωχεύει ποτέ. Ήμουν στα όρια της πτώχευσης, για να καταλάβετε, σε μια εταιρεία. Τώρα όμως που έχουν ανέβει τα αποδοτικά τέλη και έχουν έρθει και τα λεφτά και το λογιστικό υπόλοιπο έχει ανέβει και αυτά, από ό,τι μαθαίνω θα πάρουν άτομα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν εγώ δεν είχα βγάλει τη μελέτη και να τους πάρουμε και να βρω και τα λεφτά τους 5 τράκτορες ώστε να μεταφέρουν τα σκουπίδια του ΣΜΑ του Φίνικα στη Μαυροράχη, με leasing κιόλας. Αν δεν είχα βρει τα λεφτά να φέρω 100 άτομα με το 1+1 πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, και αν δεν είχα λεφτά να προχωρήσω να δώσω κάποιες περιορίες ώστε να σκουπίζεται η πόλη και να πλένεται, αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια, τα 2, τα 2,5, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τη νέα διοίκηση. Για να καταλάβουμε όλοι. Γι' αυτό έλεγα τότε προεκλογικά και το είχα πει και στο Ζέρβα, ότι με αυτά που έχω κάνει τις μελέτες θέλουμε σε ένα χρόνο θα φτιάξει πόλη. Και είχα δίκιο.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το καλοκαίρι η Θεσσαλονίκη θα είναι εξίσου όμορφη όπως θα πρέπει να είναι, έτσι, και τα προηγούμενα χρόνια. Και για τους τουρίστες αλλά και για τους πολίτες. Να μην έχουμε αυτή τη συσσόρευση σκουπιδιών στους κάδους στο κέντρο της πόλης, που ουσιαστικά ασχημένουν την πόλη και δημιουργούν μια αρνητική εικόνα για τους τουρίστες.
1: Εδώ είναι ένα άλλο θέμα που έχετε θίξει για τον τουρισμό. Τι βλέπουν, τι μεταφέρουν μετά στις πόλεις τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και από την καθαρότερη πόλη, αλλά πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, κύριε Γεβαντζάκη. Δεν γίνεται να κατεβάζουμε τα ογκώδη όποτε θέλουμε, όποτε μας αρέσει, όποια ώρα θέλουμε, και να μην ενημερώνουμε το Δήμο. Είναι, αυτά τα ογκώδη, να ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε κάθε Δήμο, όχι μόνο στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, που ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι το πιο αστικό κέντρο, έχει περισσότερες ανακαινήσεις, δηλαδή κάνουμε ανακαίνιση και δεν βάζουμε όλη την αλυσίδα τι πρέπει να κάνουμε στην ανακαίνιση και να πάει η ανακύκλωση κανονικά των μπαζών να φωνάξουμε εταιρεία. Αλλά όχι, πληρώνουμε το Δήμο. Γιατί ο Δήμος τι θα κάνει. Ο Δήμος όμως, άμα το σκεφτόμαστε όλοι έτσι και δεν σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά όπως θέλουμε να λεγόμαστε, δυστυχώς δεν θα πηγαίνει μπροστά, θα πηγαίνει πίσω. Γιατί ο αντιδήμαρχος, αντί να κάθεται να κάνει meeting για ανάπτυξη της καθαριότητας ή ανάπτυξη της πόλης, πώς θα γίνει στον τομέα του χαρτοφυλάκιού του, θα πρέπει να είναι στο τηλέφωνο για να μαζεύει τα ογκώδη με τους διευθυντές και με τους επόπτες.
0: Κύριε Ιακώβου, δεν φταίει όμως λίγο και ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι? Δεν έπρεπε να μπει στη διαδικασία να ενημερώνει τους πολίτες για το πού πρέπει να απευθύνονται, έτσι ώστε να μην πετάνε ανά πάσα και ώρα και στιγμή τα ογκώδη αυτά εδώ τα οποία αναφέρατε?
1: Συμφωνούμε, πρέπει να ενημερώνει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πάντα έτσι γινόταν και σε μένα. Έλα κάνουμε τώρα λίγο μια διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το κάναμε. Όχι, εδώ πρέπει να γίνει στρατηγικά. Κάθε μήνα, κάθε συνέχεια, ενημέρωση, ποιο είναι το τηλεφωνικό κέντρο, πώς θα τα διεκπαιρεώσουν, τα πάντα. Και όχι μια έτσι απλή κίνηση για μια μέρα, για ξεκάρφωμα που λέμε εμείς, κάναμε τώρα αυτή τη διαφήμιση, άρα έφυγε το μπαλάκι από πάνω μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε περαστικά και πάλι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Υγεία να έχουμε όλοι.
0: Καλή σας συνέχεια. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΕΕ.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
13: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
14: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία και στην μουσική παραγωγή εδώ πέρα προσπαθεί να ανεβάσει τη διάθεσή μας, να μας φτιάξει ένα ανοιξιάτικο πνεύμα και να συμβαδίζουμε με τον καιρό. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Λοιπόν, επόμενος καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Ευρυβιάτης Ελευθεριάδης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, από ό,τι με έχει ενημερώσει ο Χρήστος. Κύριε Ευρυβιάτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αρχικά να σας ευχηθώ συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα εκεί στο συνέδριο, γιατί είδαμε αμέσως μετά το συνέδριό σας την αποχώρηση του κύριου Καστανίδη και δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγει λίγο το κοινό του ΠΑΣΟΚ. Μιλούσαμε για ένα ενωτικό πνεύμα και δεν πέρασε λίγο διάστημα και είδαμε τον κύριο Καστανίδη να αποχωρεί.
1: Κοιτάξτε, το συνέδριο είχε ολοκληρωθεί σε μία φάση στην οποία νομίζω ότι είχαμε διαψεύσει όλες τις προσδοκίες διάσπασης, σύγκρουσης και διχόνοιας που θα υπήρχε. Καταφέραμε μέσα από συλλογικές διαδικασίες, ενδεχομένως από συζητήσεις, από συνθέσεις, ακόμα και από κάποιους συσχετισμούς που υπήρξαν μέσα σε αυτό, και είναι εύλογο όταν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, στο να καταλήξουμε σε μία πρόταση η οποία πέρα από το πολιτικό και ιδεολογικό βάθρο που έχει να κάνει κυρίως με το ότι προσπαθούμε να καταδείξουμε στην κοινωνία ότι είμαστε η επιλογή που μπορεί να φέρει την αλλαγή στις βουλευτικές εκλογές. Άρα το πνεύμα του συνεδρίου, γι' αυτό και υπήρχε αυτή η ομοθυμία, η ομοψυχία και η ομόνοια, ήταν αυτό ακριβώς, ότι όλοι μαζί συνταστόμαστε στον αγώνα το συγκεκριμένο. Μετά από λίγο καιρό, όπως αναφέρετε, υπάρχει το ζήτημα του κυρίου Καστανίδη. Εγώ τιμώ το Χάρη Καστανίδη για τους αγώνες του στην Δημοκρατική Παράταξη και στο ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αποτελεί ουσιαστικά τον πυρήνα.
1: Είναι από τα πρόσωπα τα οποία πολιτικά, ηθικά, ιδεολογικά μπορούν να προσδώσουν πάντα ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα στην παράταξη με την οποία βρίσκονται. Και η Δημοκρατική Παράταξη, όπως και τα κόμματα σήμερα, δεν έχουν στελέχη του ειδικού και πολιτικού βάρους του Χάρη Καστανίδη. Εγώ το μόνο το οποίο θα διαφωνήσω σε αυτό που είπατε είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα στην εξής λογική, ότι φαινόταν ότι υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο και στον Χάρη Καστανίδη, και το λέω και εγώ συζητώντας, σας το αναφέρω και σαν δημοσιογραφική πηγή, και λογική ότι εντάξει, δεν είναι ότι δεν ξέραμε τι συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο. Το ξέραμε, το βλέπαμε, το αντιλαμβανόμασταν. Το θέμα είναι ότι στο μεγάλο αγώνα για την πολιτική αλλαγή δεν πρέπει να χωρέσουν άπαντες σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που περισσεύει. Εγώ εκτιμώ ότι δεν περισσεύει κανείς. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να υπάρξουν όλες οι συνθέσεις οι απαραίτητες για να μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πάει όχι απλά ενωμένο σαν μια έννοια, αλλά να πάει με όλα του τα όπλα, να το πω σε εισαγωγικά. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, μισό βήμα πίσω. Πρέπει να συνθέσουμε τα πρόσωπα και τις ιδέες και τις απόψεις. Πρέπει να μπουν όλοι στο πολεμικό αυτό παιχνίδι σύγκρουσης ιδεολογικής ταυτοτικής με τη Νέα Δημοκρατία και το τελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πρέπει σε αυτή την περίπτωση κανένας να μην περισσεύει. Εγώ αυτό έχω να πω σε σχέση με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που ενδεχομένως σήμερα κάποιοι να νιώθουν ότι είναι πιο απομακρυσμένοι από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, είστε αρκετά χρόνια στην πολιτική, παιδιόθεν θα λέγαμε. Ο κύριος Καστανίδης δήλωσε ότι κάποια μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ συνεργάζονται με τη δεξιά σε δήμους και επιμελητήρια. Μήπως αυτό πιστεύετε ότι αλλοιώνει την ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, του παλιού ένδοξου ΠΑΣΟΚ, όπως λέτε κι εσείς?
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα υπάρχει μια σχετική έννοια. Ξέρετε, τα επιμελητήρια, η αυτοδιοίκηση είναι μια σχετική έννοια και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ότι δεν υπάρχουν απαραίτητα σκληρές κομματικές γραμμές. Εγώ να κάνω την αντίστροφη ερώτηση. Επειδή το γνωρίζετε το παράδειγμα, δεν υπάρχουν δήμοι, δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες στελέχοι του ΠΑΣΟΚ έχουν καταφέρει να κερδίσουν και στις τάξεις τους μέσα έχουν και άτομα από στο ψηφοδέλτιο και που πλέον είναι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της ιδρυτικής παράταξης. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι και που είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ και που στις τάξεις τους έχουν και άτομα τα οποία βρίσκονται από τον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο. Δεν είναι εύκολο στα αυτοδιοικητικά κομμάτια, και όποιος το γνωρίζει και έχει ασχοληθεί στο ελάχιστο με αυτά, νομίζω να καταλάβουμε ότι μπορείς να πας μόνο μια σκληρή γραμμή. Αυτό το κάνουν πολύ συγκεκριμένες δυνάμεις, οι οποίες ενδιαφέρονται για να κάνουν μια καταγραφή. Ξέρετε, στις εκλογές θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πνεύμα και ποια είναι η ουσία. Ποιο είναι το ζήτημα με το οποίο μπορεί ένα κόμμα να δώσει το πνεύμα της αλλαγής και της δικής του πολιτικής ταυτότητας. Το αν αυτό το συμμερίζονται και άλλοι άνθρωποι είναι πάντα προς όφελος της παράταξης η οποία διοικεί. Και εδώ έρχεται τώρα το ερώτημα, ότι επειδή σιγά σιγά όμως μπαίνουμε σε μια σκληρή κατά την άποψή μου προεκλογική διαδικασία, θα πρέπει όντως τις όποιες μικρές αντιφάσεις και ενός νεφελώματος του πολιτικού στίγματος του ΠΑΣΟΚ να τις ξεπεράσουν. Πλέον πρέπει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μπουν σε μια διαδικασία στην οποία θα οριοθετήσουν την πολιτική τους άποψη, την πολιτική τους αυτονομία απέναντι στην δεξιά. Και το λέω σχηματικά, γιατί δεν μπορεί όντως, να σας αφήσουμε ότι έχει γίνει στο παρελθόν, όταν θα πάει σε μια σύγκρουση που είναι θα υπάρχει ένα δίπολο στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη, να δίνεις ένα στίγμα το οποίο δεν θα είναι ξεκάθαρο και να αφήνεις τον κόσμο ενδεχομένως την αντίληψη ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να συγκυβερνήσουν ή μπορεί, επειδή έχουν συνεργαστεί στο τάδε επιμελητήριο. Άρα τραβάμε μια γραμμή, πάμε σε μια πιο σκληρή διαδικασία, κατά την άποψή μου, ενώ σκληρή τη λογική της πολιτικής, ξαναλέω, και ιδεολογικής σύγκρουσης. Και εκεί πέρα θα τεθούν τα ζητήματα ποιος είναι με ποιον και ποιος μπορεί να εκφράσει με διαφορετικό τρόπο την ελληνική κοινωνία.
0: Ακούμε πολύ συχνά να αναφέρεστε στο αίτημα για εκλογές ως ΠΑΣΟΚ και να το επαναλαμβάνετε τόσο εσείς όσο και άλλα στελέχη. Θεωρείτε ότι είστε έτοιμοι ως κόμμα?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο. Γιατί είναι ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες μέσα στην τοπική κοινωνία, μέσα στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα. Και δεν το λέω αυτό σαν σύνθημα. Ξέρετε, κάναμε ένα συνέδριο πριν 2,5 μήνες, στο οποίο καταφέραμε να έρθουν να ψηφίσουν περίπου 175.000 άτομα για να εκλέξουν τους συνέδρες. Η αντίστοιχη κινητοποίηση και συμμετοχή στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν περίπου 110.000. Γιατί το λέω αυτό? Τα κεντροαριστερά κόμματα, τα προοδευτικά κόμματα έχουν μια κουλτούρα και μια τάση του να μπορούν να κινητοποιούν κόσμο και σε οργανωτικές διαδικασίες να είναι πάντα ένα βήμα έτοιμες. Γιατί η κουλτούρα μας, η πολιτική, η ενασχόληση, οι διαφωνίες, άμα θέλετε, το πνεύμα με το οποίο μιλάμε, μας οδηγεί διαρκώς σε μια κατάσταση στο να είσαι έτοιμος για μια εκλογική μάχη. Το ΠΑΣΟΚ δεν ξεκινάει σήμερα Τρίτη την διαδικασία για την επόμενη μέρα. Ξεκινάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μετά τις αυτοδιοικητικές, στις οποίες πετύχαμε αποτελέσματα, μετά τις εκλογές των επιμελητηρίων που φέραμε αποτελέσματα, μετά τις εκλογές στους εργασιακούς χώρους που φέραμε αποτελέσματα, αφού έχουμε κάνει ένα συνέδριο στο οποίο κινητοποίησαμε τόσο κόσμο, συζητήσαμε, μιλήσαμε, διαφωνήσαμε, συνθέσαμε τις απόψεις, υπάρχουν νέα όργανα αυτή τη στιγμή σε πολιτικό και κεντρικό επίπεδο. Αυτά τα όργανα είναι έτοιμα προφανώς να οδηγήσουν τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την εκλογική μάχη. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα δεν το έχει το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα το έχουν οι άλλοι χώροι. Γιατί, ξαναλέω, δεν ξεκινάμε σήμερα. Υπάρχει μια μακρά πορεία στην οποία είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι συμμέτοχοι και πάνω σε αυτή την πορεία θέλουμε να οδηγηθούμε στον τελικό στόχο. Και επειδή ακριβώς ο τελικός στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος, είναι δηλαδή η αλλαγή της διακυβέρνησης, η αλλαγή πολιτικής σελίδας, η αλλαγή παραδείγματος στη διαχείριση της πολιτικής, γι' αυτό και λέω ότι είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε αντιληφθεί ποιο είναι το πνεύμα και ποιο είναι, αν θέλετε, το σύνθημα και η σημαία με την οποία θα πάμε στις προσεχείς εκλογές.
0: Μήπως όμως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων προκαλέσει νέες εντάσεις, και αναφέρομαι κυρίως στη Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Χάρης Καστανίδης έφυγε, οι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ράνια Θρασκιά και ο κύριος Πέτρος Παπάς έρχονται, προκαλώντας μια ουσιαστικά θα λέγαμε αμηχανία στο τοπικό ΠΑΣΟΚ. Και τα ερωτήματα αφορούν κυρίως τα κριτήρια αξιοποίησης των στελεχών στα ψηφοδέλτια.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι όταν θες να δημιουργήσεις μια μεγάλη ευρύτατη παράταξη η οποία θα κερδίσει τις εκλογές, πηγαίνεις πάντα με ανοιχτές αγκαλιές, ανοιχτούς ορίζοντες, προσπαθώντας να υποδεχτείς σε κοινωνικό, πολιτικό και στελεχειακό επίπεδο έναν κόσμο ο οποίος ταυτίζεται με το πολιτικό σου πρόγραμμα, τις ιδέες σου και κυρίως το όραμά σου για τη χώρα. Άρα, όταν αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο περίπου, η κυρία Θρασιά, ο κύριος Παπάς συμμετέχουν στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε γυρίσει μαζί, ξέρετε, σε περιοχές, σε λαϊκές, έχουμε κάνει επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε εργασιακούς χώρους. Όταν συμμετέχουν στη διαδρομή την εκλογική και κυρίως στην διαδρομή την πολιτική, την διαδρομή της αμεσότητας με τον κόσμο, τους πολίτες, τους εργαζομένους, αυτοί οι άνθρωποι επομένως πλέον αξιοποιούνται μέσα από τον προγραμματικό, μέσα από το προγραμματικό πλαίσιο και τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα ψηφοδέλτια αντικατοπτρίζουν πάντα τα στελέχη τα οποία θέλουν να πάνε να εκτεθούν, αλλά τα οποία όμως είναι προμετωπίδα του πολιτικού προγράμματος και θέσεων του κάθε κινήματος. Άρα θεωρώ ότι επειδή η ιστορία, ξέρετε, γράφεται με τους παρόντες, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και να αξιολογήσουμε με ποιους πάμε, να ενισχύσουμε επομένως αυτή την 20, την 20 στελεχών στην Α Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα βγουν μπροστά, θα εκτεθούν, θα ζητήσουν την ψήφο και το σταυρό των συμπολιτών μας, και κυρίως να δούμε ότι ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ ξαναλέω, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πάει συνολικά, ενωτικά, με ομοψυχίες και προσεχείς εκλογές. Είναι ζητήματα των οργάνων στο να μπορέσουν να συγκρατήσουν ενδεχομένως ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν λίγο πικραθεί, αλλά τους χρειαζόμαστε αυτή τη μάχη. Αλλά κάθε μέρα που περνάει, ξέρετε, δεν επιστρέφει. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε τον αγώνα με εμπροσοβαρή κίνηση, γιατί οι μέρες πλησιάζουν. Ξέρετε, ο χρόνος ο πολιτικός είναι πάρα πολύ πυκνός. Δεν υπάρχει το περιθώριο αυτή τη στιγμή να χάνουμε μέρες και ώρες, στις οποίες θα πρέπει κάθε λεπτό, κάθε χρονικό διάστημα το οποίο περνάει, να το εκμεταλλευόμαστε στο να έρθουμε σε επαφή με την τοπική κοινωνία.
0: Θέλετε λίγο να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία δημοσκόπηση έφερε τη Νέα Δημοκρατία στο 21%, το κόμμα σας στο 17%, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 14% και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 11%. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται μία ανωδική τάση όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα εστιάζει στην ενίσχυση από ό,τι παρατηρούμε της παρουσίας του στον πολιτικό διάλογο, στις ψηφιακές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των πολιτών. Πιστεύετε ότι την τελευταία στιγμή, όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, οι ψηφοφόροι θα κάνουν την ανατροπή, θα ανέβει το ποσοστό έτσι ώστε να είστε πρώτο κόμμα?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ τις δημοσκοπήσεις πάντα τις ερμηνεύω με τον ίδιο τρόπο, είτε μαζί να είναι 17, είτε 12, είτε 11%. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα μέτρο, ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το μελετούν τα πολιτικά επιτελεία των κομμάτων, κυρίως αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, να βλέπουν τώρα τις ποιοτικές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει με την κοινή γνώμη των πολιτών. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τίθενται διαρκώς πολιτικά διλήμματα. Και ρωτάω τώρα εγώ, ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, τι θέλουν στις επόμενες εκλογές? Να διατηρηθεί το ίδιο μοτίβο ενός συγκεντρωτικού ολιγαρχικού τρόπου διαχείρισης εξουσίας ή να έχουμε μια αλλαγή πολιτικής σελίδας? Θέλουμε αυτή τη στιγμή να παραμείνουμε σε ένα μοτίβο όπου θα περιμένουμε να περάσει ο μήνας για να μπει το επόμενο μηνιάτικο και να τα καταφέρουμε να επιβιώνουμε και να περιμένουμε κάποιο βάουτσερ ή κάποιο επίδομα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ή θέλουμε να πάμε σε μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, μια αλλαγή του τρόπου που κατανομής των εισοδημάτων, έτσι ώστε να μπορείς να νιώσεις λίγο πιο χαρούμενος για την επόμενη μέρα, να έχεις ένα όραμα για την οικογένειά σου, για την ίδια σου τη ζωή? Θέλουμε να παραμείνουμε στο ίδιο μοτίβο που θα πρέπει να πας στον ιδιώτη γιατρό και να πληρώνουμε τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη στην υγεία, ή να έχουμε νοσοκομεία που θα είναι αξιοπρεπή, με αξιοπρεπείς μισθούς για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, ώστε να μπορείς να νιώσεις μια ασφάλεια? Θέλουμε το ίδιο μοτίβο που έχουμε σήμερα με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν σε ανθρώπους που έχουν δουλέψει 30-40 χρόνια και οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν ένα χαρτζιλίκι στα παιδιά και στα εγγόνια τους? Ή θέλουμε να επιστρέψουμε και να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να μπορούν να πάρουν το ΕΚΑΣ, ώστε να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση? Ξέρετε, υπάρχουν διλήμματα στην πολιτική. Άρα όσο πλησιάζουμε, θα πρέπει αυτά τα διλήμματα να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα, πολύ πιο απτά, πολύ πιο αιχμηρά. Και γιατί το λέω όσο πλησιάζουμε? Γιατί το μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή, αυτό κράτους, αυτού του συγκεντρωτισμού, δεν είναι κάτι το οποίο ο κόσμος θα το μάθει σήμερα. Το ζει 7 χρόνια. Άρα το αν εσείς αισθάνεστε, το εσείς γενικά, αισθάνεστε καλύτερα, πιο άνετοι στην οικονομική σας ζωή, πιο άνετοι στην κοινωνική σας ζωή, πιο άνετοι στα ζητήματα ασφάλειας, κράτους δικαίου, υγείας, παιδείας, οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε αντιληφθεί του τι συμβαίνει σε αυτή τη διακυβέρνηση 7 χρόνια. Όμως εγώ εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν περνάνε καλύτερα σχέση με το παρελθόν. Ζορίζονται περισσότερα, δυσκολεύονται περισσότερα, δεν πιστεύουν το πολιτικό σύστημα, έχουν αυτή τη στιγμή αμφιβολίες για την αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος, του κράτους δικαίου, της πολιτείας απέναντί τους. Αυτό το πράγμα, αυτή η διαχείριση, αυτή η μετριότητα, αυτός αν θέλετε ο τρόπος διαχείρισης πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό μιλάμε για αλλαγή.
0: Δεν μου απαντάτε όμως, κύριε Ελευθεριάδη.
1: Αυτό λέω. Ότι επειδή το δίλημα θα είναι.
0: Ότι θα πρέπει να σταματήσει, το γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς ως πολίτες. Το θέμα είναι όμως ότι στη δεδομένη στιγμή δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Εσείς,
1: αυτό θα το επιλέξουν οι πολίτες, ξέρετε.
0: Εσείς ως κόμμα θα κάνετε κάποια συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα?
1: Σίγουρα δεν θα κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε να προλάβω κάποιο ερώτημά σας. Γιατί υπάρχει εντελώς διαφορετική ταυτοτική προσέγγιση της πολιτικής. Εμείς λέμε ότι δώστε μας τη δύναμη να δημιουργήσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε αυτή την αλλαγή που λέμε, την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, στην αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων. Άρα αυτός είναι ο στόχος μας. Για να γίνει αυτό το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα, για να γίνει αυτό... Με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, θα πρέπει να δούμε λίγο την επόμενη μέρα ποιοι θα είναι μέσα στη Βουλή. Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως θα θέλανε να κοιτάξουν προς ένα ευρύτερο προοδευτικό πλαίσιο. Εμένα η άποψή μου, αν θέλετε τώρα πολύ πιο προσωπικά, είναι ότι τις εκλογές δεν τις κερδίζεις πηγαίνοντας πριν 5, 6, 7 μήνες λέγοντας θα κάνω συγκυβέρνηση με τον Τάδε, με τον Δίνα. Δημιουργείς μια πλατιά κοινωνική συμμαχία πολιτών, οι οποίοι σου δίνουν τη δύναμη όταν έρθει η ώρα να μπορείς να πραγματοποιήσεις αυτά που έχεις πει ως θέσεις και ως όραμα.
0: Με στρατηγική και συμμαχίες οπότε κερδίζεις την
1: με
0: πολιτική.
1: Με στρατηγική συμμαχίες όμως κυρίως στους πολίτες, ξαναλέω. Τι νόημα έχει να πω σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με αυτόν, με αυτόν, με αυτόν, όταν την επόμενη μέρα κάποιος από αυτούς μπορεί να μην είναι στην Βουλή. Δηλαδή εδώ στην πολιτική δεν πάμε να κάνουμε πρόσθεση ένα και ένα κάνει δύο. Στην πολιτική πας να δημιουργήσεις το ρεύμα. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο είτε δεν θέλει να απαντήσει, είτε απαντάει και λέει ψέματα, είτε κατά πλειοψηφία δεν πάει να ψηφίσει στις εκλογές. Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα της αναξιοπιστίας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω όλης αυτής της σκανδαλολογίας που έρχεται, καθόμαστε και βλέπουμε ότι ψηφίζει το 50%. Ποιος είναι επομένως ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή? Είναι ο δρόμος να πάω να πείσω αυτόν που ενδεχομένως έχει κερδίσει, να το πω ότι έχει ζήσει με πιο εύκολους όρους από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ήταν γύρω από το σύστημα της κατανομής των πόρων και των κεφαλαίων? Όχι. Πάω να πείσω αυτόν τον άνθρωπο που κλείνει την πόρτα το απόγευμα γιατί δεν έχει χρήματα να βγει, που δεν ψηφίζει στις εκλογές γιατί θεωρεί ότι είναι οι ίδιοι όλοι, που αντιμετωπίζει ζητήματα και αναγκαστικά βρίσκεται στο μυαλό του στο περιθώριο, και ερχόμαστε τώρα εμείς ως ΠΑΣΟΚ να πούμε ότι πλέον η κοινωνία δεν μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες φούσκες, στην οποία η μεγαλύτερη φούσκα όμως είναι κλεισμένη στον εαυτό της γιατί δεν τα φέρνει. Δεν μπορεί να τα πάει καλά.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, υπάρχει αυτή τη στιγμή γέφυρα ανάμεσα στα κόμματα στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και στην κοινωνία?
1: Εγώ εκτιμώ ότι τα αποτελέσματα, τα διαχρονικά, αλλά σταθώς στο τέλος, των αυτοδιοικητικών, των επιμελητηριακών, των συνδικαλιστικών εκλογών, δείχνει ότι έχουμε τα στελέχη τα οποία μπορεί να ανοίξουν την πόρτα στις τοπικές κοινωνίες και να έρθουμε σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Ξέρετε, καμιά φορά, επειδή το λένε πολιτικοί, το λένε και δημοσιογράφοι, πώς θα βρεις σε επαφή με την κοινωνία, να βρεις το νόημα της κοινωνίας, να βρεις σε επαφή με τους πολίτες. Σε επαφή με τους πολίτες καθημερινά έρχονται τα εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι εκλεγμένα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Θα πρέπει να λαμβάνουν όμως υπόψη και τα μηνύματα που δίνει η κοινωνία. Γιατί ακούμε τα ίδια λόγια και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ωστόσο βλέπουμε διάφορους κοινωνικούς φορείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα να διαμαρτύρονται και να μην λαμβάνονται υπόψη οι στάσεις τους, έτσι.
1: Αυτό που λέτε έχει μια ουσία. Γιατί με ποιον κοινωνικό φορέα κάθεται η Νέα Δημοκρατία στο τραπέζι να υιοθετήσει σε θεσμικό πλαίσιο τα αιτήματά του, τις αιτιάσεις του, για να μπορέσει να φέρει ένα καλύτερο λειτουργικό περιβάλλον για όλους μας? Η διαφορά μας είναι ότι ο διάλογος με τους φορείς δεν είναι κάτι που ξεκινάει προσχηματικά. Είναι ένας διάλογος ο οποίος

0: πολλές πολιτικές δυνάμεις αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Πήραμε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης για να αλλάξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Είδατε κάποια αλλαγή? Τι έγιναν όλα αυτά τα χρήματα? Απευθείας αναθέσεις, συμβουλευτικές εταιρείες και 10 έργα σε όμορους δήμους, στους οποίους κάνανε δημόσιες σχέσεις οι δήμαρχοι που είναι εκλεγμένοι και συντονισμένοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα επιτελικό κράτος το οποίο αποφάσιζε ποια σχολεία θα κάνουν αλλαγή στις τουαλέτες τους. Αυτό είναι πολιτική. Πολιτική είναι να αποκεντρώσει την εξουσία στις περιφέρειες, στους δήμους, να τους δώσει χρήματα, πόρους, ανθρώπους, να κάνεις αναπτυξιακά σχέδια αναπεριφέρεια, να μπορέσει να δημιουργήσει σχολεία, νοσοκομεία, τα οποία δεν θα ντρέπεται ο ένας πολίτης. Αυτό είναι πολιτική. Όποιος επομένως μπορεί αυτό το κομμάτι να το αντιληφθεί και δεν είναι ευχαριστημένος με το σήμερα, ξαναλέω, μπορεί να δει ως ελπίδα, ως προοπτική την ψήφο του στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Γιατί στο δίπολο, και απαντάω και στο προηγούμενο ερώτημα των δημοσκοπήσεων, στο δίπολο που καλείται να ψηφίσει ο ελληνικός λαός στις προσεκτικές εκλογές, θα υπάρχει μία δυνατότητα αλλαγής. Αυτή η δυνατότητα αλλαγής θα είναι από το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος σήμερα που μπορεί να φύγει και να γκρεμίσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Λευθεριάδη, επειδή έχουμε φτάσει στην 10 η ώρα, να κλείσουμε με ένα μήνυμα το οποίο θα στείλετε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ τόση ώρα πάντως προσπαθώ να περάσω κάποια μηνύματα.
1: Προσπαθείτε με ένα τελευταίο μήνυμα. Και η αλήθεια είναι ότι τα περάσατε.
0: Ελπίζω. Εγώ θέλω να δηλώσω το εξής.
1: Προς τους νέους ένα μήνυμα να στείλουμε, οι οποίοι ενδεχομένως να σκέφτονται και την αποχή από τις εκλογές.
0: Αυτό ακριβώς θα πήγαινα να πω κιόλας, δηλαδή λίγο με προλάβατε, σαν να συνδεόμαστε στη σκέψη. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, πέρα από αυτό που λέμε στο πολιτικό, στο εκλογικό κομμάτι, είναι η αξιοπιστία που δείχνουν οι πολίτες και κυρίως οι νέοι στο ευρύτατο σύστημα, το πολιτικό. Αυτή η άποψη που υπάρχει και επικρατεί, ότι όλοι είναι ίδιοι, είναι ό,τι χειρότερο για τη δημοκρατία. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουν οι πολίτες είναι καταρχήν να ενημερώνονται, να διαβάζουν, να συμμετέχουν, ξαναλέω, σε όλες τις ευρύτατες κοινωνικές διεργασίες, είτε είσαι στο χώρο δουλειά σου, είτε είσαι στο δήμο σου, στην κοινότητά σου, είτε είσαι στο σύλλογο γονέων, είτε σε αθλητικά σώματα. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι μόνο οι 300 βουλευτές. Η πολιτική είναι η καθημερινότητα. Εάν η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες δεν μπουν στη διαδικασία να ενεργοποιηθούν μέσα από τις δράσεις της γειτονιάς τους, μέσα από τις δράσεις του επαγγέλματός τους, του χώρου εργασίας τους, αυτό το πράγμα προοπτικά οδηγεί σε μια μη αξιόπιστη δράση των πολιτικών και οδηγεί σε εκλογές στις οποίες συμμετέχει το 50% αυτό το αποτέλεσμα. Θέλουμε. Εγώ δεν θέλω αυτό. Εγώ θέλω ο κόσμος να συμμετέχει και να ψηφίσει ό,τι θέλει πέρα από τα ακραία κόμματα. Θέλω δηλαδή ο κόσμος να μπει στη διαδικασία και οι νέοι άνθρωποι να διαβάσουν, να ρωτήσουν και να κάνουν την επιλογή τους. Θεωρώ ότι παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ελκυστικό για αυτούς και το οποίο τους αφορά. Ας το κρίνουν όμως οι ίδιοι. Αλλά κυρίως ας έρθουν να μας ακούσουν και ας έρθουν να ψηφίσουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελευθεριάδη, για τη σημερινή σας παρέμβαση στην εκπομπή μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην πολιτική σας έτσι πορεία και θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε, γιατί λόγω πίεσης θα κλείσουμε λίγο απότομα. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια.
0: Από κοντά, στο στούντιο,
1: από κοντά πολύ ευχαρίστως να σας έχουμε εδώ. Καλή σας συνέχεια. Ήταν η εκπομπή Καθημερινή Ενημέρωση με την Όλγα Γιωβαντζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε συντροφιά για άλλη μία ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα στις 9. Καλή σας συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Φωνική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρας χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Από το βήμα του DEFEA Conference 2026, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωση στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για λεωφόρο επίλυσης των διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου. Με νέες δηλώσεις,

0: ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί την Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο και το μόνο που μένει στο Ιράν είναι να υπογράψει μια συμφωνία. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά κάθε ενδεχόμενη στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για πιθανή παρουσία ελληνικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Νατσιός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, απορρίπτοντας τη συμμετοχή στην Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι προτεραιότητα τόνισε ότι πρέπει να είναι η διπλωματία και η προστασία του ελληνικού λαού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Με Μετάλλικα ξεκινήσαμε. Γιατί είναι μια ακόμη συναυλία που δεν θα πάμε. Από τις χιλιάδες που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Θα πάει πολλοί κόσμος. Το βλέπω και από τα μηνύματα. Θυμηθήκαμε ένα από τα. Εσύ γιατί μπήκες έτσι απότομα. Θα ξεκινήσεις έτσι. Από εδώ πρέπει να μπεις. Από την εισαγωγή σου, για να είμαστε σωστοί. Με το Fuel ξεκινήσαμε, τον Metallica. Το πάω heavy metal σήμερα. Το πάω σε ιδέα, δεν βάζω από. Από την playlist εδώ του ραδιοφώνου δεν βάζω, θα βάλω από τα δικά μου. Καλημέρα, είναι το πρωινό της 6ης μέρας του Μάη. Πάμε παρά μέχρι τις 12, εδώ στον Flash 9,4.

0: Και ο Μάμπι καλά τα λέει. Για να βάλουμε και τον Κόλκα εδώ να δούμε τι θα πει. Απότομα γίνει και εδώ η κίνηση. Γεια σου Σταύρο, τι λέει.
1: Και ο Κόλκας καλά τα λέει.
0: Καλά τα λέει. Σαν τους Μετάλλικα δηλαδή είσαι. Πώς το λένε. Έκανα. Με φνηδίασε τόσο. Είσαι, δηλαδή θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο επίπεδου Μετάλλικα, α πούμε, όπως είναι στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Τους Μετάλλικα, έτσι. Τους Μετάλλιρα ίσως, τους θυμάσαι έτσι, το Μίτσο.
1: Θεή, βάλε, Μίτσο.
0: Το Μίτσο. Εντάξει, αυτά ήταν προηγούμενης 20 ετίας, θα ακούσουν τίποτα κανένας πιτσιρικάς, θα μας κυνηγάει. Γιατί υπάρχει το Μίτσο, υπάρχει λες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στο YouTube.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει, σίγουρα.
0: Μετάλλιρα έτσι δεν τους λέγανε.
1: Ναι, Μετάλλιρα, Μίτσο.
0: Θεσσαλονικής ήτανε.
1: Τι υποπαρκές υποδομήσεις κάνουμε, δεν νομίζω.
0: Μετάλλιρα Μίτσομ. Στο πω που έχω να το. Μίτσομ θέλω φράγκα. Επίκαιρο πάντα.
1: Να πάω Ζάρα.
0: Ο ήχος είναι. Dolby Surround.
1: Dolby. Καλή εισαγωγή όμως.
0: Και χωρίς AI, έτσι, αυτή το μόνοι τους το κάναμε. Και βιολί είχε πει.
1: Και βιολί, βέβαια, σε βλέπεις ο Μίτσο.
0: Υπερπαραγωγή.
2: Καταρχήν όταν σε γνώρισα να πούμε μετά λίγες διαφορετικά. Τώρα είσαι συνέχεια, μην κάνεις του ένα, μην κάνεις του άλλο, να πούμε φτάνει, δεν αντέχω. Με καταλαβαίνεις. Υπομονή έχει τα ωριά της. Πίνεις και κάνεις μαλακίες.
0: Εκπομπή με ανοιχτές γραμμές στη Λάρισα μου θυμίζει λίγο.
2: Το δικό σου να γίνεται. Μηχανή ζήτησες, πήρα. Κόρσα ζήτησες, πήρα κι από αυτό. Στο τέλος να πούμε θα μη ζητήσεις. Καμιά βάρκα πίνει τα μέτρα. Τη ρίξω στο πουτάμι να πας να πλώνεις κουβέρτες να αερίζονται. Δεν μας αερίζει τα αρχίδια λίγο.
1: Ω, θα πει.
2: Σιχτήρ.

0: Ωραία, τέλος, φτάνει. Φτάνει τόσο. Εντάξει, το θυμηθήκαμε. Τραγωδία, έτσι, κανονικά δηλαδή. Αλλά είχε κάνει τότε χαμό. Είχε κάνει τότε. Αυτό πότε είχε βγει, πριν από 17 χρόνια. Λέει, εδώ είσαι, ρε. Κλειστό είχα. Επειδή έκλεισα το τραγούδι.
1: Θέλω φράγκα να πάω στο χόντο.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι.
0: Μηχανή ζήτησε σπήρα. Κόρσα ζήτησε. Τι κόρσα, δηλαδή. Ποιος... έτσι,
1: κούρσα, ρε, κούρσα.
0: Κόρσα, το βλέπω στους στίχους. Κόρσα λέει εδώ. Στους,
1: ναι, ναι, κούρσα εννοεί.
0: Κούρσα λες, ναι, εννοεί και να το πήρε η μετάφραση.
1: Ναι.
0: Ναι. 2010 λέει όταν το πρώτο άκουσα. 10, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν τότε 10 ετών. Διαχρονικό γράφει όλος από κάτω. Συγκίνηση. Θα προτιμούσα λέει μια σεξι γυναικεία φωνή μετά το Μιτσάρα, αλλά και πάλι είναι αρκετά δυνατό το κομμάτι. Ο καθένας γράφει εδώ τώρα ότι.
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Ότι να είναι. Μάλιστα, ωραία. Με το.
1: Με
0: τους μετάλληρα. Τι έκανε τώρα χθες ο Τσόλο, δηλαδή πραγματικά όλοι όσοι είδαν το παιχνίδι και όχι μόνο ενδεχομένως, προσπαθούν να καταλάβουν τι έκανε.
1: Ρε σου είπα βάλ' τα όλα άντερ.
0: Άντερ, ναι, σε θυμήθηκα ότι το έσυξες και το πήγες στο άντερ και στο 0 σε ένα γκολ, στο άσο με άντερ, δεν πληρώθηκε κανείς νομίζω, δεν ξέρω αν το βάλεις τελικά το άντερ και πληρώθηκες, αλλά...
1: Μας φάγανε δουλειές πάλι.
0: Ναι, όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είχε στο μυαλό του, βγάζοντας τον Γκρισμάν και τον Άλβαρες στο 66ο λεπτό και βάζοντας μέσα τον Μπαένα και τον Αλμάδα, ενώ νωρίτερα είχε βάλει και τον Σέρλοθ, έτσι, στην θέση της ουσίας του Τζουλιάνο Σιμεώνε. Τώρα ο Σέρλοθ χθες, Σόρλοθ, πώς είναι σωστά τέλος πάντων η προφορά του, έχω δει τον Μπενίσκο να κάνει τουλάχιστον 4 παιχνίδια καλύτερα από τον Σέρλοθ, έτσι 5, μισού πω 6 τον Μίμη. Μιλάμε δηλαδή τώρα για...
1: Μιχτάρα ήταν πρώτα. Απλά αδικήθηκε γιατί δεν έπαιξε.
0: Καμία σχέση. Ναι. Δηλαδή δεν έχω δει τέτοιο ξυλάγκουρο στην ιστορία. Να μπαίνει δηλαδή και να τελειώνει το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Θα το πήγαινε με σέντερες. Ότι ήθελε να δώσει ύψος στην εντεκάδα του. Ότι έβλεπε ότι δεν του έβγαινε κτλ. Δεν του βγήκε τίποτα. Του Τσόλο Σιμεώνε εχθές. Τα έκανε και αυτός έτσι όπως τα έκανε και η Arsenal μετά από 20 ακριβώς χρόνια πάει σε τελικό του Champions League, πάει στην Βουδαπέστη.
1: Έχει πλάκα της ειδήσει όλη η σεζόν της Arsenal τώρα να πάρει πρωτάθλημα, να γίνει και μια μαγεία στο τελικό που δεν το βλέπω βέβαια.
0: Μέσα σε όλα είναι. Δηλαδή τώρα η Arsenal ή τα παίρνει όλα ή παίρνει κάτι ή παίρνει, να μην πω ότι παίρνει στο τέλος και καταστρέφεται. Δηλαδή τώρα σκέψου. Ότι υπάρχει και το σενάριο. Είναι και στο τελικό του FA Cup, δεν είναι η Arsenal. Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή τώρα παίζει με την West Ham. Να πάρει το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία η Manchester City, να γίνουν τα μαγικά, να χάσει το τελικό του Champions League, να χάσει και το FA Cup. Πάντως είναι αίτητη ακόμα στο Champions League η Arsenal. Είναι μια φοβερή εκδοχή αυτή τη ομάδα, όπως το δούλεψαν. Είναι άλλη ομάδα όταν είναι στα ψιλοκαλά του ο Σάκα. Έτσι, δηλαδή παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αναλλακτικές λύσεις και πολλοί παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στη θέση του επιθετικού, ο Σάκα είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά. Σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Κέρδισε η Arsenal και την Fulham, κέρδισε χθες και την Ατλέτικο Μαδρίτης και πήγε στον τελικό. Ο Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος είπε ότι δεν έχω κάνει και πάρα πολλά σχόλια μετά το παιχνίδι, ήταν καλύτερη ομάδα η Arsenal και πέρασε δίκαια. Ενδεχομένως εμείς αν είχαμε κερδίσει με ένα γκολ στο πρώτο παιχνίδι να ήταν έτσι λίγο πιο normal να κρινόταν η πρόκριση μετά το 90 λεπτό. Αλλά εκεί που στάθηκαν πάρα πολύ, γιατί το λέμε και εμείς ότι δεν παίζει ρόλο ο κόσμος και τα λοιπά, παίζει ο ρόλος γιατί όλοι στάθηκαν χθες στην ατμόσφαιρα. Έτσι, δηλαδή και οι παίκτες της Arsenal είπανε ότι πρώτη φορά αυτό το γήπεδο το αισθανθήκαμε σαν έδρα, έτσι, από το κλίμα που υπήρχε. Άρα νομίζω ότι παίζουν όλα ρόλο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή περιραίουσα ατμόσφαιρα, να έχεις καλή ομάδα, να είναι οι παίκτες στην μέρα τους.
1: Το γήπεδο βοηθάει όταν τους πρόχνει η ομάδα.
0: Ναι, ναι. Είναι η αλληλεπίδραση, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι. Ναι, αυτό που το λες να το διευκρινίσουμε ότι αν έχεις γεμάτο γήπεδο και μάπα ομάδα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα κάνεις και κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά μια καλή ομάδα να σμπρώχνει να παίζει καλά δηλαδή. Και είναι κάτι το οποίο λείπει στον Άρη, έτσι. Δηλαδή έχουμε να δούμε μπάλα, έχουμε να δούμε κανένα τσαλιμάκι, καμιά ενέργεια κτλ. πάρα πολύ καιρό. Καλά, ειδικά φέτος πονέσανε τα μάτια μας, τα κολλήρια δηλαδή, είναι εδώ στη σειρά. Παμ, για να βάζουμε στα μάτια μας. Αλλά αυτή η Arsenal είναι καταπληκτική, έτσι. Είναι δηλαδή... Τώρα θα πέσει
1: καταπληκτική,
0: πάνω...
1: Μια πολύ τακτική ομάδα είναι, φορτή. Δεν παίζει τίποτα αμάν.
0: Έχει παίξει καλά παιχνίδια. Στο πρώτο κομμάτι της σεζόν ήταν...
1: Τώρα είναι να παίξω όσο πρέπει. Μηδέν ρίσκο, δεν έχει...
0: Χθες δεν πήρε ρίσκο, ναι. Χθες αμύνθηκε σωστά. Τα έκανε όλα, έτσι, γιατί και ο Αρτέτα δέχτηκε ψιλοκριτική για αυτά που έκανε στο τέλος. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, πλακώθηκαν, κάνανε. Το έκανε δηλαδή ελληνικό.
1: Εδώ στο τέλος είχε φύγει από το τετράγωνο του και έδινε οδηγίες μέχρι το κόρνερ.
0: Μέσα μπήκε, ναι. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Αρτέτα, αλλά έπρεπε και αυτός να κάνει το κάτι παραπάνω, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό παιχνίδι για την Arsenal. Εκείνη η Arsenal που δεν είχε πάρει το Champions League τότε από την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, έπεσε πάνω στον Μέση και τους υπόλοιπους και τον Pep Guardiola. Ήταν νομίζω αδικία για τον Thierry Henry, έτσι, που είχε κάνει παπάδες εκείνη την σεζόν πριν από 20 χρόνια με την Arsenal. Ο Henry το πήρε μετά με την Μπαρτσελόνα το Champions League. Τώρα είναι φανατικός οπαδός της Arsenal, το λέει και στις τηλεοπτικές εκπομπές που σχολιάζει.
1: Την Tottenham τη σκίζει στο μεταξύ, έχεις ακούσει τι λέει για την Tottenham?
0: Τι λέει?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Καλά, κάτσε μην γίνει κανένα, γιατί όλοι αναστήθηκαν. Λέγαμε παλιά για... Όλοι από κάτω κερδίζουν με μπαλάρα. Ενώ είχαν Forest, η Tottenham, η West Ham. Όλοι άρχισαν να... Σιγά εσύ που πέφτεις. Όλοι άρχισαν να...
1: Από πάνω οι άλλοι είναι μακριά όλοι. Ένας από τους τρεις θα πέσει.
0: Αυτή είναι η τριάδα, ναι. West Ham, Tottenham και η Nottingham Forest που κέρδισε προχθές και έχει ξεφύγει τέλος πάντων. Αυτό με τις οδηγίες λέει το έκανε σημείο σε όλο το μάτς. Ρε, οπότε πήγε ο Αρτέτα και είπε κάνω ρέιζ και κρύβω και τις μπάλες.
1: Ναι, αυτό έγινε.
0: Καλά, ναι, αλλά να το κάνει ο Τσόλο Σιμεώνε, τον έχουμε συνηθίσει. Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο κοουτσάρει την ομάδα του. Ο Αρτέτα μας είχε συνηθίσει ένα πιο διακριτικό ύφος, ένα πιο διακριτικό στυλ, χωρίς τόσο πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά χθες και αυτός τα έδωσε όλα. Εν τω μεταξύ, είδα ένα βιντεάκι στο TikTok τώρα το πρωί, πώς ανεβαίνεις στις κεντρικές σουίτες στο Emirates. Και πραγματικά δηλαδή λες, εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή,
1: έχω πάει Emirates.
0: Έχεις πάει Emirates, αλλά όχι στα.
1: Πήγες
0: σε αυτές τις σουίτες. Είχε εξωτερικές σουίτες που είχε κρεμασμένες τρεις τηλεοράσεις σε κάθε. Δηλαδή δεξιά, αριστερά και μπροστά σου. Έτσι, δηλαδή σου λέω, έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ δηλαδή. Καλά, τώρα θα μου πεις και τι περίμενες, αλλά δεν είχα δει. Ποτέ τέλος πάντων από... Εγώ οι καλύτερες σουίτες που έχω πάει είναι στην Allianz Arena, έτσι είναι. Δηλαδή ήταν και καινούριο σχετικά τότε το...
1: Σε βοήθησαν και στα μαθηματικά εκείνες τις σουίτες.
0: Δεν βαριέσαι, ναι, εντάξει. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Και τέλος το Μαδρίτης τα έχασε όλα, έτσι. Δηλαδή το πρώτο καμπαράκι νομίζω ήταν η εμφάνισή της στον τελικό κυπέλλου με την Sociedad που έχασε το κύπελο, έστω και στα πέναλτι, σε εκείνη τη διαδικασία. Δεν είχε καλή ψυχολογία, δεν ξέρω, έφτασε εδώ μέχρι το τέλος και δεν μπορούσε να κάνει το ένα βήμα παραπάνω. Κρίμα για τον Γκρισμάν, γιατί δεν θα τον βλέπουμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα την επόμενη χρονιά. Για μένα από τους... Πολύ ωραίους παίκτες, πολύ τεχνίτες, πολύ...
1: Τυπάρα.
0: Ναι, και ωραίος τύπος και μας έχει χαρίσει και μερικά φοβερά γκολ και με την Εθνική Γαλλίας. Εντάξει, στην Μπαρτσελόνα μόνο δεν είχε πιάσει, τον έχουμε ταυτισμένο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά με Ατλέτικο Μαδρίτης και, πώς το λένε, και με Εθνική Γαλλίας έχει κάνει φοβερά πράγματα. Ο Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος, έτσι, δηλαδή η Ατλέτικο Μαδρίτης, τη μεγαλύτερη της επένδυση επί της ουσίας και από εκεί που δεν κόβει χρήματα με την καμία, ποτέ, είναι όσον αφορά το συμβόλαιο του προπονητή της, έτσι, του Σιμεώνε. Η οποία Ατλέτικο, πριν πάει ο Σιμεώνε, όταν είχε επιστρέψει από τη Σεγκούντα Διβιζιόν, τερμάτιζε ενδέκατη, τα έβλεπα χθες τις θέσεις της, ενδέκατη, έβδομη, δέκατη, ενδέκατη, τέταρτη, ξέρω εγώ, έβδομη, ενδέκατη, και μετά πάει ο Σιμεώνε και ξεκινάει το 3-2-2-1, 2-3-1.
1: Εγώ μήνω θυμίζεις.
0: Ναι, τι είχε πει ο Γιώργαρος?
1: 2-2-3-2-2-2-2.
0: Ναι, λέω τις θέσεις που είχε τερματίσει, αλλά ο Μήνος κάτι... Κάτι άλλο έλεγε. Να μην πω και για την πρόληψη στον τελικό. Έτσι, που μοιράζει πεντάρες και.
1: Ας το κάνει τώρα. Ναι, γιατί θα κυνηγηθεί γι' αυτό.
0: πεντάρες και τεσσάρες μοίραζε κατά του Όφη. Οπότε αυτό έγινε χθες. Πολλοί ξενέρωσαν έτσι. Ο Σνάιντερ είπε, λέει, κάποια στιγμή έβλεπα το. Ο Σνάιντερ, έτσι, ο οποίος ήταν σχολιαστής. Είναι πιο χοντρός από σένα, δηλαδή κανονικά είναι πιο χοντρός από σένα.
1: Τι είμαι εγώ, μονάδα μέτρηση χοντρών.
0: Για να έχεις μια εικόνα σε περίπτωση που δεν τον είδες. Γιατί εσύ στα μούτρα δεν είσαι και μαγουλήθρας έτσι σε μεγάλο άνθρωπο. Τώρα ο Σνάιντερος, λέω, το μάγουλο είναι, θες να πας να τον το, σαν μωρούρεμα, πας να τον τσιμπήσεις στο μάγουλο. Και είπε ο Σνάιντερ που πρέπει να είμαι και καμιά 8 μπύρες. Μέχρι να βγει στον αέρα να κάνει το σχολείο του. Λέει, εγώ στο 30 λεπτό λέει, ήθελα να κλείσω την τηλεόραση και να πω ας γίνει ο τελικός κατευθείαν ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Bayern. Τις οποίες θα τις δούμε σήμερα. Έτσι. Και ελπίζουμε να δούμε και περισσότερα γκολ. Βασικά όλοι αυτό ελπίζουμε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να χαλάσει.
0: Α, εδώ το μην πεις πάλι κανένα άντερ, γιατί...
1: Όχι, εδώ θα είναι, ξέρεις τι θα κάνω.
0: Λεβαδιακός Βόλος.
1: Over 1,5 δεκάλεπτα θα παίζω.
0: Το πιο έτσι που δίνει και καλή απόδοση, γιατί το δίνε καλά τουλάχιστον στην αρχή της εβδομάδας, τώρα δεν ξέρω πόσο έχει πάει, είναι γκολ και στα δύο ημίχρονα. Που δεν φαντάζει και τόσο. Εντάξει, είναι δύσκολο στοίχημα, αλλά τώρα αν ένα μάτσο το οποίο μπορεί να γίνει είναι τον Μπάγερ Μονακό. Θα τα δούμε τα στοιχεία. Απλώς λέω πραγματικά ότι και ο Λουίς Ενρίκε λέει: φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Γιατί τον είπαν, ξέρω εγώ, θα σφίξεις λίγο, θα κρατήσεις λίγο τα μπόσικα, λίγο πιο αμυντικά, ρε αδερφέ. Και τους είπε: παιδιά, εμείς φτάσαμε εδώ έτσι που φτάσαμε. Έτσι παίζοντας 5-4, 4-3, λέει 4-0. Λέει: αυτά μας αρέσουν. Δεν μπορώ, λέει. Όχι, λέει: δεν μπορώ να τα αλλάξω, λέει, τώρα στο πιο κρίσιμο μάτς, αλλά πρέπει να το εντείνουμε κιόλας. Οπότε τώρα ξέρεις, όλοι βαράνε τα over. Σε αυτό το παιχνίδι. Και Ευρωλίγκα είχε εχθές και σήμερα είχε Ευρωλίγκα. Ο Μπαρτζόκας πήρε την σκούπα και τους πώς το λένε, που τους σκούπισε κανονικά τη Μονακό. Και βλέπω πολλούς φίλους του Ολυμπιακού έχει κυκλοφορήσει στα social media ένα βιντεάκι, ξέρεις, που μιλάει ένας και μετά το κάνουν όλοι με το δικό τους πρόσωπο. Που λέει, άντε πάμε να το σηκώσουμε στο ΆΚΑ και μετά να μην ασχοληθούμε ποτέ ξανά με το μπάσκετ. Κάθε υπερβολή φυσικά, γιατί μετά θα θέλουν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, έτσι είναι με τις επιτυχίες. Αλλά θα δούμε και τα μπασκετικά στη συνέχεια. Θα δούμε και τα δικά μας.
1: Έχω μια φωνή,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να γίνει ένα ήμι break στο break σήμερα.
0: Για σένα τώρα λες.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Α, να ξέρεις πόσο το δίνει, 3-30. Είναι 3-30, είναι βολική ήττα, θα τα έλεγα στην στοιχηματική ενότητα της εκπομπής.
1: Γιατί βολική ήττα?
0: Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάει ο Γιανακόπουλος στον τελικό. Να χάσει ένα παιχνίδι σε αυτή τη σειρά, γιατί είναι τιμωρημένος. Κατάλαβες? Αλλιώς θα γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ και δεν θα δει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Δεν θα δει, δεν μπορεί να πει μέσα εκεί.
0: Αφού είναι τιμωρημένος, σου λέω, από την Ευρωλίγκα. Είναι με τρεις αγωνιστικές. Οι άλλοι ήρθανε με ράμπο ήρθανε σήμερα η Βαλένθια, ιδιωτική ασφάλεια και τέτοια, ναι. Πώς τα πήγαινες εσύ, είδες τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Σύλληψη ήταν, για σύλληψη ήταν και τα λοιπά. Και όπως είπε και ένας πολύ καλός φίλος που τον έλεγε ένας βλέπανε μαζί το μάτσο, λέει, γιατί δεν το συλλαμβάνουνε και τέτοια, το λέει, εσύ, να σε σταματήσει, λέει, το τροχονόμος τώρα, θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εσύ που είσαι ο τίποτα, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο θα συλλάβουν έστω και οι ισπανικές αρχές, τι θες να γίνει, διπλωματικό επεισόδιο, να μην ξέρουν πού να κρυφτούν μετά οι Ισπανοί. Και είχε δίκιο. Ναι. Πες μας και τα expressionist.
1: Τι να πω, ρε φίλε. Αλλάζει η ψυχολογία της ανθρωπότητας με τα expressionist. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό το να πίνεις expressionist. Το έχουμε σαν δεδομένο, αλλά δεν είναι. Σαν κάτι απλό, αλλά δεν είναι.
0: Τι λέρε, πω.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Κλείστο.
1: Μόνο expressionist.
0: Κλείστο. Μόνο expressionist και 4-4-2 σύστημα στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο break. Σε κλείνω από εκεί. Το είπε. Ωραία ρε παιδί μου. Διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
11: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
12: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
13: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
14: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
15: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
18: Μπάζα.
17: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
18: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
19: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Δηλαδή, έτσι, με τούλμπηκαμε. Άντε, για να... Εδώ είσαι. Οχ, φραπές.
1: Πουλάμε, ρε φίλε.
0: Φραπές. Το άκουσα τραγουδάκι. Εντάξει, γουστάρες. Έτσι,
1: τι να πεις για το στούλ, τι είναι, φίλε.
0: Τι να πεις.
1: Πραγματικά, οι άνθρωποι είναι ποιητές, δεν είναι...
0: Μιλά λίγο πιο δυνατά.
1: Ποιητές είναι, ποιητές.
0: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος, συλληπιτήρια στους οικείους του, σε ηλικία 89 ετών. Εντάξει, πλήρης ημερών μπορούμε να πούμε, ειδικά για το επάγγελμα που έχει διαλέξει του δημοσιογράφου, που φεύγουν και σχετικά νέοι. Πάρα πολύ άνθρωποι, αλλά ήταν ποδοσφαιριστής, αυτό δεν το θυμόμουν, αλλά ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία του 1954 από την υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, όπου και υπέγραψε το πρώτο δελτίο το 1956. Μαζί με έναν άλλο συμπαίκτη, τον Μίμη Στεφανάκο, πήγανε στον Ολυμπιακό, στον οποίο ανήκε, λέει, μέχρι το 1961. Ενδιάμεσα αγωνίστηκε ελάχιστα στην προοδευτική και ακολούθως αγωνίστηκε στο Φωστήρα με την φανέλα του οποίου έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Δεν ήξερα απολύτως τίποτα από όλα αυτά για τον, για τον Σταύρο Τσόχο. Ήταν κανονικά δηλαδή ότι είχε πολύ ενεργή παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο. Μετά μάλλον την απόσυρσή του, ασχολήθηκε με την αθλητική δημοσιογραφία, εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα Ημέρα και συνέχεια εργάστηκε στην Ακρόπολη, στα Νέα, για 20 χρόνια, στο Φως των Σπορ και στα περιοδικά Πρώτο και Πρωτάθλημα. Στην τηλεόραση παρουσιάστηκε το 1968, παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές και μετέδιδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι την ημέρα που πήρε σύνταξη. Εργάστηκε στα τηλεοπτικά κανάλια ERT, Mega και Αντένα. Και έχει εργαστεί και ως διευθυντής στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι, από τους ανθρώπους που βλέπαμε και στην κρατική τηλεόραση παλιά, αθλητική Κυριακή, ήταν παρουσιαστής σε πολλά και διάφορα πόστα. Οπότε ήταν ένας από τους δημοσιογράφους εκείνης εποχής της τηλεόρασης που ήταν πάρα πολύ προβεβλημένος.
1: Ο πατέρας του Μιχάλη Τσόχου, όχι του της Κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Του άλλου, με
0: του
1: την
0: άλλου. Ναι. Okay. Και με τον Τσόχο της Κοσμοτέ, ο οποίος οργίασε χθες επειδή πέρασε η Arsenal στο τελικό.
1: Είναι Arsenal.
0: Ναι, είχαν κάποια συγγένεια.
1: Όχι.
0: Όχι, τίποτα.
1: Απλή συνωνυμία. Μα φαίνεται κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι 1,85, ο άλλος είναι 1,35.
0: Καλά, και εγώ έχω κάποιους θείους που είναι ψηλή. Τι να πει αυτό δηλαδή. Πόσο τον είπε στον Τσόχο ότι είναι.
1: Εντάξει, δεν το λες και πρώτο μπόι του Μιχάλη.
0: Δεν νομίζω να παρεξηγηθεί κιόλας.
1: Αδερφός, τον αγαπάω, αλλά δεν το λες πρώτο μπόι. Ειδικά όταν βγαίνει με τον Σαμπράκο σε κάτι πλάνα, δεν είναι και. Είναι σαν εκείνο το πλάνο με τον Σακίλ Ολίνδη και τον Κέβιν Χαρτ. Το θυμάσαι, το έχεις δει.
0: Το θυμάμαι, ναι, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Είναι πιο ψηλός και πιο αδύνατος ο Σαμπράκος. Βγήκαν οι διαιτητές. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μουτυράκη που ενημερώνει, που είναι στην άρχη συνταξία της εκπομπής. Καλημέρα στον Δημήτρη. Γήπεδο Γούκαρα Ισκάκης, 7.30 ώρα. ΠΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Χωσέ Μαρία Σάντζες Μαρτίνες.
1: Ισπανός είναι.
0: Από το Κιλκής.
1: Σφαγή, άμα είναι Ισπανός, σφαγή.
0: Τυπικό κιλκισιωτικό όνομα, Χωσέ Μαρία Σάντζες Μαρτίνεθ.
1: Άμα είναι...
0: Ποιον ήθελες, Παμπορίδη, τι ήθελες, δηλαδή, ποιον...
1: Τελειώσαμε, ρε.
0: Ποιον γούσταρες.
1: Με Ισπανό.
0: Ναι. Είναι διεθνής της FIFA, κατατάσσεται ελίτ διαιτητής UEFA.
1: Δεν
0: τι άλλο να σου φέρνει. Ο Λανουά δηλαδή.
1: Γερμανό.
0: Γερμανό ήθελες. Έχει σφυρίξει Super League φέτος, γιατί κάτι μας λέει το όνομά του. Καταρχάς, ανέρεση. Είναι αυτός που κερδίσατε τη Χάιντουκ 5-0. Οκ. Okay. Ένα το κρατούμενο.
1: Δηλαδή... Τη Ρίεκα κερδίσαμε 5-0 βασικά.
0: Τε τώρα δηλαδή να σου πω κάτι. Και εσύ τι πας και θυμάσαι. Τι Χάιντουκ, τι.
1: Ναι, όχι, και τη Χάιντουκ έχω βάλει.
0: Τη Ρίεκα.
1: Τη Δυναμό Ζάγκρεμπ έχω βάλει 5. Τη Ρίεκα έχω βάλει 5. Όπου τους βρω.
0: Είχες βρει διάβολο επικοινωνίας με τους Κροάτες. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Όχι Ισπανό.
0: Ήτανε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Που φέρατε 0-0. Δηλαδή, τι άλλο σου κάνει δηλαδή, ο Λανουά και το αποτέλεσμα που σε βολεύει. Άμα έρθει πάλι.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Τι δεν σε βολεύει.
1: Νίκη με βολεύει.
0: Λέμε από το μη χειρόν. Ήταν δεν σε βολεύει καθόλου προφανώς.
1: Ναι, δεν με βολεύει η
0: τι είχε γίνει σε αυτό το μάτσο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. 8 Τρίτου. Πέγαινε πριν από ένα μήνα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ποιο ήταν αυτό που.
1: Είναι αυτό που είχε χάσει ο Κερεμέγεφ το Μαλί.
0: Ναι.
1: Να κάνω 0-1, να φύγω με διπλό με 8 απουσίες.
0: Α, ήταν εκεί που είχατε τις απουσίες και όλοι λέγανε τριάρες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός ερνότανε. Έτσι, είχε κάνει ένα σουτ, είχε κάνει σε όλο το μάτς.
1: Δεν υδρώσαμε κιόλας για να πάρουμε αποτέλεσμα, είναι η αλήθεια.
0: Δύο κάρτες. Ναι, ήταν και τηρουμένο των αναλογιών, ήταν και εύκολα το 0-0. Έχει παίξει Champions League, Bayern Chelsea το 3-1, έχει δώσει πέναλτι εκεί, Marseille Atalanta έδωσε πέναλτι. Αταλάντα Ντόρμουντ έδωσε πέναλτι και δύο κόκκινες. Αταλάντα Ντόρμουντ είχε γίνει χαμός εκείνο το 4. Ήταν δραματικό. Άστον Βίλα Μπολόνια 4-0 κτλ. Ισπανός, τον έχουμε ξαναδεί. Αυτός ένας ξερακιανός, τέλος πάντων, σε περίπτωση που δεν τον θυμάστε. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Να δούμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο Χάρμ Όσμερς είναι ο διαιτητής, Γερμανός, έτσι, και αυτός έχει έρθει στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε φέτος, τρία μάτς, αυτός έχει παίξει πιο πολλά και από το Φωτιά, που λέει ο λόγος ο Όσμερς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1, 5 δεκάτου, ΑΕΚ Άρης 1-0, 23 εντεκάτου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Είχε βγάλει και τις περισσότερες. Ποιος είχε. Πάω ΚΑΕΚ 0-0, 15 Δευτέρου, με χαμένο πέναλτι.
1: Ναι, Γιακουμάκης.
0: Χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη, ναι. Αυτούς έφερε. Προφανώς τώρα για αυτά τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν θα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Στο 1-4, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι η elite διαιτητές. Αυτός είναι elite. Διεθνής διαιτητής FIFA και κατάσταση ως elite. Τι άλλο θέλετε από τον Λανουά δηλαδή? Ποιο να φέρει, τον Κολίνα να φέρει?
1: Τον Κολίνα, ναι.
0: Προχθές ρωτούσε ένας στα social media, επειδή με λέει νέος, ο Κολίνα ήταν λέει τόσο καλός διαιτητής όσο λέγεται και μνημονεύεται ακόμα και τώρα. Τι τον απαντάς τώρα τον νεαρό? Ήταν πολύ καλός διαιτητής. Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο και η διαιτησία δεν έχουν καμία σχέση με το πώς είναι τώρα με το VAR και τα λοιπά. Έτσι. Είναι δηλαδή, ήταν
1: top.
0: Διαιτητής.
1: Προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας διαιτητής που τον έβαλε από το σύνδετο το FIFA το παιχνίδι. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε ήταν star.
0: Ναι. Ήταν αυτό το επιβλητικό που είχε πιο πολύ. Δηλαδή δεν τολμούσε κανείς να του.
1: Όχι, όσοι τολμούσαν να.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Όσοι βλέπουν τώρα κάποιος που βλέπει. Τώρα, ας πούμε, είναι 24 και βλέπει 14-24. Δεν έχει δει ότι τους διαιτητές. Δεν τους πήγαιναν καροτσάκι. Δηλαδή το λέγαμε και εμείς. Πάντε τον καροτσάκι. Και πήγαιναν 20, μπαίναν παράγοντες, αστιφύλακες, τέτοιο καπέλα, φεύγοντας αστυνομικούς. Κάναμε σε όλο το μάτς γινόταν. Πώς το λένε,
1: τέτοιο,
0: ναι. Τώρα αυτά δεν το έχουν δει αυτό το ποδόσφαιρο οι νεότεροι, οπότε καλά κάνει αυτός ο φίλος και το ρωτάει. Ναι, ήταν μια πολύ επιβλητική.
1: Ας δει ένα τελικό ΑΕΚ Παναθηναϊκού με τον Μανολάτη κάνει τον Μπάκα τον Μπάι.
0: Ναι, δεν υιοθετούμε φυσικά αυτά που γίνανε μετά.
1: Τον πήγανε και άλλοι στην επιστροφή, τον πήγανε και άλλοι μετά, αλλά ναι.
0: Ναι. Και οι υπόλοιποι είναι σε εσάς με πολλά ονόματα. Βοηθός Ραούλ Καμπανέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χωσέ Λόπες Μύρ, σαν το Ράφα Μύρ το παίχτη, Τσακαλίδης τέταρτος, από την Ισπανία πάμε στην Χαλκιδική. Και στο ΒΑΡ είναι οι Ισπανοί επίσης. Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και ο Ρωμάνο Γκαρθία κτλ. Εμάς έτσι Κυριακή απόγευμα στο Κλειάνθης Βικελίδης 5 ώρα θα θαυμάσουμε τον Κόκκινο, τον Γιώργο Κόκκινο από την Χαλκιδική. Να έχουμε και κάτι να ασχοληθούμε εντόνως. Θα ασχοληθούμε με τον Κόκκινο σε αυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έτσι γουστάρω, με τι να ασχοληθώ. Ο Μωυσιάδης είναι λέει ο ένας βοηθός, τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε και κάτσε να δούμε και τους υπόλοιπους. Ποιους θα δούμε. Τέταρτος είναι λέει ο Ελευθέριος Κατόπης. Αυτός που του. Τι είναι αυτός? Από τη Σάμο.
1: Τι με ρωτάς εμένα, πού να ξέρω τι είναι αυτός?
0: Στο Βάρος Σιδηρόπουλος. θα πέσει πολύ γέλιο.
1: Ναι.
0: Και Αβάρ, ο Σταύρακας, ο Τσιμεντερίδης. Μάλιστα. Να βάζει τις γραμμές.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, πώς θα δεις το μικρό?
0: Σταύρος, σαν και εσένα.
1: Σταυράκι, θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις.
0: Ναι.
1: Όχι εσύ κολλικά, ο άλλος, ο Τσιμεντερίδης. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Αβάρ, θύγω.
0: Αβάρ, να βάζω τις γραμμές και να μαλώνω με τον Σιδηρόπουλο. Mm. Πανσεραϊκός, όχι μάλλον Πανσεραϊκός, Βόλος Λεβαδιακός. Εδώ θα είναι ο Μελέτιος Γιουματζίδης. Πόσα πέναλτι θα έχει το παιχνίδι? Άραγες, πού να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, νομίζω θα πάμε με κόκκινη εδώ.
0: Κόκκινη, πάει Βόλος Λεβαδιακός. Okay.
1: Κάποιος θα θέλει να πάει διακοπές νωρίτερα. Πόσες αγωνιστικές μήνανε?
0: Στα πλέον του έχει κανένα τριάρι, τεσάρι ακόμα. Έχει μια...
1: Για το Βόλο δεν είναι.
0: Α, για το Βόλο λέμε, σωστά. Για το Βόλο, ναι, σίγουρα κάποιοι θα θέλουν να πάνε διακοπές, αλλά νωρίς ακόμα. Έχει άλλα δύο μετά έχει. Είπαμε ΠΑΟΚ, είπαμε Πανσεραϊκός και Φυσιά. Κάτσε λίγο εδώ τώρα, μια και το πιάσαμε το θέμα με τους διαιτητές, να δούμε τι γίνεται με τις αποδόσεις. Παίζει Πανσεραϊκός και Φυσιά. Είσαι bookmaker εσύ, oddsmaker, και βγάζεις αποδόσεις. Τι δίνεις φαβορί, τι αποδόσεις θα βγάζεις? Πανσεραϊκός και Φυσιά το μάτς.
1: Πανσεραϊκό θα δείτε, θα δείτε.
0: Πόσο θα τον έδινες στο Πανσεραϊκό?
1: 1,60.
0: 1,60 το Πανσεραϊκό, πολύ ωραία. Τι δουλειά κάνεις? Όχι oddsmaker, ναι. Δίνει 3,35 στο Πανσεραϊκό, 3,25 μάλλον στο Πανσεραϊκό και 2,25 στην Κηφισιά. Έχει εξήγηση αυτό το πράγμα. Ότι η Κηφισιά θα πάει να παίξει όλα τα παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν βρίσκω κάτι...
1: Να παίξει όλα τα παιχνίδια, γιατί είναι το Πανσεραϊκό και η Κηφισιά είναι...
0: 3,25 δίνει το Πανσεραϊκό. Τι είναι τώρα αυτό, γιατί το βλέπω από χθες και δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάνε να μας μπερδέψουν. Όχι, άσου θα παίξουμε.
0: Διαιτής είναι ο Γιάννης.
1: Ποιος ήρθε, παιδιά?
0: Αυτός.
1: Αλέξανδρε, πες για το Φώτη.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Πες για Φώτη. Γεια.
2: Ντάντι.
0: Ντάντι είπε. Ναι. Αγγλικά μιλάτε σπίτι?
1: Αγγλικά, ιταλικά μιλάει, τον τελό το λέει άκουα.
0: Σοβαρά μιλάς? Τι λέει, δώσ' με ένα άκουα, ας πούμε.
1: Ναι, άκουα. Ναι, το παιδί είναι πολύ γλωσσό. Άλεξανδε. Δεν είσαι πολύ γλωσσός?
2: Ναι.
1: Φύγε τώρα τη μανούλα σου.
0: Η μανούλα.
1: Έλα.
0: Παιδιά, τέτοιες στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, δηλαδή, πού άλλο μπορεί να τις ακούσει? Μιλάει και κάτι εκτός από πολύ γλώσσα και κάτι κατανόητα, λέει το παιδί.
1: Δεν μιλάει ακόμα, τι να κάνουμε. Λέξεις λέει.
0: Και τέτοια.
1: Φώτη, εσύ μάλλον πρέπει να μίλησες από 2 μηνών.
0: Ανάλυση μπορούσα να σου κάνω, όχι να μιλήσω.
1: Και κάτι τέτοιες διάνοιες μαζευτήκατε στον Άρη και ζητήτε μια ευτυχία από την άλλη μάλλον.
0: Εγώ δεν είχα κάποια εμπλοκή όμως.
1: Χτύπησες.
0: Πέναλτι.
1: Λία, τραυματίστηκε ο γιος σου.
0: Ποια μέρα θα μας πάρει η πρόνοια?
1: Έλα, έλα,
0: μας μαζέψει όλους μαζί.
1: Έλα.
0: Λία χτύπησε, ο γιος σου είπε. Ενώ ήτανε μαζί, έτσι.
1: Αγόρι μου, όταν κλείνουμε την πόρτα, κουνιόμαστε. Έλα. Τράκανε το πόδι στην πόρτα.
0: Ψεύτικο το κλάμα, εντάξει. Πρόνοια, αν ακούτε, δεν ήταν δηλαδή
1: είναι παπάς.
0: Ένα σκετσάκι που κάναμε για να ακούει ο κόσμος. Ναι. Ο Γιάννης Παναδόπουλος, λοιπόν, ο οποίος ήταν στο ΑΕΛ Πανσεραϊκός προχθές στο ΒΑΡ, που φώναξε στο Βοτιά να πάρει πίσω το πέναλτι, που ήταν τέταρτος μετά στη Λεωφόρο και δεν πήγε, που οι κακεντρεχείς, οι αλήτες θα έλεγα, είπαν ότι τον τιμώρησε ο Λανουά μέσα σε 12 ώρες για αυτό το λόγο, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος εχθές, δεν πήγε στη Λεωφόρο σαν τέταρτος, επειδή, λέει, η διαρροή που έδωσε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαδόπουλος, και εντάξει, το πιστεύουμε προφανώς, είχε, λέει, ένα πρόσωπο από το στενό του οικογενειακό περιβάλλον, είναι πλάκι σε ένα ατύχημα Και χρειάστηκε άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, να είναι καλά ο άνθρωπος καταρχάς, περαστικά. Και όπως ήταν φυσικό, λέει, ο διαιτητής επέλεξε να σταθεί στο πλευρό του δικού του ανθρώπου, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Όπως θα κάναμε όλοι.
0: Όλοι, ναι. Απλώς επειδή το timing ήταν έτσι, κάποιοι το παρερμήνευσαν, παιδί μου, ότι μπορεί να.
1: Κάποιοι βιάστηκαν.
0: Να ήταν.
1: Και τι μας έχει μάθει η ζωή, Φώτη? Όποιος βιάζεται, τι κάνει?
0: Σαν τον γιο σου, σκοντάφτη.
1: Σκοντάφτη.
0: Το είδαμε δηλαδή. Α, γι' αυτό κιόλας κάναμε και αυτό το. Ναι. Το σκετσάκι. Τέλος πάντων, νωρίτερα με τον γιο σου. Αυτά με τους διαιτητές. Έχω να καταγγείλω και τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνει ένας ακροατής μας, ο οποίος μου στείλε μήνυμα νωρίτερα. Άκου τώρα. Μου έστειλε μήνυμα για αυτή τη ληστεία που είμαι στο μεσητικό, έτσι, που είναι μπερδεμένη ιστορία, γιατί λείπαν τα 3 χιλιάρικα και τα λοιπά, οπότε ας το αφήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι ήταν η προμήθεια του μεσητικού. Τέλος πάντων, θα το βρουν οι αρχές τι έχει συμβεί. Και λέει: καλημέρα, Φώτη, συγγνώμη για το καθυστερημένο μήνυμα, αλλά επειδή όποτε είναι τα αφεντικά στην αποθήκη, δεν μπορώ να σας ακούσω γιατί δεν με αφήνουν. Αλλιώς είμαι με το ακουστικό καθημερινά για να μην φαίνεται από τις κάμερες και ακούω. Άκου τι τραβάει ο κόσμος για να μας ακούσει πρωί-πρωί. Οπότε λέει χθες.
1: Ποια επιχείρηση είναι αυτή?
0: Άκουσα στο. Άκου, περίμενε. Οπότε λέει χθες σας άκουσα στο Spotify και τα λοιπά. Λέει την άποψή του για το μεσητικό. Λέω θα κράξω, λέω τα αφεντικά σου, δεν θα πω το όνομά σου για να μην σε εκθέσω, αλλά λέω θα. Και τι λέει μετά? Λέω θα τους κράξω. Και λέει: από την εποχή του Λίμπερο έχω θέμα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει 25 χρόνια θέμα με τη δουλειά. Κόντεψα να με απολύσουν για αυτό το λόγο, επειδή άκουγα εσάς στο ραδιόφωνο και μου λένε: πάνε πάρε το τάδε πρωινό από το ράφι, και εγώ δεν άκουγα. Αλλά. Εντάξει, πες ότι αυτό μπορεί να.
1: Υπάρχει μια αδυναμία, ναι.
0: Αλλά τι εργασιακός μεσαίωνας είναι? Δηλαδή, υπάρχουν αφεντικά που δεν αφήνουν τον κόσμο να ακούει την εκπομπή? Μήπως πρέπει να.
1: Εγώ έχω το ανάποδο. Τους έχω πει να ακούνε, μπας και βγει κανένα θέμα και δεν ακούνε.
0: Σοβαρά, ε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να τους βάλεις και εσύ χέρι. Οπότε.
1: Μα δεν μπορώ να απολύσω.
0: Δεν μπορείς, κράτα τους τότε. Πάντως είναι τέτοιο, έτσι, δηλαδή, τώρα αυτός πόσο λες να είναι, δεν θα είναι καμιά 50, για να άκουγε, ξέρω, 45-40. Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Είναι το συγκεκριμένο ραδιόφωνο που θα τα ακούσεις πριν 20 χρόνια, ξέρω.
0: Ναι, παιδί, θέλω να σου πω ότι κάποιοι άρχισαν να μας ακούν από τα 10 τους, 2003, ξέρω, 2004, και μετά που ακολούθησαν και τη δημοσιογραφία, τέλος πάντων, σαν επάγγελμα. Οπότε κρύβεται ο άνθρωπος από τις κάμερες, βάζει στα κρυφά το ακουστικό για να μην έχει θέμα. Μη σου τύχει, είναι η περίπτωση. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή και ο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ, έτσι, πολύ νέος χθες, φοβερή παιχτάρα.
1: Αυτός που όταν τον πήραμε από εσάς κάνατε καταγγελία ότι δεν το πέ.
0: Αυτός που βγήκε μια φωτογραφία με την. Τότε ήταν. Τη θυμάσαι και την εποχή σε εσά. Ποιος ήταν? Πρόεδρος στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Πώς το λέω, Οικονομίδης.
0: Μπατατούδης ήταν.
1: Μα ο Μπατατούδης ήταν.
0: Ήταν ο Μπατατούδης. Ναι. Είχε κάνει καμιά 5 μεταγραφές στυλ Ορτίθ. Είχαν βγει όλοι φωτογραφία με τις εμφανίσεις, τέλος πάντων, και δεν έπαιξε κανείς, έτσι, γιατί δεν πήρε κανείς φράγκο. Δηλαδή φύγανε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Η Dream Team, περιβόητη.
0: Ναι, ήθελε να κάνει Dream Team στο μπάσκετ, αλλά βρέθηκε σε, πώς το λένε, οικονομική
1: στενότητα,
0: ναι. Έλλειψη μετρητού. Γιατί τότε

0: Ο καρκίνος 62 του, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν συνδέονται και τα λοιπά όλες αυτές οι...
0: ούτε εγώ ξέρω αν συνδέονται, αλλά...
1: Η ιστορία δεν πάει να πει. Τώρα μην κάνει σαν του άλλου έκανε εμβόλιο, πέθανε εμβολιασμένο.
0: Τώρα πόσοι αθλητές έχουν πεθάνει μικροί. Εγώ το λέω γιατί μας ακούν και νέα παιδιά και να μην.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα αθλούνται, μην κάνουν χαζά.
1: Οκ. Okay. Προφανώς ναι. Άμα... Αλλά πεθαίνουν ναι
0: εγώ
1: και.
0: Εγώ θέλω μία στο εκατομμύριο να είναι έτσι. Να έχουν το νου τους.
1: Και δικηγόροι πεθαίνουν ναι, και γιατροί πεθαίνουν ναι, και πολλοί.
0: Ναι, μαζί σου. Αλλά δεν μιλάμε για αθλητές τώρα. Θηρία. Ο Χωσέ Πικουλίνο ήταν θηρίο.
1: Λοιπόν, ήταν Επεκτάρα. Θα τα πω συνέχεια για τον Ορτίθ. Πάμε στο break. Αποχαιρετάμε τα καταστήματα Expressionist. Και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Φωνική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρας χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Από το βήμα του DEFEA Conference 2026, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωση στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για λεωφόρο επίλυσης των διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου. Με νέες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί την Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο και το μόνο που μένει στο Ιράν είναι να υπογράψει μια συμφωνία. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά κάθε ενδεχόμενη στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για πιθανή παρουσία ελληνικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Νατσιός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, απορρίπτοντας τη συμμετοχή στην Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι προτεραιότητα τόνισε ότι πρέπει να είναι η διπλωματία και η προστασία του ελληνικού λαού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο.

0: Χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: κάνει, λέει, τέτοιο, έτσι. Θα ρίξει λασποβροχή την Παρασκευή. Μόνο αυτό μας έλειπε. Σήμερα είναι μια χαρά ο καιρός, αλλά επειδή θα υπάρχει, λέει, χαμηλό βαρομετρικό εκεί στα βόρεια της Αφρικής.
1: Πάλι
0: θα έχει αυτή την. Το οποίο είναι το χειρότερο πράγμα.
1: Τα βόρεια της Αφρικής, δηλαδή όλα από εκεί. Στόπερ, βροχές.
0: Λασποβροχές, τέτοια. Ναι, και από την νότια Αφρική μπορεί να γίνουν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά είναι ό,τι χειρότερο, έτσι. Δηλαδή η λασποβροχή, δηλαδή εμένα μου φαίνει και. Πώς το λένε, θέμα στο λαιμό κτλ. Να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι πλέον η ανθρωπότητα κινδυνεύει από τον χανταϊό, αν το διαβάζω σωστά, γιατί είναι κάτι...
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ωραίο όνομα, καταρχάς. Δηλαδή το κορονοϊός είχε και μια στιβαρότητα, ρε παιδί μου, είχε και ένα... Σαν μάρκετινγκ, δηλαδή, ήταν καλύτερο. Δηλαδή, έλεγες, ξέρω εγώ, κυριαρχή...
1: Ας πάω από κορονοϊό.
0: Έχω lockdown λόγω κορονοϊού. Να γίνει lockdown λόγω χανταϊού, δεν τραβάει.
1: Τι είναι αυτό, Φώτη?
0: Πήγανε, λέει, σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Πέθαναν τρεις άνθρωποι επειδή ασθένησαν. Ένας ήταν και Έλληνας. Και είναι θεωρητικά κάτι το οποίο και αυτό... θα ενισχύσει τα ρατσιστικά σου ένστικτα, γιατί ξεκίνησε από την Νότια Αφρική, έτσι. Δηλαδή και αυτό το...
1: Τι να πεις άλλο.
0: Χανταϊός, λοιπόν, ξεκίνησε από εκεί. Οι οικονομικές αρχές, λέει, της Νότιας Αφρικής εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του Χανταϊού σε δύο επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Εγώ το ξέρω, εκεί κρουαζιέρα δεν πήγαινα, ούτε δηλαδή...
1: Ξέρεις πόνο πως πήγαινα.
0: Όλα.
1: Ήταν πάρτι της Victoria's Secret.
0: Ναι, και να παίρνεις και λεφτά από
1: πάνω. Ήταν όλα τα μοντέλα, ναι, και όλα δωρεάν, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Έτσι πήγαινε τα κρουαζιέρα.
0: Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να δέσει την Τενερίφη, αφού η Ισπανία έδωσε άδεια παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων νήσων. Τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι. Το στέλεχος των Άνδεων είναι το μοναδικό γνωστό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σπάνια. Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει και 7 κρούσματα χανταϊού έχουν καταγραφεί στο πλοίο, με 2 επιβεβαιωμένα και 5 ύποπτα. Δηλαδή και αυτοί ψιλοδύσκολα πρέπει να είναι οι άνθρωποι, μακάρι να είναι καλά. Ο πρόεδρος των Καναρίων θα χάσει Las Palmas από τέτοια αναστάτωση που δημιουργείται.
1: Να δούμε το σημείο τουλάχιστον.
0: Να δούμε ποιον παίζει. Δήλωσε ότι η απόφαση για τον ελιμενισμό δεν βασίζεται σε επαρκή τεχνικά κριτήρια και δεν καθησυχάζει τους κατοίκους. Ναι, άμα σου λένε έρχεται το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό, όπως λέγεται. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Η παρουσία, λέει, του Υπουργού, την οποία κτλ. Είναι, λέει, από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής. Αναφέρει ότι η Ολλανδή που πέθανε, η γυναίκα, στο Johannesburg είχε μολυθεί από το στέλεχος των Άνδεων.
1: Κάνει αυτό, ρε αγόρι μου, τι κάνει?
0: Ανεβάζεις πυρετό και μετά πας στο μπαμπούλα. Τι δεν καταλαβαίνεις, τι κάνει? Δεν τρώει σάρκες και τέτοια.
1: Ναι, αυτό λέμε, με πυρετό θα πας.
0: Κάτι τέτοιο, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν έρχεται κάτι που σε αποκεφαλίζει, ξέρω εγώ.
0: Όχι, είναι, δεν είναι.
1: Δεν βγάζει αίμα από τα μάτια.
0: Ο μύθος του ακέφαλου.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, αυτά τα διευκρινίζουμε, φίλα. Άμα είναι να πάμε με.
0: Τα συνηθέστερα, λέει, στελέχη του Χανταϊού συνήθως μεταδίδουν τους ανθρώπους μέσω επαφής με μολυσμένα τροκτικά ή τα ούρα και τα περιτώματα ή το σάλιο τους. Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε το Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο. Καταρχάς, δηλαδή, τι κρουαζιέρα είναι αυτή που ξεκινάει από την Αργεντινή, πάει η Νότια Αφρική και καταλήγει τώρα στην Τενερίφη? Δεν ξέρω αν ήταν ο προορισμός της, αλλά δεν το. Μεγάλη κρουαζιέρα, τέλος πάντων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα του Χανταϊού, εκ των οποίων τα 2 είναι τα πιο επιβεβαιωμένα στο εργαστήριο. Και τα...
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν πάει εύκολα, λέει.
0: Αυτό τους έκανε τους. Δηλαδή, αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Είναι το μοναδικό. Τώρα πώς έκατσε η Κέντα στους 140-149 που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο και ένας είχε αυτό και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, είναι άλλο θέμα. Την αντίθεσή του, λέει, στην άφηξη του κρουαζιερόπλοιου που έχει πληγεί από την έξαρση Χανταϊού, εξέφρασε η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων νήσων με τον πρόεδρό της, τον Φερνάντο Κλαβίχο, που ήταν και από τα Τρίκαλα, νομίζω, αν εξαιρέσει τον Φερνάντο, να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Έτσι. Νωρίτερα την ίδια μέρα, κρατική τηλεόραση στην Ισπανία μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να δέσει την Τενερίφη, επικαλούμενοι πηγές του Ισπανικού Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να καταφέρουν να το περιορίσουν μέσα εκεί. Αλλά τώρα, ναι, Χανταϊός είναι και εντελώς μπανάλ σαν όνομα γενικότερα. Για να πας από κάτι τέτοιο. Και τι διάβαζα νωρίτερα, κάτι και ένα άλλο είχα δει. Πού πήγε τώρα, πού πήγε αυτό, αναστάτωση λέει συνυπιακογείο στις οικίες. Τι μπορεί να εμφανίστηκε στις οικίες σε νηπιαγωγείο. Δηλαδή μερικά πράγματα πραγματικά σηκώνω ψηλά τα χέρια, πώς συμβαίνουν σε τέτοιες περιοχές. Ο μόνο. Πόδιλος. Κοντά είσαι. Λίγο πιο επικίνδυνο ενδεχομένως και από κροκόδιλο, τον οποίο νομίζω ότι μπορείς να τον αποφύγεις άμα είσαι και γρήγορος. Φίδια.
1: Φίδι.
0: Εμφανίστηκαν φίδια. Διά, όχι ένα, φίδια. Στο νηπιαγωγείο στις οικίες. Φίδια. Ναι, εμφανίστηκαν. Ο προαύριος λέει χώρος σχολείων κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Έντονο προβληματισμό, προβληματίζονται κιόλας, έχει προκαλέσει στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς δύο περιστατικά εμφάνισης φιδιών στο τέταρτο νηπιαγωγείο στις Σικές. Το πρώτο λέει έγινε την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε φίδι στον προαύριο χώρο του σχολείου και τρομοκρατήθηκε. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση λέει, με την καθαρίστρια του νηπιαγωγείου να απομακρύνει το φίδι χρησιμοποιώντας σκούπα. Τώρα μιλάμε.
1: Η γνωστή, δηλαδή. Επιστημονικά.
0: Ναι. Ναι, πώς το λένε, έχοντας πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά. Πήρε τη
1: έχω
0: σκούπα.
1: Έχω εικόνα την καθαρίστρια, πώς είναι τώρα, εντάξει, δηλαδή.
0: Και να πάρει τη σκούπα και να κυνηγάει το φίδι. Εμάς μια φορά είχε μπει στο στούντιο μια μέλισσα και κοντέψαμε να σπάσουμε το στούντιο για να την βγάλουμε έξω. Το φαινόμενο εμφανίστηκε λίγες μέρες αργότερα. Δεύτερο φίδι εμφανίστηκε στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά
1: στέκει στις οικίες τα φίδια.
0: Επειδή δεν κατάλαβε η καθαρίστρια ότι δεν τρώει τραμπούκο από την σκούπα, κάλεσαν την πυροσβεστική. Που πρέπει να είναι, ξέρεις, δηλαδή υπηρεσία παντός τέτοιων.
1: Ναι, ό,τι βρέξει, κατεβάσει. Ναι.
0: Από το να πάρει σποτιά, να κλειστεί ένα σέρ μέχρι να διώξει και τα. Καλά, εγώ το παιδί δεν το έστειλα ποτέ. Δηλαδή είναι και 6 Μαΐου, είναι αυτό το κρατούσα σπίτι. Φοβόμαστε, λένε και οι γονείς, να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, επειδή είναι νηπιαγωγείο. Κοιμούνται με στρώμα στο πάτωμα. Αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Καλούμε το Δήμο να πάρει τα μέτρα του και να προχωρήσει στην.
1: Τι να πάρει τα μέτρα του, να φωνάξει το κοκοθυλάκι, τι να κάνει.
0: Να κόψει τα χόρτα, λένε οι γονείς.
1: Α!
0: Είναι μέσα στο δάσος. Είναι.
1: Έχουμε ζήτημα.
0: Ναι, υπάρχει εδώ θέμα. Προσοχή στα φίδια.
1: Στα φίδια.
0: Λοιπόν. Θα παίξει ο Γιακουμάκης, τι, για να πάμε λίγο στα. Τι έγινε, δεν είχατε πει.
1: Δίνει μία μάχη να προλάβει έστω το τελευταίο παιχνίδι.
0: Α, όχι το μεθαυριανό.
1: Όχι, τώρα μπήκε.
0: Γιατί εγώ κάτι τέτοιο διάβασα. Μάχη με τον χρόνο για να παίξει με τον Ολυμπιακό και κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι δεν. Δηλαδή θα είναι ψηλό θαύμα.
0: Ε.
1: Εντάξει, ποτέ στα μυϊκά δεν ξέρει, αγόρι μου, αλλά δεν νομίζω.
0: Όχι, έτσι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κανένα θαύμα, αλλά δεν το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Ελεύθερος ο Τσιριγότης από τον Λευτεριά. Κανονικά.
1: Αδερφέ μου.
0: Ο Γιάννης Τσιριγότης αποφυλακίζεται τελικά νωρίτερα για τα επεισόδια στον αγώνα Κηφισιάς με τον Όφη. Αρχικά ο διοικητικός ηγέτης του Ιωνικού είχε καταδικαστεί σε βλάχη 6 μηνών μαζί με δύο οπαδούς του Ιωνικού όταν συνελήφθη. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Ρουμελούς Πλημμυδοκίου Πειραιά, ο πρόεδρος του Ιωνικού θα αφαιθεί ελεύθερος σήμερα νωρίτερα από την. Ήταν κανονικά φρέσκο, Μάλιστα. Και μείνει ελεύθερος.
1: Εμείς στην Ιωνικό δηλαδή έχουμε κάνει τόσα και τόσα. Που στην Πεζινάδικα το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Από εδώ από εκεί και θα πάμε από μανούλα στο γήπεδο. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο ντροπή.
0: Το βιογραφικό του. Αποφάσισε και το πλημμυδοκίου. Τι είπαμε, το πλημμυδοκίου Πειραιά. Αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Για πες μας για τον Γιακουμάκη.
1: Χαιρετίσματα έχεις.
0: Καλά είναι.
1: Δεν καλά, εσύ το παλεύει, μπας και γυρίσει.
0: Ναι.
1: Χατσίδης θα μπει. Κάκος είχε, εντάξει, άλλο έργο. Αλλά για τον Γιακουμάκη που ήταν μυϊκό, ξέρεις, είναι ψηλό έκπληξη ότι μπήκε.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκε με την ομάδα, ατομικό κάνει, αλλά θα το παλέψει.
0: Οκ. Στον Ολυμπιακό, πώς είναι το κλίμα, κάτι σκούπες βλέπω. Όχι του Μπαρτζόκα που σκούπισε τη Μονακό. Λέει θα πάρει σκούπα Βαγγέλης Μαρινάκης σε περίπτωση.
1: Όταν σφίγγουν τα γάλα, τα σκούπες παίρνει. Τι να κάνει, έχει επιλογή.
0: Ναι. Δεν έχει και άλλη επιλογή.
1: Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό είναι άλλο εσύ. Πώς γίνεται να έχει κάνει 0 στις 10 μεταγραφές. Όλα... Να έχει κάνει μετά το έγκλημα το Γενάρη, να έχει πάρει 2 ακόμα ξένους, να έχει 5. Και να μην μπορεί να του χρησιμοποιήσει παράλληλα. Δηλαδή αυτά που γίνανε φέτος στον Ολυμπιακό δεν έχουν λογική.
0: Ναι. Καμία από την αρχή μέχρι το, το τέλος. Και οι επιλογές του...
1: Είναι πολλές, όπως οι μεγάλες ήττες σε κάνουν να συνέρχεσαι, οι άνετες επικρατήσεις σε καθησυχάζουν.
0: Okay. Και νομίζω ότι θα τα φέρεις όλα...
1: Ναι, τι το έχεις, εγώ θα κάνω άλλα 10 χρόνια θα πάρω πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι.
0: Όπως...
1: Δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο που έφτιαξε ο ΠΑΟΚ, Φώτη μου.
0: Ποιος το έφτιαξε? Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ο γιατρός είπε ναι. Λέμε σ' όλα ναι και...
1: Τι, εσύ βγες και πες ότι δεν είναι έτσι. Ακούγεσαι, φίλε. Κρινόμαστε όλοι από το κοινό μας.
0: Κόκκας να φέρεις, είπε παράγκα της Βορείου Ελλάδος και τέτοια. Ποιον εννοώ, είπε, είχαμε την παράγκα.
1: Σαν τι μου τον αναφέρεις, σαν τον άνθρωπο...
0: Μπλεγμένο, χωμένο στη φάση.
1: Που ο λόγος του δεν έχει υπερβολές κτλ.
0: Α, έχει υπερβολές μόνο σε αυτή την... ο Λανουά με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Θα μείνει στο πόστο του αυτό.
1: Η ΑΕΚ θα ψηφίσει Λανουά από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm.
0: Τι είναι θα ψηφίσει.
1: Όλοι οι άλλοι έχουν μια επιφύλαξη.
0: Έχετε επιφύλαξη εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Ποιοι είστε εσείς, ποιος είστε εσείς. Ποιος εκφράζει, ο Σαββίδης ας πούμε.
1: Όχι εσύ, ο Καρυπίδης.
0: Ο Θοδωρός.
1: Εννοείται ο Σαββίδης.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε τώρα. Δεν το πολύ γνωρίζουμε. Ότι έσφιξε ο Λανουά. Και ποιον θα φέρουμε.
1: Δεν έσφιξε ο Λανουά. Απλά δεν είμαστε σίγουροι αν θα το στηρίξουμε ή όχι.
0: Γιατί θα γίνει μια ψηφοφορία δηλαδή. Ποιοι το...
1: Οι μεγάλοι αποφασίζουν.
0: Ναι. Για να δούμε ποιον θα φέρουν. Είπες ο Ηλιόπουλος θα πει Λανουά. Τι έγινε εδώ στροφή στην ποιότητα.
1: Εννοείται. Αφού μας τα έκανε μπαλόνια όλη τη χρονιά, τώρα που βγήκε προς τα πάνω, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα που πήγατε προς τα κάτω, πάει ο Λανουά. Να δούμε ποιον θα
1: φέρουν. Έτσι δεν πάει. Έτσι δεν πάει.
0: Τι εθνικότητα θέλουμε τώρα. Τι να φέρουμε.
1: Ο Ρουμάνο νομίζω θα ήταν καλή επιλογή.
0: Ρουμάνο, Ρώσο καλύτερα. Ήθανε...
1: Από την Νότια Ρωσία όμως, μην πρέπει να ταξιδεύουμε κιόλας.
0: Κάπου κοντά. Ναι. Κάπου κοντά. Καλά αυτά.
1: Κράζοντα αυτά. Και οι Γεωργιανούς τους παίρνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο του Λανουά. Κοίτα, από το Λανουά σε Γεωργιανό θα είναι λίγο ένα πολιτισμικό χάσμα. Προχθές το Facebook μου θύμισε ότι η πρώτη επιλογή του Μπαλντάκου για τον τελικό Άρης Παναθηναϊκός στο Βόλο που τελικά έφερε την Φραπάρ και είχαμε πει τότε ναι, είχε κλείσει Σαουδάραβα διαιτητή, έτσι. Γιατί περνούν τα χρόνια, ήταν τότε και το μυαλό μας μαρμελάδα κανονικά και τα ξεχνάμε. Είχα ξεχάσει ότι είχε κλείσει Σαουδάραβα διαιτητή, μας το είχε πετάξει από το τυράκι, εμείς σουρλιάζαμε καλά τη Σαουδάραβα και μας έβερε τη Φραπάρ και έναν απόμαχο της διαιτησίας στο ΒΑΡ από την Πορτογαλία, που μπορεί να είμαι και Πορτογάλος, μπορεί να μην αμφιβάλλω, δηλαδή είναι και, αν ήταν και Πορτογάλος.
1: Μια χαρά ήταν η διαιτησία της Φραπάρ. Μια χαρά ήταν η διαιτησία της Φραπάρ.
0: Γι' αυτό την ξαναφέρανε τόσες φορές. Φραπάρ. Όπου εμπλέκεται η Φραπάρ γίνεται μανούρα. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι... Αυτές οι αιμονές της FIFA και της UEFA να κάνουν το...
1: Εδώ ο Φαντίνο πήγε να βάλει τον Παλαιστίνιο να χαιρετήσει τον Ισραηλινό.
0: Αυτοί ζουν, ναι, σε παράλληλο...
1: Ναι, δηλαδή...
0: Σε παράλληλο σύμπαν. Οι υπόλοιποι έχεις άλλους τραυματίσεις, ο Χατζίδης είπες θα μπει.
1: Η μόνιμη, ο Ντεσπότοφ που τον χειρούργησε ο τραγουδιστής του Talking Heads.
0: Ποιος, τι?
1: Δεν είδες τη φωτογραφία του Ντεσπότοφ με τον... γιατρό του.
0: Α, και μοιάζει τον David Byrne. Κάτι μου θύμισε, είναι η αλήθεια. Βασικά μου φάνηκε σαν ένα εντελώς ατέριασο με τη φωτογραφία. Σαν ήταν δηλαδή, σαν το βάλανε κολλάζ εκεί δίπλα στον Ντεσπότοφ. Ήταν σίγουρα γιατρός αυτός που έκανε την επέμβαση.
1: Τι θα σου πω από το αποτέλεσμα της επέμβασης.
0: Του τραγούδισε κάνα psycho killer και σκεσέ. Μάλιστα. Για Κουμάκης είπες χλωμός, ποιοι άλλοι είναι, οι άλλοι... Ο Μεϊτέ δεν έχει λίγο μεγαλύτερη κοιλιά από τον Γιώβιτς ή όχι.
1: το κορμί του Μεϊτέ.
0: Αλλά δεν έγινε θέμα. Κάνε ένα μπιφ για την κοιλιά του Μεϊτέ που πουλάει, ρε παιδί μου. Να γίνει viral.
1: Δεν έχω προλάβει να πάρω τον Λάζαρο και το θυμάμαι όταν κάνουμε εκπομπή.
0: Βγάλαν χθες επίσημη ανακοίνωση ότι στηρίζουν το Λάζαρο και ότι έφυγε ο τέτοιος.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, δεν φάνηκε καθόλου ότι θα πήγαινε για να φύγει και με τις καταγγελίες κτλ. Είπαν εκεί οι υπόλοιποι στο Σπορ 24, εμείς με τον Λάζαρο είμαστε. Και ο Μαρκόλης, πώς τον λένε, το ρεπόρτερ της
1: Ορνάουτογλου,
0: θα πάει κάπου αλλού και ψάχνει, έχει μείνει καινή η θέση του ρεπόρτερ ΑΕΚ στο Σπορ 24. Εκεί να δούμε ποιος θα πάει.
1: Δεν έχει και πολλές επιλογές, νομίζω.
0: Να καλύψει το κενό.
1: Γενικά υπάρχουν τεράστια προβλήματα στους ρεπόρτερ. Δεν υπάρχουν ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Ο κλάδος περνάει μια κρίση.
0: Εντάξει, αφού δεν γίνεται και ρεπορτάζ. Δηλαδή λίγοι κάνουν.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν σηκώνουν τηλέφωνα.
0: Ρεπορτάζ, ναι.
1: Ναι, δεν τους απασχολεί.
0: Να βγάλουν κάτι δικό τους, κάτι διαφορετικό, κάτι ναι, να μην είναι δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει. Έχει...
1: Εγώ τώρα ως διευθυντής προγράμματος Foxbet που ψάχνω π.χ. ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Ολυμπιακού τώρα, φίλε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εντάξει, ναι. Δεν...
1: Τίποτα, δώσω τίποτα, μηδέν.
0: Και είναι και πολλά πλέον τα... Πολλές οι ευκαιρίες, τέλος πάντων, να πας... κάπου να δουλέψεις. Εντάξει, είναι και πολλοί που δουλεύουν, έτσι, δηλαδή...
1: Ρε, άλλο αυτοί που δουλεύουν, ρε. Θες, δηλαδή, να καλυφθείς. Mm-hmm. Έχουμε εμείς τώρα δύο. Χρειαζόμαστε και τρίτο. Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Γράφει... Α, okay. Μάλιστα. Mm. Για το μέλλον του Αρναούτογλου. Okay, την κάνεις σιγά σιγά. Δώσε και ένα προγνωστικό για το παιχνίδι.
1: Τίποτα, σου είπα θα παίξω. Θα πιάνω τα δεκάλεπτα ένα προς ένα και θα παίζω over 1,5.
0: Τσούκου τσούκου, έτσι.
1: Ένα να βγάλω, δεν έχω πληρωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν θα δίνει, ξέρω εγώ, δεκάλεπτο 20 φράγκα. Το over 1,5.
0: Κάτι θα δίνει, ναι. Εσύ που μιλάς με τη διοίκηση ΠΑΕ Άρης, αυτά που είπε... Κοίτα, εγώ τον Κυριάκο Θωμαίδη το συμπαθώ σε προσωπικό. Δεν έχουμε σχέσεις πλέον, αλλά ναι.
1: Ούτε ο Κυριάκο Θωμαίδη δεν συμπαθεί τον Κυριάκο
0: Θωμαίδη. Εσύ, άμα πας να μιλήσεις με τον Θωμαίδη εκτός αέρα και τα λοιπά, πεθαίνεις στο γέλιο τώρα.
1: Μην τα λες εμένα. Εμένα ναι. Ο Θωμαίδης ήταν ο πρώτος που με πίστεψε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αλλά αυτό δεν το έχει πει ότι το συμπαθεί. Ο εαυτός το ίδιος. Αλλά πάμε παρακάτω.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό που μου έχει λείψει από τότε που ήμουν εκεί είναι οι κουβέντες που έκανα πριν εκπομπή με τον Θωμαίδη. Αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια. Αλλά ξέρεις τι είναι ικανός ο Θωμαίδης. Επειδή ξέρεις, δεν κάνει ρεπορτάζ συγκεκριμένης ομάδας κτλ. Άμα πει κάτι, το λένε, το είπε ο Θωμαίδης. Δεν είπε κάτι επί της ουσίας χθες. Έδωσε ένα ρεπορτάζ, μου το στείλανε, μου το κάνανε. Και ότι μίλησε με τον Καρυπίδη, τέλος πάντων, ότι του είπε ο Καρυπίδης ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση.
1: Που είναι
0: η αλήθεια αυτή. Ναι, αλλά αυτό έτσι. Είπε τέλος πάντων κάτι που δεν έχει υποθεί, ότι του μετέφερε ο Καρυπίδης, ότι επειδή έχουμε χρηματοδοτήσει, λέει, σαν οικογένεια με πάρα πολλά χρήματα τον Άρη, υπάρχει και ένα χρέος στην εφορία, λέει, το οποίο το είπε ο Θωμαίδης. Δεν ξέρω αν. Είναι αυτό που μετέφερε ο Καρυπίδης, ότι είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρέος προς την...
1: Η φορεία, έχει κι άλλα.
0: Τι άλλα έχει. Αυτά, γι' αυτό είπαμε να μας πεις έτσι τσούκου τσούκου, επειδή εμείς δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Χρέη προς παλιούς παίκτες έχει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μηδέν η εκκρεμότητα της ΠΑΕ.
0: Κάνα δυο μπαν έχει με τα γραφικά ακόμα, τα οποία είναι σε ισχύ. Θα έχουμε τέτοιο. Βλέπω τα μαλλιά μας να σπρίζουν ολοκληρωτικά τους επόμενους δύο.
1: Αφού θα έρθει επενδυτής, δεν φωτεί.
0: Λέμε σε περίπτωση που δεν έρθει, ρε παιδί μου. Επενδυτής. Αν δεν έρθει τελικά. Μάλιστα. Αυτά. Πάνε. Τα λέμε. Bye.
1: Μπράβο, Φωτεί. Χάρηκα που τα
0: βλέπω. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Θα πάμε σε λίγο στο διαλυματάκι.

0: Μην ξεχνάτε πως η Τζίλι ήρθε στην Θεσσαλονίκη από την Γιαννήρης Automobility, κάνοντας πολύ δυναμικό ξεκίνημα στα plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά SUV. Η Τζίλι προσφέρει τα μοντέλα Starray EMI και EX5 με σημαντικά ωφέλη και τα καθιστά άκρος συμφέροντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αμφότερα είναι διαθέσιμα σε μειωμένες τιμές, προσέξτε αυτό. Ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και αυτό είναι σημαντικό. Τι έχετε να κάνετε εσείς? Να επισκεφτείτε τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της Γιαννήρης Automobility στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Να γνωρίσετε από κοντά την καινοτομία, το στυλ και την τεχνολογία Geely. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα σε πολύ πολύ λίγο και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή. Plain talking, plain talking. Take us so far. Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
9: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Φλάς ακούτε, 9,4. Είναι το πρωινό της έκτης μέρας του Μαΐου. Θα πάμε παρά με και τις 12.

Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, δεν υπάρχει κάτι επίσημο όσον αφορά την Bayaris. Εκεί είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των περισσότερων. Επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο επιθυμούν όλοι. Εγώ για τον τρόπο έχω έτσι, δηλαδή μια, okay, ο καθένας προφανώς λειτουργεί με τον τρόπο που επιθυμεί. Δημοσιοποιήθηκε, δεν υπόθηκε κάτι άγνωστο έτσι, δηλαδή κάτι που δεν έχουμε πει, κάτι που δεν έχει υποθεί από αυτά που μια και τον μνημόνευσε νωρίτερα τον Θωμαϊδή είπε χθες. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον Άρη, γιατί υπάρχει από την μία πλευρά η απέτηση, αυτή είναι η λέξη νομίζω που ταιριάζει, για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν είναι η επιθυμία το θέλω αυτό και γίνεται την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον, θα πρέπει να εξεταστεί, να γίνει κτλ. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ο Καρυπίδης είπε, λέει, εμένα δεν ήρθε να μου πει κάποιος. Ο Αλφα-Σίγμα λέει δεν υπάρχει κάτι. Ναι, το θέμα είναι τι γίνεται στο μεσοδιάστημα. Γι' αυτό υπάρχει μια έτσι, ανησυχία. Προφανώς και υπάρχει ανησυχία και γενικότερα για την θέση της ΠΑΕ οικονομικά. Νομίζω να αφορά τα χρέη και τα λοιπά και με τις αδειοδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ευελπιστώ έτσι αυτό λέω, ότι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό, κάποια τεράστιο φιλί. Ενδεχομένως να είναι αυτό το άνοιγμα που λένε. Είναι αυτό που είπε, τα 4,5 εκατομμύρια σίγουρα κατά υπάρξει στην εφορία. Πάντως από εβδομάδα, ενδεχομένως και από αυτήν την εβδομάδα, μέσω της Deloitte θα υπάρχει δυνατότητα, όχι ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να δει τα χρέη και τα λοιπά, αλλά να δει τι παίρνει επί της ουσίας, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Είναι κάτι το οποίο πάλι δεν πάει να πει ότι εφόσον ανέβει στην πλατφόρμα της Deloitte και θα μπορεί ο εκάστοτε επιχειρηματίας διεθνούς βεληνικούς ή τοπικού βεληνικούς να δει ότι ο Άρης, ξέρω, έχει τις εγκαταστάσεις, έχει το γήπεδο, έχει το ρίσιο, έχει οτιδήποτε έχει. Αυτά θα δείξει αυτή η συγκεκριμένη, ούτε καν έκθεση δεν μπορώ να την καταγραφεί. Πάλι δεν πάει να πει ότι και να βγει ότι η συγκεκριμένη έκθεση, που είναι ένα επιπλέον όπλο, να δει ο κάστος ενδιαφερόμενος τι παίρνει, ότι θα βρεθεί άμεσα ο επενδυτής. Οπότε είναι αυτό το, ούτε καν αναμονή δεν μπορώ να το πω, γιατί αυτό που γίνεται 100% είναι ότι κάποιοι ψάχνουν, αρκετοί ψάχνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και στον ΑΣ τώρα, που το έχουν κάνει, έχουν κλείσει τέτοια deal, αλλά είμαστε όλοι σε μια στάση αναμονής. Τώρα πώς θα μετεξελιχθεί αυτό το πράγμα, είναι μια δυναμική κατάσταση, είναι μια δυναμική φάση. Τα δεδομένα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από τον κόσμο. Εκφράζεται αυτό η δυσαρέσκεια για τον Καρυπίδη με διάφορους τρόπους. You represent what's true. Ο Καρυπίδης από τη δικιά του πλευρά, έτσι, ανθρώπους του κύκλου του κτλ. Λέει δεν έχω πρόταση, τι είναι αυτά, δηλαδή πίεση κτλ. Θα πάω την επόμενη χρονιά με όσα έσοδα, τόσα θα ρίξω στην ομάδα, δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσω. Οπότε από όλο αυτό το πράγμα, προφανώς πρώτα βγαίνει ζημιωμένος ο Άρης. Από όλη αυτή την κατάσταση. Λέω, μέχρι να βρεθεί, πραγματικά εκεί θα είναι το ιδεατό, εκεί είναι το ιδανικό, να βρεθεί ένας άνθρωπος και να καθαρίσει η μπουγάδα. Το θέμα είναι τι κάνεις μέχρι τότε. Πώς το πας, πώς το φέρνεις, τι θα κάνει ένας, τι θα κάνει ο άλλος, και ο κόσμος μέσα σε όλα αυτά αγωνία προφανώς. Γιατί έχει αυτή τη δίψα, θέλει κάτι καλύτερο, το καταλαβαίνουμε. Πρώτος εγώ είμαι που θέλω το καλύτερο, δεν βάζω τον εαυτό μου μπροστά από τους υπόλοιπους. Το λέω με αυτήν την έννοια ότι όλοι είναι παλαϊκό αυτό το πράγμα. Θέλεις κάτι καλύτερο, θες να εξελιχθεί αυτό το πράγμα, ναι. Πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο,
η πρόοδος είναι το ζητούμενο και στο ποδόσφαιρο και στις δουλειές και στις σχέσεις. Δεν υπάρχει πρόοδος. Δεν μπορώ να κατογυρίσω Καρυπίδης με τίποτα τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν γυρνάει αυτό το κλίμα. Οπότε όλοι περιμένουμε και βλέποντας και κάνοντας. Και οι εμπλεκόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν κατά κάποιο τρόπο να κινήσουν κάπως, τέλος πάντων, τις διαδικασίες. Εγώ αυτό που βλέπω, αυτό που λέω, αυτό που αισθάνομαι, πάντα λέω αυτό που αισθάνομαι, είναι ότι μπήκε ο Άρης, δεν μπαίνει τώρα, μπήκε, έχει μπει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει χαθεί η σύνδεση με τον Καρυπίδη 100%, πάει να χαθεί και η σύνδεση με την ομάδα. Γιατί κάποιοι λένε, εμείς δεν πάμε στο γήπεδο, αυτός είναι ο τρόπος που πιστεύουμε. Είπα, εγώ τα ακούω όλα, δεν έχω θέμα, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ. Λέω πραγματικά, μακάρι να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση, είναι ευκολόγιο. Αλλά μπαίνει, έχει μπει ο Άρης σε μια φάση που θέλει γερό στομάχι από τους οπαδούς, καταρχάς. Και αυτό που θα το λέω πάντα, έξυπνη διαχείριση. Τώρα έχει ξεφύγει αυτό, έτσι. Αυτό το έξυπνη διαχείριση είχε νόημα κάποιους μήνες νωρίτερα. Τώρα είμαστε σε μια διαχείριση. Στην οποία έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά. Επαναλαμβάνω, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, δεν τα ξέρω όλα. Μπορεί να σημαίνει και κάτι το οποίο είναι και πολύ πιθανό να μην το γνωρίζω προσωπικά. Αυτό που βλέπω, αυτό που αισθάνομαι είναι ότι είμαστε εδώ και καιρό σε μια δύσκολη φάση και το βλέπω αυτό κάπως να, όσο υπάρχει αυτή η αναμονή, αυτό το ένα το άλλο, ότι ενδεχομένως να δυσκολεύει και όλας. Εντάξει, εγώ πάντα ασχολούμαι με το αθλητικό, το αγωνιστικό μάλλον, δηλαδή ότι η ομάδα παίζει, ότι η ομάδα κερδίζει, άλλος λέει μην ασχολείσαι καθόλου. Εντάξει, είπαμε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ και δύο-τρία παιδάκια που λέει ο λόγος, δηλαδή που χάρηκαν προχθές που κέρδισε ο Άρης και είδαν μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη κουλουπού-κουλουπού. Όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο, κάτι καταπληκτικό, αλλά όταν κάνει και καμιά 5-6 νίκες στη διάρκεια της σεζόν, είναι καλό για τα παιδάκια να κερδίζει η ομάδα. Τουλάχιστον φαίνεται το αγωνιστικό ότι δουλεύει σε ένα άλλο επίπεδο. Βλέπω μια καλή συμπεριφορά από τους παίκτες, είναι η αλήθεια. Παίρνουν στα σοβαρά τα παιχνίδια. Πάρω το γεγονός ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο, όχι με παιτιότητα μόνο δικιά του, γιατί θα μπορούσε να έχει αγωνιστικό κίνητρο, να είναι τέταρτος, ας πούμε, έτσι, οκ. Okay. Αλλά από αυτούς που βγάλανε το πρόγραμμα και από αυτούς οι οποίοι έχουν

Και για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όπως θα λέει και μια ψυχή. Το μπάσκετ δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω της παρουσίας της ΑΕΚ στο Final Four, στο Champions League στο μπάσκετ. Είχαμε χθες τη θλιβερή είδηση με τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίδ.

παιχτάρα ο Λκής ο Ορτίθ. Ήταν το ψηλός που έλειπε από την ομάδα που έχει σαρώσει στο πέρασμά της τη δεκαετία του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ένας τέτοιος ψηλός έλειπε. Ήρθε αργότερα ο Ορτίθ σε μια από τις πολύ καλές ομάδες που είχαν γίνει, με Σάκλεφορτ και όλους τους υπόλοιπους. Είχε ο Ορτίθ αυτή την κίνηση, όταν έπαιρνε την μπάλα και πλησίαζε με την πλάτη στο καλάθι τον αντίπαλο αμυντικό. Ήξερε ότι θα τον βάλει και αυτόν αμέσως και τον αντίπαλο αμυντικό. Και την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο Άρης κατέκτησε με τον Ορτίθ και μάλιστα παίζοντας συγκλονιστικά στο Περιστέρι. Γιατί όλοι θυμούνται τον τελικό της Προύσας, που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, λόγω του γεγονότος ότι ο Άρης έχασε το πρώτο παιχνίδι και ανέτρεψε μεγάλη διαφορά πόντων στον δεύτερο τελικό. Αλλά είχαν γίνει μυθικές αναμετρήσεις με το Περιστέρι. Το Περιστέρι πάρα πολύ δυνατό τότε. Φοβερές εκδρομές από τους φίλους του Άρη. Με φοβερή εκδρομή και καταπληκτικό παιχνίδι με την Μπένετον στο Τρεβίζο. Από τις μεγαλύτερες βραδιές, ευρωπαϊκές βραδιές του Άρη, εκείνο η πρόκριση επί της Μπένετον, με πρωταγωνιστή τον Ορτίθ, όπως και στο Περιστέρι. Έφυγε νέος, ηλικία 62 ετών, είναι ο θρύλος στο μπάσκετ του στο Πόρτο Ρίκο. Πικουλίν από το Μάγο του Οζ, από έναν χαρακτήρα του Μάγου του Οζ είναι το πρώτο του παρατσούκλι. Κονκόρ τον φωνάζανε στο Πουέρτο Ρίκο, σαν τα αεροπλάνα. Σαν τον τύπο αεροπλάνο. Και εδώ στην Ελλάδα νομίζω πρέπει να ήταν το παρατσούκλι το οποίο το αποδόθηκε, το Ζιζάνιο όπως τον γράφανε. Οι δημοσιογράφοι. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, κρίμα πραγματικά που έφυγε τόσο νωρίς από την ζωή. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια τα οποία θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Προφανώς όλοι περιμένουν με αγωνία το Bayern Paris Saint-Germain με το 5-4 το οποίο είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Όλοι υπολογίζουμε, όλοι θέλουμε, επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε ένα ανάλογο ποδοσφαιρικό αριστούργημα σαν αυτό που μας είχαν χάρη στο Park the Brands οι δύο ομάδες. Ελπίζω να δικαιωθούν οι προσδοκίες. Η μοναδική σημαντική απουσία που υπάρχει και για τους δύο αντιπάλους είναι αυτή του Χακίμη για την Παρί. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης ο δεξιός μπακ, ο Μαροκινός. Δεν είναι διαθέσιμος για σήμερα. Τώρα τι αλχημίες θα γίνει ο Λουίς Ενρίκε θα το δούμε, καταλάβουμε όταν ανακοινωθούν οι εντεκάδες. Η Μπάγκρι είναι κομπλέ τώρα, σημαντικές απουσίες δεν έχει. Είναι του Γκνάμπριν, ο οποίος λείπει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν επηρεάζει και πάρα πολύ την απόδοση της Bayern. Άρα πάμε με καλές εντεκάδες και για τις δύο ομάδες, δηλαδή ο Λίσε, Μουσιάλα, Ντίας, Κέιν. Βλέπω μια τετράδα μπροστά για την Bayern, Παύλοβιτς και Κίμιχ στα χαφ, Φαρατσχέλια, Ντεμπελέ και Ντουέ. Λογικά η τριάδα μπροστά για την Paris Germain, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στους Γάλλους και όχι μόνο. Τη θέση του Χακίμη σαν δεξιός μπακ θα πάρει ο Ζάιρ Εμερί. Αυτός παίζει όταν δεν είναι διαθέσιμος ο Μαροκινός, ο Χακίμη. Και μετά από καιρό νομίζω θα δούμε σε βασική ενδεκάδα, σε αρχική ενδεκάδα της Paris Saint-Germain, την τριάδα Γκαλά θα την χαρακτήριζα, στα χαφ Νέβες, Βιτίνια και Φαμπιάν Ρουίθ. Πραγματικά δεν μπορώ να διαλέξω ποιος είναι το πουλέν. Ένα κλικ συμπάθεια στον Φαμπιάν Ρουίθ, τον οποίο τον θεωρώ και αδικημένο, γιατί MVP στο Euro πρέπει να έχει βγει αυτός, αλλά βγήκε ο Ρόδρι.
Για το Βιτίνια δεν έχω λόγια, είναι από τους πιο αγαπημένους μου παίκτες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και ο Νέβες είναι και αυτός μια καταπληκτική περίπτωση. Μιλάμε τώρα για δύο ομάδες, εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα δεν θα μας παρουσιάσουν ένα θέαμα ανάλογο με αυτό που μας παρουσίασαν στο Παρίσι πριν από λίγες ημέρες.

Και νομίζω το δικαιότερο, η πιο σωστή εξέλιξη. Θα είναι να κριθεί

Τι θα ποντάρουμε? Νίκη της Bayern με ένα γκολ διαφορά. Ακριβώς, δίνει περίπου 4,5. Και θα είναι και η βασική μου επιλογή. Είναι το αποτέλεσμα, είναι το σκορ, η εξέλιξη που θα φέρει αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι θεωρώ δικαιότερο να κριθεί η πρόκριση στην παράταση για να τους χορτάσουμε και ακόμα περισσότερο το βράδυ, έτσι. Δηλαδή περιμένουμε ένα υψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικό θέαμα από την Bayern και την Paris ξανά. Οι πιο φορμαρισμένοι, νομίζω, πέραν από τους center four, δηλαδή Ντεμπελέ και Kane, και για όποιον θέλει να πάρει για anytime scorer καλύτερη απόδοση, είναι ο Λίσε από την Bayern, που έχει σκοράρει στα 6 από τα 7 τελευταία παιχνίδια των Βαβαρών, και ο Κβαρατσχέλια από την Παρί, ο οποίος έχει πετύχει καμιά δεκαριά γκολ φέτος στο Champions League. Καλή τηλεθέαση, λοιπόν, μακάρι να προκύψει μεγάλο σκορ.

Και μπάσκετ έχει. Η βραδιά, ο Ολυμπιακός έκανε την σκούπα εχθές. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε σε Final Four στην Ευρωλίγα κάνοντας σκούπα. Κάποιο Τελ Αβίβ μείωσε τη σειρά με την Real Madrid και είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στην Real, η οποία δεν θα έχει τον Ταβάρες, ενδεχομένως και στο Final Four. Και σήμερα πάμε για τα τρίτα παιχνίδια, στις 8 Ζαλγκίρις Φενέρ. 2-0 εδώ η σειρά, για να δούμε αν η Ζαλγκίρις θα μπορέσει να πάρει την νίκη. Και Παναθηναϊκός Βαλένθια.

σε πολύ ψηλές αποδόσεις στην Βαλένθια. Είναι γύρω στο 3.30 το διπλό. Εγώ πιστεύω θα πάει στο Final Four Παναθηναϊκός με 3-1. Σκορ στην σειρά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χάσει σήμερα το μοναδικό παιχνίδι που μπορεί να φέρει αυτό το σενάριο του 3-1, έτσι ώστε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μπορεί να δώσει το παρόν στον τελικό του Final Four που θα γίνει και στο δικό του γήπεδο φυσικά, έτσι. Παίζει και ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Παίζει, αυτό δεν πήρα χαμπάρι ότι παίζει. Τώρα το βλέπω στο πρόγραμμα. Το είχα ξεχάσει εντελώς. 1-0 ο ΠΑΟΚ, έτσι. Παίζει κανονικά. 6 Μαΐου, 7 η ώρα. 2-0-8 δίνει το Περιστέρι. 1-92 δίνει τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. 1-0, επαναλαμβάνω, προηγείται στην σειρά ο ΠΑΟΚ. Κάπου εδώ μαζεύω και τα μπουγαλάκια μου.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Φωνική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρας χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Από το βήμα του DEFEA Conference 2026, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωση στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για λεωφόρο επίλυσης των διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου. Με νέες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί την Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο και το μόνο που μένει στο Ιράν είναι να υπογράψει μια συμφωνία. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά κάθε ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για πιθανή παρουσία ελληνικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Νατσιός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, απορρίπτοντας τη συμμετοχή στην Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι προτεραιότητα τόνισε ότι πρέπει να είναι η διπλωματία και η προστασία του ελληνικού λαού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής. Καθημερινά 12 με 1 εδώ στο Flash 99,4. Μια συνεργασία του Flash με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις λύσεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026. Μπήκαμε με ένα μουσικό χαλί τον ύμνο της Ομόνοιας Λευκωσίας, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε με την Λευκωσία και την Κύπρο. Όπως είχαμε προαναγγείλει, θα κάνουμε μια συνέντευξη σήμερα και μια συζήτηση ποδοσφαιρικού περιεχομένου για το κυπριακό ποδόσφαιρο σε σχέση με την πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια Λευκωσία στο ποδόσφαιρο, η οποία ομάδα του λαού στην άμυνα κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνοια, το σήκωσε στην Κύπρο, παιδιά, η Ομόνοια, το σήκωσε η ομάδα του λαού. Θα τα πούμε σε λίγο τηλεφωνικά με τον δημοσιογράφο του Ομόνοια 24, τον κύριο Γιώργο Γιάση. Θα μιλήσουμε μαζί του για την κατάσταση στην Ομόνοια, το πρωτάθλημα, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου. Θα κάνουμε μια κουβέντα. Σας είχα πει, έχουμε αθλητικό πρωτομήωρο σήμερα, νομίζω χρειάζεται μια τόσο. Έχει ένα πανικό σήμερα και αυτά. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, πέρασε το Final Four. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα παλέψει τη Βαλένθια για ό,τι έχει να κάνει στην Ευρωλίγκα. Περιμένουμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ. Πάμε γρήγορα στους πυλώνες μας για να πάμε σε λίγο στην εκπομπή μας, συζήτησή μας στο κομμάτι αυτό. Καιρός. Ο καιρός, παιδιά, ο οποίος είναι ανοιξιάτικος, είναι καλοκαιρινός. Σιγά σιγά μπήκαμε και καθαρά στο καλοκαίρι. Μακάρι να τελειώνουμε και με αυτά τα θέματα. 24 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Ρεΐ συννεφιά στην πόλη για σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου. 3-4 αποφόρια άνεμοι. Για αύριο Πέμπτη. Ρεΐ συννεφιά το μεσημέρι. Θερμοκρασία που θα φτάσει 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. 3-4 αποφόρια άνεμοι. Για Παρασκευή θα τα πούμε. Αν και βλέπω λίγη συννεφιά να έρχεται. Αλλά θα φύγει εκείνο το βαρύ το πράγμα το οποίο μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Λοιπόν, One Voice, Business and Politics, σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, πολύ δυνατό το σημερινό πρωτοσέλιδο, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΕ, 400 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο Λιβανός, βολεμένος και ακλόνητος ο μαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο, αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ της One Voice και σήμερα, για τη σχέση του κ. Λιβανού με τον κ. Μητσοτάκη, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον έλεγχο του κ. Λιβανού. Αποτυχία. Ένα δις ονειρεύονταν τα αφεντικά της Scrooge, αλλά τελικά συμβιβάστηκαν με τα 610 εκατομμύρια της Blackstone. Απάντηση στην One Voice. Η Κομισιόν συμφωνεί να μείνουν τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο. Τι απάντησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην επιστολή της εφημερίδας μας. Δημοσκοπήσεις. Η δυναμική Καρισιανού και Τσίπρα δεν μπορεί να κρυφτεί. Τα ψηλά γράμματα των ερευνών που ταράζουν το Μαξίμου. Πολικορεπορτάζ Νίκος Φαραντούρης. Σε συνέχεια της μαύρης λίστας όπως τη διαβάσαμε και χθες. Απάντηση του κ. Φαραντούρη. Δεν βρίζω τον Τσίπρα. Πήγε όμως, αναφέρει η εφημερίδα One Voice, πήγε όμως τον Ανδουλάκη που βρίζει τον Αλέξη. Με τη Διαμαντοπούλου και τον Πέτρο Παπά θα νικήσουν τον Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Απάντηση και η δήλωση του κυρίου Φαραντούρη στην εφημερίδα μας και η απάντηση στην εφημερίδα μας σήμερα σε σχέση με το χθεσινό θέμα της μαύρης λίστας όπως το δημοσιεύσαμε. Στη θέση του Daily.gr με τον ανανεωμένο layout μας μπορείτε να διαβάσετε όλες τις εξελίξεις. Επιλεγμένα θέματα Δήμα Θεσσαλονίκης, εργασίες φυτοπροστασίας σε οδούς της πόλης. Κύριακος Πυρακάκης, ψηφιακό ευρώ, τραπεζική ενοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη προτεραιότητες των επόμενων μηνών. Επιστημονικές περίδα στην Κομωτινή, αναπαραστάσεις τελετουργιών και δρόμενων, ο ρόλος των συλλόγων. Και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, σημερίδα για την ποιότητα και την προσβασιμότητα σε κινηματογράφο, τηλεόραση και μουσεία. Από το thesunday.gr με το ανανεωμένο layout που μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε και να δείτε. Λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Γιασί στην γραμμή μας. Ωραία, να ακούσουμε τον ύμνο και να τον καλωσορίσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κύριε Γιασί, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από Ελλάδα.
1: Καλημέρα, στην στη Θεσσαλονίκη, από την Κύπρο. Τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσείς φαντάζεστε είστε καλύτερα. Στην άμυνα λιοντάρια και του λαού ομάδα. Συγχαρητήρια, η Ομόνια πρωταθλήτρια Κύπρου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλήθεια ότι το είχε πολύ ανάγκη ο κόσμος της Ομόνιας αυτό το πρωτάθλημα και το χαρήκαμε με την ψυχή μας μετά από 5 χρόνια.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, βασικά να διευκρινίσουμε λίγο για, σε σχέση με την στετική ταυτότητα. Είστε αρχισυντάκτης ιδιοκτήτης του Ομόνια 24?
1: Ναι, είμαι αρχισυντάκτης του ιστοσελίδας Ομόνια 24, είναι οπαδική ιστοσελίδα που ασχολείται με όλα τα τμήματα της Ομόνιας.
0: Εξαιρετικά. 5 χρόνια απουσίας της Ομόνιας από το πρωτάθλημα Κύπρου. 5 χρόνια τα οποία δεν πέρασαν φαντάζομαι εύκολα, ήρθε όμως η δικαίωση μέσα από πλάνο και προσπάθεια.
1: Ναι, είχαμε αρκετές δυσκολίες τα τελευταία 5 χρόνια. Φυσικά η Ομόνια είχε κατακτήσει ενδιάμεσα και 2 κύπελλα. Mm-hmm. Φυσικά άλλη έγκλη του πρωταθλήματος, άλλη του κυπέλλου. Σημειώστε ότι και το τελευταίο πρωταθλήμα που πήραμε ήταν επί κορονοϊού. Εξού και ο κόσμος δεν το χάρηκε όπως έπρεπε, με τα μέτρα και, ναι, και για την προστασία. Αντιλαμβάνεστε ότι έγινε χαμός το Σάββατο και έχουμε μπροστά μας ακόμα 4 αγωνιστικές για να το χαρούμε.
0: Τι γίνεται τώρα με την Ευρώπη, τι συμβαίνει με το Κυπριακό ποδόσφαιρο, συμμετέχει η Ομόνια, θα πάει σε ομίλους, τι θα γίνει με την Ευρώπη?
1: Ναι, η Ομόνια τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συνεχώς σε ομίλους, στο Conference League και στο Europa. Τώρα έχει τη μεγάλη πρόκληση του Champions League μπροστά της. Μάλιστα ξεκινά και ως δυνατή από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, ενώ υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις πολύ αξιοσημείωτες για να είναι δυνατή και στον τρίτο προκριματικό. Αν θέλεις να τις αναφέρω.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Αν η Σαχτάρ κατακτήσει το πρωτάθλημα Ουκρανίας που φαίνεται ότι θα το κατακτήσει,
0: ναι, ναι.
1: Τότε με την προϋπόθεση ότι και η Γκιόρ στην Ουγγαρία και οι Άρχους που προηγούνται πάρουν το πρωτάθλημα, τότε η Ομόνια θα είναι στους δυνατούς και στον τρίτο προκριματικό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό για μια κυπριακή ομάδα να ξεκινά τους 2 προκριματικούς γύρους όσο δυνατή.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Να ευχηθούμε από τώρα καλή επιτυχία. Να πάμε λίγο, γιατί όντως η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει έντονο το κυπριακό στοιχείο, είτε από φοιτητές, παιδιά από την Κύπρο, τα οποία έχουν έρθει να σπουδάσουν και γενικότερα, όχι μόνο. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μια κυπριακή εστία, άμα δει κανείς αστέκια και τις διάφορες στάσεις του κυπριακού κόσμου εδώ στην πόλη. Ουσιαστικά η ιστορία της Ομόνιας, πώς χαρακτηρίζεται η ομάδα του λαού, πού ξεκινάει η ομάδα της εργατικής τάξης?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι μας έστειλαν και υλικό παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που πανηγύρισαν στο Λευκό Πύργο το πρωτάθλημα για να τους στείλουμε την αγάπη μας.
0: Εννοείται.
1: Η ιστορία ξεκινά από το 1948, τότε που ήταν και ο εμφύλιος στην Ελλάδα. Ήρθε έναν τηλεγράφημα της Ελλάδας, το οποίο υποχρέωνε τους αθλητές που ήταν στο ΑΠΟΕΛ να παρνηθούν κάποιους από τους αθλητές να παρνηθούν τα πιστεύω τους, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό, αποχώρησαν και ίδρυσαν μια νέα ομάδα που έμελε να είναι και η μεγαλύτερη στην Κύπρο, Ομόνια Λευκωσίας. Για 5 χρόνια αγωνιζόταν σε ξεχωριστό πρωτάθλημα, στην ΚΕΠΟ. Παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι κουβαλούσαν πίσω της ακριβώς των λαών και χιλιάδες φιλάθλους ανάγκασε και την ΚΟΠ να κάνει το βήμα και να εντάξει την Ομόνια στην Ομοσπονδία και από τότε μεγαλουργεί η Ομόνια με 22 πρωταθλήματα και με χιλιάδες κόσμου να την ακολουθούν παντού.
0: Είναι σημαντικό και θέλω λίγο, γιατί δεν το γνωρίζουμε, αλλά το θεωρώ σημαντικό ότι σε όλη αυτή την πορεία από τον 20ο αιώνα, από το 1948 μέχρι σήμερα, υπήρξαν εμβληματικές ποδοσφαιρικές μορφές. Αν κάτι ξέρουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη εδώ από ονόματα παλιά της δεκαετίας του 70, χωρίς να θυμάμαι τώρα ακριβώς την πορεία του, ο Γιώργος Πατζιαράς, ο τερματοφύλακας του Άρη, το καμάρι της Κύπρου, το οποίο τίμησε τη φανέλα του Άρη εδώ. Μεγάλες φυσιογνωμίες του κυπριακού ποδοσφαίρου με τη φανέλα της Ομόνιας.
1: Κύπροι εννοείται οι ξένοι.
0: Κύπροι.
1: Κύπροι για μας είναι ο κουμπάρος, ο Γιώργος Σαβίρης που έπαιξε στην ΑΕ. Και ήταν και αρχηγός της για πολλά χρόνια. Ο Σωτήρης ο Καϊάφας, ο οποίος έχει και το ρεκόρ σκοραρίσματος μέχρι στιγμής στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Μάλιστα πήρε και το χρυσό παπούτσι στην Ευρώπη. Ο Ανδρέας ο Κανάρης, πάρα πολύ, Σωτήρη Τσίκος, Κλήτος Ερωτοκρήτου, παίχτες εμβληματικοί.
0: Ενδεικτικά μιλάμε τώρα για να μην αδικήσουμε και κανένα, ενδεικτικά ονόματα λέμε.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ και η Ομόνοια ειδικά τις δεκαετίες 70 και 80 έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλον. Είναι οι δύο χρυσές δεκαετίες της Ομόνοιας, άρα αντιλαμβάνεστε όσοι έπαιζαν αυτή την περίοδο, για εμάς είναι είδωλα και πρότυπα, αλλά και για το Κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Σαφώς, σαφώς. Στο φετινό πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε η Ομόνοια μαθηματικά και επίσημα μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές, χωρίς να μπορεί να αλλάξει κάτι με το μαθηματικό όρο πάντα, οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές αυτοί, οι οποίοι ήταν πιο μαχητικοί φέτος, από τα ονόματα που ξέρουμε, ήταν ο Αποέλ, ήταν ο Απόλλων, ποια ομάδα ήταν πιο ανταγωνιστική στην πορεία αυτής της Ομόνοιας φέτος?
1: Να πω κάτι χωρίς να θέλω να φανώ υπερόπτης, οτιδήποτε, είναι από τα πιο εύκολα πρωταθλήματα που κατακτά η Κυπριακή ομάδα φέτος.
0: Στο Ρελαντί που λέμε.
1: Ήταν στο Ρελαντί, ναι, ήταν πολύ σταθερή Ομόνοια, εξού και διαφορά των 16 πόντων αυτή τη στιγμή από τον δεύτερο. Βασικοί ανταγωνιστές μας ξεκινώντας το πρωτάθλημα είναι πάντα ο αιώνιος αντίπαλος του Αποέλ, η Πάφος, ο Απόλλωνας. Βέβαια η Πάφος, επειδή φαίνεται ότι είχε και το Champions League, ήταν στο League Phase, την επηρέασε πάρα πολύ, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Το Αποέλ αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Η μόνη ομάδα που ανέβηκε αγωνιστικά ήταν ο Απόλλωνας και ήταν πάρα πολύ καλή αυτή, σταθερή όμως. Επειδή στις αρχές είχε κακό ξεκίνημα, έμεινε αρκετά πίσω και δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική, αν και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να μιλήσουμε λίγο τεχνικά ποδοσφαιρικά. Γιατί αν μας ενώνει, θεωρώ κάτι είναι αγάπη για το ποδόσφαιρο. Είναι το εξής: παρατήρησα την Πάφο φέτος. Παρατήρησα και την Ομόνοια τις προηγούμενες αγωνιστικές, οι οποίες ήταν καθοριστικές για το κομμάτι που είχε να κάνει με τη βαθμολογική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι αλήθεια ότι μετά από χρόνια έκατσα να παρακολουθήσω κυπριακό ποδόσφαιρο, είτε με την Πάφο και τη Champions League, είτε τώρα για την Ομόνοια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παρατήρησα κάτι, δεν ξέρω τι κάνουμε λάθος εμείς εδώ στην Ελλάδα τεχνικά. Αλλά ρε φίλε, να σου πω ευθέως, είδα κάτι γκάζια, κάτι ταχύτητες, μια φυσική κατάσταση. Τι γίνεται, μιλάμε ΟΙΚ κατάστασης οι κυπριακές ομάδες.
1: Γενικά το Κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανέβει πάρα πολύ. Μάλιστα στην Ομόνοια αυτή τη στιγμή έχουμε και τρία παιδιά από την Ελλάδα. Το Γιάννη τον Μασούρα, το Φώτη τον Κίτσο και τον Τάσο τον Χατζη Γιωβάνη. Οι οποίοι και οι τρεις, ειδικά ο Μασούρας και ο Φώτης, πριν τραυματιστεί ήταν πολύ καθοριστικοί για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Έχει μπει μέσα η τακτική, λειτουργούν όλοι οι συλλόγοι σε φουλ επαγγελματικά πλαίσια και το Κυπριακό ποδοσφαίρο γι' αυτόν καταγράφει και επιτυχίες στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να έχεις τρεις ομάδες στο League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τη φετινή σεζόν, για παράδειγμα.
0: Όχι, φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά σου λέω μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δηλαδή, είδα μια φυσική κατάσταση και από τους Έλληνες και από τους Κύπριους και από τους ξένους, οι οποίοι είναι τρομερό. Δηλαδή, οι ταχύτητες οι οποίες φεύγανε στο transition της μπάλας ήταν απίστευτες. Τουλάχιστον όπως είδα εγώ στα μάτια μου.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Και η Ομόνοια και άλλες ομάδες. Εντάξει, φαίνεται ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω, Γιώργο, να σε ρωτήσω και το άλλο, γιατί εδώ σήμερα κατ' εξαίρεση μιλάμε για το ποδόσφαιρο το οποίο αγαπάμε. Είμαστε κυρίως μια εκπομπή ιδιοσιογραφικό-πολιτική. Σε επίπεδο φιλοσοφίας, ζεις στη Λευκοσία χρόνια, ακολουθείς την Ομόνοια, καταγράφεις την καθημερινότητα της Ομόνοιας. Να δούμε λίγο τις διαφορές ελληνικού με κυπριακού ποδοσφαίρου σε θέση νοοτροπίας, κόσμου, αντίληψης. Εδώ στην Ελλάδα, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, γιατί δεν είμαστε μακριά ούτε γεωγραφικά ούτε βάση ίντερνετ, αυτό το οποίο επικράτει πάρα πολλές φορές, ξέρεις, όταν δηλώνει ένας πολιτικός ή ένας υποψήφιος πρωθυπουργός ή ένας υποψήφιος πολιτικός ότι είναι κάποια ομάδα, αν τυχόν έρθει ποτέ στην εξουσία, αυτή η ομάδα μετά παίρνει το. Ότι αν τυχεί και πάρει το πρωτάθλημα, παιδί μου, στην Ελλάδα, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, οτιδήποτε και αυτά, έβαλε και το χέρι του η κυβέρνηση, η οποία ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός είναι η τάδε ομάδα και αυτά. Στο παρελθόν, νομίζω, εμβληματική φυσιογνωμία της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο κύριος Χριστόφιος, ο οποίος ήταν δηλωμένος οπαδός της Ομόνοιας. Αυτό γενικά στην Κύπρο, σαν αντίληψη φιλοσοφικά, Γιώργο μου, μετράει? Δηλαδή, το συζητάνε οι οπαδοί και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου μεταξύ τους?
1: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, η Ομόνοια ποτέ δεν ήταν ομάδα του παρασκηνίου. Δηλαδή, και όταν ο κύριος Χριστόφιος ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Ομόνοια είχε κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Τώρα αν το συζητάμε μεταξύ...
0: Σε επίπεδο συζήτησης πάντα, δεν αναφέρω ούτε για παρασύνδο για τίποτα.
1: Σε επίπεδο συζήτησης υπάρχει πάντα. Ναι. Για παράδειγμα, πέρσι κατέκτησε το πρόθλημα η Πάφος, που ήταν το πρώτο της κιόλας, και επειδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα της χάνει να είναι με το Πάφον, άρχισε η συζήτηση. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο και στην Κύπρο, πάρα πολύ. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και κάποιες νοοτροπίες είναι ίδιες σε Ελλάδα και Κύπρο. Και οπαδικές και σε θέμα αντίληψης για το παρασκήνιο.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Θέλω λίγο να πάμε, ολοκλήρωσέ και να σε ρωτήσω τι θέλεις.
1: Φυσικά, επαναλαμβάνω, η Ομόνοια ποτέ δεν ήταν σε αυτά τα 79 σχεδόν χρόνια... 78 χρόνια ζωής της, μέρος του παρασκηνίου.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, και βάζουμε το ερώτημα να ξεκαθαρίσω, δεν είχε καμία σκιά.
1: Η Ομόνοια υπέφερε πάρα πολύ από το παρασκηνίο, ειδικά πριν να έρθει το VAR.
0: Από όσο έχω διαβάσει, εγώ και εσύ τα ξέρεις καλύτερα γιατί έχεις ζήσει, σίγουρα το ερώτημά μου, επαναλαμβάνω, δεν είχε καμία. Το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, δεν είχε καμία σκιά μέσα. Τύπου στα πλαίσια ό,τι συζητάμε στην Ελλάδα μεταξύ μας πολλές φορές στα καφενεία, αν συζητιέται και στην Κύπρο, στα πλαίσια αυτά δηλαδή του ποδοσφαιρικού της Κύπρου. Ακριβώς. Γιώργο, να σε ρωτήσω και το εξής, γιατί σίγουρα πίσω αυτή την προσπάθεια υπάρχει ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Ομόνοιας. Θέλω να μας μιλήσει λίγο γι' αυτόν, την επιχειρηματική του δραστηριότητα, την προσφορά του, όταν ήρθε στην Ομόνοια, τι υποσχέθηκε, αν τα υλοποιήσει όπως φαίνεται ότι τα υλοποιεί ο άνθρωπος σιγά σιγά. Τι γίνεται με το διοικητικό σχήμα?
1: Λοιπόν, η Ομόνοια μέχρι το 2018, από το 2013, όταν ήρθε και η κρίση, μέχρι και το 2018, αντιμετώπισε πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ακόμα και ζήτημα επιβίωσης. Mm-hmm. Φυσικά ο κόσμος της δεν την άφησε ποτέ να φτάσει σε επίπεδο να κινδυνεύει η βιωσιμότητα της. Το 2018 ο κύριος Παπασταύρου ήρθε με μια πρόταση να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του έδωσε το και τα μέλη της Ομόνοιας. Ανάλαβε από το 2018, εντάξει, οι πρώτες χρονιές, ειδικά οι πρώτοι, ήταν προκαταρκτικοί, πώς να το πω, ήταν μια χρονιά για να μάθει και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα έχει σουλουπώσει πάρα πολύ τα οικονομικά της Ομόνοιας και είμαστε ευγνώμονες, και έχει καταφέρει σε αυτά τα 8 χρόνια να προσφέρει με το έργο και τη δουλειά που γίνεται 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα και συνεχόμενες παρουσίες στην Ευρώπη. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είναι Κύπριος, είναι από τη Λύση. Mm-hmm. Έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά ήρθε να δοκιμάσει στο ποδόσφαιρο και φαίνεται ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Με τα λάθη και τα σωστά κάθε σεζόν, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Μπάλα είναι, που λέμε. Δεν είναι μετοχή να πεις ότι ξέρω που θα πάει. Τι να κάνουμε, είναι μπάλα. Σε κάθε περίπτωση. Ξεκάθαρα. Γιώργο, πριν σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και την όμορφη κουβέντα που κάναμε εδώ στο Βλάστη 9,4. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για ένα πρωτάθλημα, όπως το είπες, στο Ρελαντί. Αλλά ένα από τα πολλά της Ομόνοιας.
1: Απλά επειδή θα δικήσουμε τον αρχιτέκτονα αυτή τη ομάδα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Που είναι ο Χένινγκ Μπέρκ, ένας άνθρωπος με παραστάσεις.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Manchester United. Είναι και ο ίδιος άνθρωπος που κατέκτησε και πριν 5 χρόνια το πρωτάθλημα. Έφυγε, ξαναήρθε και ξανασυνέβαλε στο να επιστρέψει η Ομόνοια στην κορυφή. Άρα πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ και σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μου δίνεις μια εξαιρετική πάσα. Εννοείται συγχαρητήρια στον κύριο Μπέρκ για την προσπάθεια αυτή και την κατάκτηση. Μου δίνεις μια εξαιρετική πάσα τύπου. Πάλι θέλω να καταλάβω λίγο την νοοτροπία, ρε Γιώργο. Όταν έχετε σε μια χύψη κυπριακή ομάδα, στην Ομόνοια, στον Απόλλωνα, όταν έχετε ένας προπονητής, πόση επίστοση χρόνου θεωρείς του δίνει ο κόσμος πάνω κάτω? Υπάρχει αυτή η νοοτροπία την οποία. Γιατί εντάξει, η Κύπρος έχει την νοοτροπία 2 χρονιές και βλέπουμε, ή στο εξάμηνο, ρε παιδί μου, όπως εμείς καλή ώρα εδώ, θέλω αποτελέσματα, θέλω να υπάρχει στόχος.
1: Φίλε, ακριβώς η ίδια νοοτροπία. Θέλω αποτελέσματα, θέλω τίτλους, και αυτό είναι και το γεγονός που όθησε και τη διοίκηση της Ομόνοιας όταν η επόμενη χρονιά του πρωταθλήματος το 2021, όταν ξεκίνησε η επόμενη χρονιά και η Ομόνοια δεν πήγαινε καλά, έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Όχι επειδή φταίει η διοίκηση, αλλά επειδή έβαλε και πίεση ο κόσμος. Θεωρώ όμως τώρα με τον Χένινγκ Μπέρκ θα του δοθεί πίστοση, και να μην πάει καλά η επόμενη χρονιά, θα του δοθεί πίστοση, αλλά το γενικό κλίμα είναι η ανθρωποφαγία στην Κύπρο.
0: Υπάρχει αυτό. Κατάλαβα τι είναι. Θυμάσαι κάποιο προπονητή ο οποίος έφυγε πιο γρήγορα από την Ομόνια από ποτέ? Έρχεται στο μυαλό σου κάποιος? Τύπου να φύγει μετά την προετοιμασία με το καλημέρα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνω τι θες να πεις απ' όλα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα στο Flash. Συγχαρητήρια. Να το γιορτάσετε, να το χαρείτε. Σημαντικό που η ομάδα του λαού, η Ομόνια στην Κύπρο, κατάφερε και πρόσθεσε ένα ακόμα τρόπαιο στην τροπιοθήκη της. Πολλές επιτυχίες σε Κύπρο και Ευρώπη, ευχόμαστε εμείς από εδώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τα φιλιά μας και στους Ελλαδίτες αλλά και στους Κύπριους που είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
1: Καλά, γεια σας, γεια σας.

Πήραμε μια γεύση από Κύπρο, πήραμε μια γεύση από Λευκοσία, πήραμε μια γεύση από το Κυπριακό ποδόσφαιρο, από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κύπρου ποδοσφαίρου από την Ομόνια. Ήταν ο Γιώργος Γιασής από τη σελίδα Ομόνια 24. Τον ευχαριστούμε για ένα ζωντανό ρεπορτάζ που μας έδωσε σε σχέση με το Κυπριακό ποδόσφαιρο, το ότι γίνεται μια συζήτηση που κάναμε ποδοσφαιρική. Συγχαρητήρια στην Ομόνια. Χρειάζεται αυτά που και που. Ούτως ή άλλως είμαστε, μπαίνουμε και εμείς σιγά σιγά αυτή την εβδομάδα, ξαναμπαίνουμε σε φάση play-off. Έχει και μπάσκετ σήμερα πάρα πολλά. Γίνουν ωραία πραγματάκια σε κάθε περίπτωση. Να πάμε λίγο στο χρονογράφημα της One Voice από τον onevoice.gr του Δημήτρη Δοντά. Θα φύγουμε στο διάλειμμά μας σε λίγα λεπτά από τώρα. Στο μεσοδιάστημα θα κάνουμε λίγο τη στάση μας στην πολιτική. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση για να γυρίσουμε λίγο με πιο έτσι καλλιτεχνική και φάσιον διάθεση. Λοιπόν, χρονογράφημα του Δημήτρη Δοντά στο onevoice.gr. Θάβα Μητσοτάκη το 41% κάτω της αγοράς το Πάσχα. Ό,τι και αν υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του περί οικονομικού θαύματος, η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν υπάρχει ανάπτυξη, αυτή φαίνεται να αφορά ελάχιστους, πολύ ελάχιστους. Γιατί μεγάλη πλειονότητα, η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με το κόστος ζωής να πιέζει ασφυκτικά και τα εισοδήματα να μην υπαρκούν. Τα στοιχεία της έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι αποκαλυπτικά. Το 41% των επιχειρήσεων δηλώνει μείωση πωλήσεων την περίοδο του Πάσχα σε σχέση με το 2025. Βεβαιώντας για μια γενικευμένη επιβράδυση αγοράς. Παράλληλα, οι καταναλωτές στρέφονται κυρίως σε φθηνότερα προϊόντα, ένδειξη περιορισμένης αγοραστικής τους δύναμης, όταν το 77% των συναλλαγών γίνεται με κάρτα. Αλλά μόλις των 38% των επιχειρήσεων διαθέτει τη δυνατότητα απομακρυσμένων πωλήσεων, φαίνεται και η στέρηση στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Την ίδια στιγμή, τα νοικοκυριά βλέπουν να το εισόδημά τους να ξαναεξανεμίζεται σε βασικές ανάγκες όπως τρόφιμα και ενέργεια. Τα μικρομάγαζα φυτοζούν και πολλά οδηγούνται στο κλείσιμο. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτό δεν συνιστά θαύμα, αλλά μια οικονομία που ασφιχτιά και μια κοινωνία που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Χρονογράφημα του Δημήτρη Δοντά στην onevoice.gr. Θαύμα Μητσοτάκη το 41% κάτω της αγοράς το Πάσχα. Τι να σχολιάσει κανείς, παιδιά? Τι να σχολιάσει? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επί του πιστηρίου έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος. Ο Σταύρος Τσόχος, μία από τις πιο αναγνωρισμένες παρουσίες της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μία μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο. Πριν ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, είχε παρουσία και στα γήπεδα, ξεκινώντας από μικρότερες ομάδες και αγωνιζόμενος στη συνέχεια με τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και άλλων ιστορικών συλλόγων της εποχής. Η μετάβασή του στα ΜΜΕ τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο γνωστούς αθλητικούς συντάκτες, με συνεργασίες σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικούς σταθμούς που σημάδευσαν την εποχή. Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε στενά με το αθλητικό ρεπορτάζ, ενώ υπηρέτησε και από τη διοικητική θέση στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, παραμένοντας ενεργός για δεκαετίες. Η απώλειά του προκαλεί συγκίνηση στον χώρο της δημοσιογραφίας και του αθλητισμού. Θερμά συλληπιτήρια. Καλό παράδεισο σε έναν από τους πατριάρχες της αθλητικής δημοσιογραφίας, τον κύριο Σταύρο Τσόχο. Μάλιστα. Σιγά σιγά θα φάμε. Θα πάμε. Με ένα καφέ, παιδιά μου, το πρωί. Τι να πω. Λοιπόν. Θα πάμε στο διάλειμμά μας τώρα, είναι και 29, για να έχουμε χρόνο να γυρίσουμε σε ένα λεπτό από τώρα. Θα έχουμε την Εύα Παπαδοπούλου στην εκπομπή μας, γνωστή παρουσιάστρια, γνωστή fashion art. Θα μας μιλήσει για ένα fashion show το οποίο ετοιμάζει σε αρχές του Ιουνίου, για μια εκπομπή τηλεοπτική σε σχέση με τις προτάσεις και τη μόδα, η οποία βρίσκεται στη Σκαριά και ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα. Θα μιλήσουμε με την Εύα, νομίζω είναι έτσι μια πολύ καλή ανάλαφρη μεσοβδομαδιαία νότα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Flash 99,4 στην εκπομπή Ακού τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
13: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
13: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
15: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
16: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
17: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε, Flash 99,4 κομπή. Ακού τη φωνή στο μικρόφωνο Λάρο Οπαδή. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr με τον ανανεωμένο layout μα. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλε και λήξει, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τι τοπικέ ειδήσει. Επιστρέψαμε το διάλειμμά μα και όπω σα είχαμε προειδεάσει, έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή την Εύα Οπαδοπούλου, γνωστή fashion artist, γνωστή παρουσιάστρια, πολιτευόμενη με τη φωνολογική τη Αφροδίτη Λατινοπούλου, την οποία και καλημερίζω. Εύα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε, άνοιξε.
0: Άνοιξε με υγεία, καλοκαίρι θέλω να πιστεύω, γιατί η άνοιξη μας ταλαιπώρησε λίγο φέτος. Οπότε νομίζω το καλοκαίρι, πρέπει να πούμε κατευθείαν στο καλοκαίρι με τα ταμπούνια.
1: Έτσι.
0: Όλα εξαιρετικά. Εύα μου, είσαι μια προσωπικότητα η οποία είναι πολυσχηδής, με έντονη δραστηριότητα στην πόλη, με τεράστια δημοφιλία, με αισθητική και καλλιτεχνικό γούστο και μια ακόμα δική σου παρουσία, προσπάθεια και ένα event το οποίο έχει την παρουσίαση και την επέλεια της συμπαρουσίαση μαζί με τον Βασίλη Παπαβασιλείου, ένα fashion show το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Όμιλος The Beach Club την 5η 11 Ιουνίου, ώρα προσέλευση, ναι, 9 η ώρα το βράδυ. Παρουσίαση Βασίλη Παπαβασιλείου και Εύα Παπαδοπούλου, η συνεντοξιαζόμενη. Guest star ο Τζόρτζο Καρατζάς. Δημόσια σχέση κυρία Άννα Δούνη. Μίλησε μας γι' αυτό.
1: Αυτό είναι μια επιλογή. Είχαμε πει θα το κάνουμε από πέρσι με την Άννα τη Δόνη. Ήρθε και ο φίλος μας ο Βασίλης Παπαβασιλείου από το Κοσμοράδιο να μας βοηθήσει την κατάσταση. Θα έχουμε μαζί μας τη φιλόπτωχο αδερφό της Κυριών Θεσσαλονίκης. Είναι ένας σύλλογος που έχει κάνει τεράστιο έργο. Είναι 150 χρόνια σύλλογος. Πάρα πολλά χρόνια. Είναι από το 1873. Έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο με συσίτια, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Είναι ένα πλήγμα τώρα για αυτή την κοινωνία, την οποία βαδίζουμε προς το καλύτερο, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στην κυριολεξία να φάνε, και αυτή η φιλόπτωχος αδερφό της προσφέρει πάρα πολύ καθημερινά φαγητό στους συνανθρώπους μας. Θα είναι μαζί μας, θα έρθει η πρόεδρος η κυρία Άννα Τσέκουρα να μιλήσει για αυτό το σύλλογο. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλου του κόσμου να στηρίξει αυτή την εκδήλωση. Είναι για καλό σκοπό. Είναι και κοσμικό, αλλά είναι και φιλανθρωπικό event. Από εκεί και πέρα θα έχουμε καινούργια ρούχα να παρουσιάσουμε. Έχουμε ένα καινούργιο μαγαζί από τους φίλους μας με την Ιωάννα τη Μάρκου, ιδιοκτήτρια, και τον Δημήτρη το Σέπερι. Το μαγαζί είναι στην Ιώνος Δραγούμη. Λέγεται Hyatt Fashion. Θα ντύσει φυσικά και εμένα και την Άννα τη Δούνη. Και αυτά είναι νέα παιδιά τα οποία κάνουν τώρα την πρώτη τους προσπάθεια σε γυναικεία ένδυση. Πάνε πάρα πολύ καλά, έχουν πάρα πολύ ωραία ρούχα, ποιοτικά.
0: Τι ρούχα θα δούμε στην επίδειξη, Εύα μου, ακριβώς? Θα δούμε θερινά σύνολα, θα δούμε τουαλέτες.
1: Θα δούμε και βραδινά, θα έχει και μαγιό, θα έχει και πρωινό και πρωινά σύνολα για τη δουλειά, για το γραφείο γενικά. Θα έχει και ρούχα της καθημερινότητας, αλλά και βραδινά ρούχα που να θέλεις κάπου να πας πιο έτσι επίσημα.
0: Και όλα αυτά με θέα το Θερμαϊκό, με την αύρα του Θερμαϊκού, στο Όμιλος Beach Club, ένα καφέ lounge, θα έλεγα ουσιαστικά, και για ποτό, το οποίο βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο.
1: Είναι απέναντι το Λογαριαστικό Μουσείο, ακριβώς.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ σημαντικό. Μουσική, με μουσική επένδυση.
1: Μουσική επένδυση θα είναι ο περσινός ο DJ. Το μαγαζί τον έχει χρόνια, τον εμπιστευόμαστε, τον αγαπάμε και πέρσι μας είχε βγάλει εκπρόσωπους. Και έχουμε και τα χτενίσματα, να πούμε λίγο, τον Νίκο τον Παλτίδη. Έχει το κομμωτήριο το Zero Sin, το Hair Design, είναι στην Ολύμπου κάτω στο κέντρο. Θα είναι έξω, δεν θα είναι, είχαμε κάνει και το Δεκέμβριο, το οποίο ήταν μέσα στο μαγαζί λόγω καιρού. Θα είναι έξω τώρα, έχει μια τεράστια αυλή, αλλά έχει και πάρκινγκ το μαγαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην μπορείς να παρκάρεις μέσα στο κέντρο ειδικά. Θα είναι κάτι καλό, πιστεύω ότι θα έχει κόσμο όπως πέρσι. Πέρσι είχε έρθει, διώχναμε κόσμο, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ επιτυχημένο και οπότε θεωρώ θα είναι επιτυχημένο και το φετινό, είμαι σίγουρος.
1: Έχουμε πάντα ένα σύλλογο μαζί μας. Είχαμε το Δεκέμβριο, είχαμε το Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών. Πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε τη Λάμψη, το Σύλλογο με Παιδικό Καρκίνο. Προσπαθούμε και εμείς, από όσο μας λένε οι σύλλογοι, ότι θέλουν και αυτοί, υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που αυτούς τους συλλόγους δεν τους ξέρει. Και προσπαθούν και αυτοί οι σύλλογοι να γνωρίσει ο κόσμος και ο καθένας από αυτούς να προσφέρει κάτι στο σύλλογο, είτε εθελοντική εργασία, είτε κάποια άλλη βοήθεια. Είναι σημαντικό όμως ο κόσμος να γνωρίζει όλους αυτούς τους συλλόγους και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
0: Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει για το event, τα είπαμε, εννοείται θα το δούμε και εκείνο το βράδυ, 11 Ιουνίου, ημέρα 5, ώρα προσέλευση 9 το βράδυ, όμιλος The Beach Club. Τα ρούχα, όπως είπες και εσύ, είναι από τη Harriet Fashion. Παρουσιάστρια Εύα Παπαδοπούλου και Βασίλης Παπαβασιλείου. Η κυρία Ναδούνη στο Public Relations. Ξεκινάς και κάτι ξεκινάς. Δεν ξέρω αν το ξεκινήσεις ή το ξεκινάς. Σίγουρα είσαι σε φάση όμως δραστηριότητας και μια εκπομπή τηλεοπτική.
1: Ναι, έχουμε μια τηλεοπτική εκπομπή. Είχαμε κάνει πέρσι κάποιες εκπομπές. Τα θέματα ήταν όλα δικά μου, γιατί εγώ είμαι απόγονος Σμυρναίων Μικρασιατών, η γιαγιά μου ήρθε από τη Σμύρνη και με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι πολιτισμού. Είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές με τους Σμυρναίους Μικρασιάτες εδώ στον Εύωσμο, στον Εύωσμο Βουμένο. Είχαμε κάνει για την Ένωση Ομογενών Κωνσταντινούπολης τα γραφεία στην Καλαμαριά. Ο Φάρος του Κόσμου, το οποίο είναι στο Σιδηροπόταμο, για τα παιδιά τα οποία κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά προσπαθούν και αυτά να βρουν το δρόμο τους. Ο πρόεδρος είναι εκεί ο πατέρας Αθηναγόρας Λουκατάρης. Και προσπαθούμε σε αυτό. Τώρα φέτος, ας πούμε, θα ξεκινήσουμε με την κυρία Τίμη Μπακατσέλου, την πρόεδρο της Φτοργής. Η κυρία Τίμη έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο για τους καρκινοπαθείς. Έχει χτίσει ολόκληρο κτίριο στη Στοργή και θα πάμε εκεί να κάνουμε συνέντευξη. Είναι σε αυτό το στυλ η εκπομπή, κοινωνική, πολιτιστική, δεν είναι lifestyle, αυτό το gossip, το κουτσομπολιό, ποιος χώρισε και πόσα παιδιά έχει. Είναι μια διαφορετική εκπομπή, μας ενδιαφέρει μόνο αυτό το κομμάτι, το πολιτιστικό, το φιλανθρωπικό, είμαστε εκεί κάπου. Και μετά έχει κάποιες άλλες εκπομπές με συλλόγους, έχουμε ποντιακούς συλλόγους, είμαι και πόντι από την περιά του μπαμπά, είμαι από το Κιλκής, ο μπαμπάς μου ήταν από το Κιλκής. Οπότε έχουμε αυτές τις εκπομπές, θα έχει και κάτι πιο κοινωνικές, θα μιλήσουμε για εξωσωματικές και τις γυναίκες, θα πάμε σε ένα σύλλογο πάλι έτσι, με εξωσωματικές γυναίκες.
0: Έχει
1: για γυναίκες
0: κάνει, Εύα μου έχει κάνει πρεμιέρα, περιμένουμε πού θα το δούμε, ποιες ώρες, ποιες μέρες.
1: Πρεμιέρα όχι, είμαστε στα γυρίσματα τώρα στο πρώτο επεισόδιο. Η πρεμιέρα θα γίνει γύρω στις 15 μέρες. Θα ανακοινωθεί, θα παίξει και σε άλλα κανάλια. Μας το έχουν ζητήσει και άλλα κανάλια να το βάλουν στο δικό τους κανάλι. Θα ανακοινωθούν όμως αυτά τα άλλα δύο κανάλια και στο δικό μου φυσικά. Και πιστεύω ότι θα το αγαπήσει ο κόσμος. Θα έχουμε κοινωνικά θέματα, θα έχουμε για το σύλλογο με τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, μια γυναίκα πάνω από 40 που μπορεί να απευθυνθεί. Συνήθως τώρα είναι παλιά, ας πούμε, οι γονείς μας τα 20-25, ας πούμε, οι περισσότερες παντρευόντουσαν τότε και κάνα παιδιά. Στο σύγχρονο τρόπο ζωής η γυναίκα θέλει να σπουδάσει, να βρει δουλειά, όλα αυτά γίνονται γύρω να τελειώσει, να τελειώσει τις υποχρεώσεις της, τις κοινωνικές, να σταθεί στα πόδια της στο θέμα της εργασίας, οπότε συνήθως πιάνει τα 35-40. Εκεί κάπου αποφασίζεις είτε να παντρευτείς ή να συζήσεις και να κάνεις παιδί. Εμείς ας πούμε με αυτό το σύλλογο θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτή τη γυναίκα, να μην τρομάζει αν είναι 40 χρονών, μπορεί να κάνει παιδί είτε με εξωσωματική είτε και φυσιολογικά. Δεν είμαστε στην εποχή των γονιών μας που 20-25 ας πούμε, μας είχαν γεννήσει ας πούμε.
0: Χρειάζεται αυτή η προσπάθεια, τώρα είναι, αυτή η ενημέρωση χρειάζεται.
1: Ναι, τώρα είναι λίγο αλλιώς και θα πιάσουμε και αυτό το κομμάτι. Και με τους συλλόγους και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και πρακτικά όμως να γνωρίσει κάποιον σύλλογο και πού να απευθυνθεί σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά την οποία κάνεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα γυρίσματα αλλά και στις προβολές όταν ξεκινήσει η εκπομπή, η προβολή με όλη αυτή τη θεματολογία την οποία μας ανέφερες. Καλή επιτυχία για το Fashion Show.
1: Πολιτικά να πω, όπως είπες και εσύ, ότι είμαι με την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου. Είμαι πολιτικός στέλεχος της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Θα πάρω φυσικά και μια συνέντευξη και από την Αφροδίτη κάποια στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι. Θα συνεχιστεί η εκπομπή και το καλοκαίρι, γιατί πέρσι λόγω καλοκαιριού είχαμε σταματήσει και λίγο μετά αποσυντονιστήκαμε.
0: Θα κατέβει στην Α.
1: Ναι, στην Α Θεσσαλονίκη.
0: Α Θεσσαλονίκη, Εύα Παπαδοπούλου, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ναι. Το πραγματικό μου βέβαια όνομα είναι Ευλαμπία. Έχω το όνομα της γιαγιάς. Είναι σμυρναίικο όνομα το Ευλαμπία. Και του πατέρα Παϊσίου τη μητέρα, Ευλαμπία τη λέγανε, έχουμε το όνομα της γιαγιάς από εκεί, ας πούμε, από την Σμύρνη.
0: Εξαιρετικά.
1: Θα κάνουμε και ένα ταξίδι στη Σμύρνη και θα πάρουμε πλάνα, θα δείξουμε στον κόσμο. Έχω πάει εγώ στη Σμύρνη βέβαια, αλλά θα έχει και κάποια ταξίδια η εκπομπή, θα την εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο. Να πω το σκηνοθέτη μου ότι είναι ο Νίκος ο Παρθένης. Mm-hmm. Είναι ένα νέο παιδί, το οποίο και αυτό του αρέσει, είναι στο ίδιο μήκος κύματος, ο πολιτισμός, τα κοινωνικά θέματα, συμφωνούμε στα θέματα δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, δηλαδή οι συνεργάτες σου να είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Πολύ σημαντικό. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα σου τα σχέδια και όλα σου τα πράγματα που υλοποιείς. Καλή επιτυχία σε εκπομπές, καλή επιτυχία στο Fashion Show 5η 11 Ιουνίου, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Καλή επιτυχία και στην Άφη Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς τα καλύτερα, σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Εύα μου. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Εδώ μας ήταν η Εύα Παπαδοπούλου, την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της σήμερα στον Flash 1.4. Το event το οποίο ετοιμάζει το Fashion Show για τις 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, στο Όμιλος Beach Club. Για ό,τι έχει να κάνει με κάποιες επόμενες τηλεοπτικές παραγωγές της σε σχέση με τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη, την κοινωνική πρόνοια, τη φιλανθρωπία. Πολύ σημαντικά και αυτά, με τους λόγους οι οποίοι έχουν μια τεράστια φιλανθρωπική δραστηριότητα και ένα μεγάλο κοινωνικό έργο. Την ευχαριστούμε για την παρουσία της σήμερα στο Flash. Πάμε στα δυσάρεστα. Διαβάζουμε ότι είναι onevoice.gr, φυσικό αέριο. Νέα ανησυχία για αυξήσεις σε ρεύμα και θέρμανση. Και άλλοι, ρε παιδιά. Λοιπόν. Η άνοδος στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου προκαλεί νέο κύμα ανησυχίας στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον κίνδυνο αυξημένων λογαριασμών εν ώψη του χειμώνα. Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και οι δυσκολίες παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας περιορίζουν την προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, ανεβάζοντας τιμές και δημιουργώντας αβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες. Η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ευάλωτη, καθώς τα αποθέματα δεν γεμίζουν με τον ρυθμό που θα απαιτούσε μια ασφαλής χειμερινή περίοδος. Για την Ελλάδα, όπου το φυσικό αέριο παραμένει βασικό καύσιμο για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε άμεση οικονομική πίεση. Οι λογαριασμοί ρεύματος ενδέχεται να αυξηθούν, ενώ περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν και τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Η επίπτωση όμως δεν σταματά εκεί. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος περνά και στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, επιβαρύνοντας συνολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ενισχύοντας την ακρίβεια στην καθημερινότητα. Αν η διεθνής κρίση παραταθεί, η ενεργειακή πίεση μπορεί να επιστρέψει δυναμικά, θυμίζοντας δύσκολες περιόδους των προηγούμενων ετών. Και δεν είναι μακριά αυτή η περίοδος, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Δυστυχώς. Κι άλλο θα ανέβει, ρε παιδιά. Κι άλλο, τι να πω, δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι τρέλα. Ήδη παίρνεις το λογαριασμό στα χέρια σου, ρε παιδιά. Είτε είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο, είτε είναι... Τι να πω, δηλαδή, και παθαίνεις τέτοιο, και παθαίνεις ηλεκτροσόκ. Σε χτυπάει ρεύμα εκείνη την ώρα. Για πάμε στον παρατραπεζίτη, την ειδική στήλη της onevoice.gr, Τράπεζα της Ελλάδος, οι εκτιμήσεις για το 2026 για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και κατά 2,0% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1% και 2,4% αντίστοιχα. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί και αφορούν πρώτον, το ενδεχόμενο παράτασης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων του στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Δεύτερον, την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο από την επιβολή μέτρων εμπορικού προστατευτισμού. Τρίτον, τη στενότητα στην αγορά εργασίας που μπορεί να ενισχύσει τις μεσολογικές πιέσεις και να επιδεινώσει την ανταγωνιστικότητα. Και τέταρτον, τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής που μπορεί να οδηγήσουν σε φυσικές καταστροφές. Ανωδικά, στην ανάπτυξη ενδέχεται να επιδράσουν παράγοντες όπως ο υψηλότερος του αναμενόμενου δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, η ταχύτερη του αναμενόμενου υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με θετικές επιδράσεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και η περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού τομέα. Από τον παρατραπεζή της onevoice.gr. Δεν εμπιστεύομαι, παιδιά, κάποια πράγματα όταν τα ακούω. Αυτές οι μεγάλες γενικές προβλέψεις για την οικονομία με φοβίζουν. Οφείλω να ομολογήσω, με φοβίζουν. Σε φάση αναμονής λοιπόν για το πολιτικό πλαίσιο και ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ανακοινώσεων του κόμματος. Είχαμε το πολιτικό μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Άκουσα τον κύριο Σακελαρίδη χθες το βράδυ, μίλησε σε μια εκπομπή στο Άξιον, σε βραδινή εκπομπή. Είπε ότι ήταν γενικόλογο, έτσι είναι ένα μανιφέστο γενικόλογο. Είχαμε και τοποθέτηση του κυρίου Βαρουφάκη στο Open χθες το μεσημέρι, που είπε, ουσιαστικά αναφέρθηκε, και θέλω να κάνω σύντομο σχόλιο πάνω σε αυτό, το πώς κάποτε διαφωνήσαμε πολιτικά με τον κύριο Βαρουφάκη είναι γνωστό. Και μιλώ για μένα και για τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν πάβουμε σε καμία περίπτωση να αποτελεί ένα άτομο το οποίο χειρίστηκε τις τύχες της χώρας, τουλάχιστον ό,τι είχε να κάνει με τον οικονομικό τομέα. Κρίθηκε για τις επιλογές του και για τις πολιτικές επιλογές μετά. Δεν όμως αφισβητεί κανείς ότι, τουλάχιστον σαν μυαλό, σαν πανεπιστημιακή σκέψη, είναι κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τι λέει. Σαν σκέψη. Άμα δεν ήξερε τι έλεγε, δεν θα είχε διδάξει σε τόσα πανεπιστήμια αυτά τα χρόνια. Ξεχωρίζει το πολιτικό πλαίσιο. Πρώτον,
Είναι, παιδιά, η σκηνή πάρα πολύ ενδεικτική. Δηλαδή, το παρουσίασε και χθες ο κύριος Βαρουφάκης στην συνέντευξή του στο Open, γιατί πιάστηκε, ρωτήθηκε βασικά ο κύριος Βαρουφάκης εξ αφορμής αυτού που έγινε με το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χίλιοστό. Την παρουσία Ευρωπαίων αξιωματούχων στο ντοκιμαντέρ αυτό του κύριου Βίζερ, του κύριου Ντάσεμπλουμ, του κύριου Γιούγκερ, αυτά τα οποία είπανε. Και για άλλη μια φορά, και μου το θύμισε ο κ. Βαρουφάκης, είπε για το περιβόητο πρώτο ραντεβού που είχε με τον κύριο Ντάισεμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκείνη την περιβόητη συνέντευξη με τη χειραψία, εκεί που σηκώθηκε ο κ. Ντάισεμπλουμ, αρνήθηκε να του δώσει το χέρι και σηκώθηκε και έφυγε. You just kill a troika. Ναι. Και ξέρετε, πραγματικά είναι. Εγώ τον πιστεύω τον κ. Βαρουφάκη ότι γίνανε έτσι τα πράγματα. Πρώτον, γιατί σαν πολίτης κατάλαβα καλά στο πετσί μου τι πάει να πει κεντροευρωπαϊκή αλαζονία, πρώτον. Και δεύτερον, 7 χρόνια δεν τα διέψευσε κανείς από αυτούς όσα είπε ο κ. Βαρουφάκης σε επίπεδο προσωπικών συναντήσεων. Ούτε ο κ. Ντάισεμπλουμ, ούτε ο κ. Γιούγκερ, ούτε ο κ. Σόμπλε, κανείς δεν τα διέψευσε. Το ότι δηλαδή μπήκε ένας Ολλανδός, υπαλληλίσκος, όπως ο κύριος Ντάισεμπλουμ, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του Υπουργού, τότε, τις πρώτες τρεις μέρες που είχε ορκιστεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και είχε πάει στο Υπουργείο ο κύριος Βαρουφάκης, το ότι μπήκε μέσα σαν κατακτητής, αρνήθηκε να καθίσει. Το πρώτο που ρώτησε είναι τι θα κάνεις με το μνημόνιο στο Γιάννη Βαρουφάκη. Εκείνος το απάντησε, κάτσε να το συζητήσουμε. Και όταν ο κύριος Βαρουφάκης ελεύθερη μετάφραση του είπε ότι εμείς έχουμε εκλεγεί με μια λαϊκή εντολή, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμόσετε το μνημόνιο, πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και το απαντάει οι δημοκράτες, του λέει ο κύριος Βαρουφάκης, αυτό κάνουν, συζητάνε. Και το απαντάει ο κύριος Ντάισεμπλουμ, αυτό δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει ο διάλογος, Δεν θα λειτουργήσει ο σεβασμός σε ένα πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα. Μια νοπή λαϊκή εντολή. Αυτή ήταν και αυτή είναι η Ευρώπη μέχρι σήμερα. Το ότι πέρασε διάφορες κρίσεις ταυτότητας και μπήκε σε διάφορους μετασχηματισμούς προς το χειρότερο, δεν το αλλάζει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Μπήκε μέσα σαν τον να μην πω τι και τι είπε, θα σου πω εγώ πως θα γίνει. Νίκο, μ' ακούς? Αυτό μας είπε, ρε φίλε. Μπήκε μέσα στο γραφείο και τι είπε, θα σου πω εγώ πως θα γίνει. Εντάξει, είναι αστείο τώρα. Ο Νίκος καταλαβαίνει τώρα πως το επικαλούμε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτή τη φάση πέρασε η Ευρώπη. Μας βάλαν κάτω, μας πατήσανε, μας τσακίσανε, μας εξευτελίσανε, μας εξοντώσανε. Και τώρα βγαίνουν, ρε παιδιά, σε διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία φτιάχνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν μου το βγάζει εμένα το μυαλό ότι τώρα που καίει τόσο πολύ η υπόθεση με τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ντοκιμαντέρ πάλι για το 2015. Κάποια στιγμή, ρε παιδιά, δηλαδή, θα γίνει ένα ντοκιμαντέρ για την πανδημία. Για τα περιοριστικά μέτρα. Θα γίνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα γίνει για τις υποκλοπές. Να έχουμε καμιά 75 ντοκιμαντέρ να θυμόμαστε κάθε χρόνο το 20 τι έγινε, το 21 τι έγινε, το 22 τι έγινε. Για τα Τέμπη. Ντοκιμαντέρ να πονάει. Όχι περιγραφές. Να θυμόμαστε κάθε χρόνο στην ελληνική τηλεόραση τι έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Παίξαμε και χθες το ηχητικό απόσπασμα από την προεκλογική συνέντευξη του 19 του Αλέξη Τσίπρα στο Sky. Όταν ρώτησε το πάνελ τον κύριο Παπαχελάκη και την κυρία Κοσιόνη σε εκείνη τη συνέντευξη, θα ρωτήσετε ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη πώς έτυχε να έχει σπίτι μεσοτυχία στην Τίνο με τον Χριστοφοράκο της Siemens. Hello! Λοιπόν, αναγκαίο το ξεσπάθημα στο τέλος. Χρειάζεται και αυτό.
Την Παρασκευή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον Άγγελο το Γαβρί για τις εξελίξεις του Πασόκ, την παρέτηση Καστανίδη με τον τρόπο που ήρθε, το τι μέλη γεννάει την επόμενη μέρα, πώς τρέχει η κατάσταση τώρα στο Πασόκ, την τετράημερη εργασία, όλα αυτά τα οποία τρέχουν σαν θέματα. Θα έχουμε την Παρασκευή και τη χαρά να τα πούμε και με τον Μάνο Οικονομίδη, γιατί ακούγονται όλο και πιο έντονα φωνές ότι δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής. Άντε πες, ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφηκε για ποιο λόγο να πάει στο συνέδριο. Λέγονται πολλά ότι μάλλον μέχρι στιγμής δεν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής ο πρώην Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί ένα ζητούμενο αυτό, ξέρετε. Εντάξει, γιατί λένε και αναφέρουν διάφορες πηγές ότι δεν θέλει να πάει, γιατί άμα πάει θα πρέπει να μιλήσει. Υπάρχει και επιλογή βέβαια να μην μιλήσει, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Άμα πάει όμως θα πρέπει να μιλήσει, πρέπει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Στο τώρα από ό,τι μαθαίνουμε είναι στο ότι δεν θα πάει. Αυτό έχουμε μάθει. Άμα αλλάξει κάτι μέχρι την Παρασκευή, εδώ θα είμαστε, θα το συζητήσουμε τον Μάνο Οικονομίδη. Αύριο, αν έχουμε την ευκαιρία, θα κάνουμε μια κουβέντα, μια συνέντευξη για τον Ελβετικό Φράγκο. Θα το δούμε αυτό το πράγμα, θα κάνουμε μια συζήτηση. Και μια συνέντευξη η οποία θα τρέξει σε σχέση με τη ΓΕΣΕ αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα, διανύουμε μια μεγάλη εβδομάδα, εννοώ γεμάτη, όχι μεγάλη, με την έννοια της πασχαλινής αντίληψης. Γεμάτη εβδομάδα σε ό,τι είναι να κάνει τις συνεντεύξεις. Και εννοείται πως εσείς πρέπει να συνεχίσετε να στηρίζετε την One Voice, όχι μόνο το onevoice.gr, που είναι και τζάμπα και βλέπετε όλες τις ειδήσεις από εκεί πέρα, και την One Voice, την εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περίπτερα της χώρας με 1,5 ευρώ, πολύ δυνατό ρεπορτάζ, ανοίγετε τις οριζοντές σας, μαθαίνετε πραγματικά το τι συμβαίνει στην πολιτική, οικονομικο-επιχειρηματική και κοινωνική σκηνή της χώρας σε κάθε περίπτωση, και το thesis.gr με το ανανεωμένο μας layout που βλέπετε όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι είχε να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Αυτά από μένα, έχει πάει και 59, το πήγαμε οριακά σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σιγά σιγά θα τα μαζέψω και θα σας χαιρετήσω, θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας. Μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να μιλήσουμε για το Ελβετικό Φράγκο, για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο και το τι γίνεται σήμερα, που βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Τα μαζεύω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Ανανεώνουμε για αύριο. Εσείς συνεχίστε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα του Flash 99,4 και τη σελίδα της onevoice.gr και του thestoday.gr.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Φωνική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρας χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Από το βήμα του DEFEA Conference 2026, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωση στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για λεωφόρο επίλυσης των διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου. Με νέες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί την Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο και το μόνο που μένει στο Ιράν είναι να υπογράψει μια συμφωνία. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά κάθε ενδεχόμενη στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για πιθανή παρουσία ελληνικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Νατσιός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, απορρίπτοντας τη συμμετοχή στην Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι προτεραιότητα τόνισε ότι πρέπει να είναι η διπλωματία και η προστασία του ελληνικού λαού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιάννης Νεκρεπόντης στους στίχους, Μάνος Λοΐζος στην μουσική και ο τίτλος είναι «Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Γράφτηκε πριν από αρκετές δεκαετίες αυτό το τραγούδι και τι λέει, ότι αυτοί που κάναν όπλα και εμπορευόταν όπλα και πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν στα αντίπαλα στρατόπεδα, σκοτώθηκαν οι εργάτες και οι φαντάροι, αυτοί δεν σκοτώθηκαν. Και μετά τον πόλεμο ξανά αυτοί οι ίδιοι κάναν τα τρας και άρχισαν να κάνουν όπλα. Σε αυτή την εποχή ζούμε, φίλες και φίλοι. Πουλάνε οι Γάλλοι, πουλάνε οι Γερμανοί, κυρίως πουλάνε οι Αμερικάνοι, πουλάνε και οι Ρώσοι, πουλάνε και οι Κινέζοι, πουλάνε όλοι αυτοί και οι Σουηδοί και η Ελλάδα, χώρες σαν την Ελλάδα, μόνο αγοράζουν. Ξεχυλίζουν τα χρήματα και μόνο αγοράζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα δεν έφταναν αυτά τα δις που δώσαμε στους Γάλλους και στους Αμερικάνους και για τα μελλοντικά F-35, ξανά 6,5 δις με τους Ισραηλινούς. Αυτά. Και είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε πάντως αξιόπιστοι αμυντικά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην περιμένετε λοιπόν αυξήσεις, μην περιμένετε συντάξεις, μην περιμένετε νοσοκομεία, μην περιμένετε παιδεία. Δεν γίνονται όλα μαζί. Το μέτρο πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να κρατάει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι είπε τώρα ο Τραμπ, παιδιά, έχω αδειάσει αποθήκες μου και πουλάει τώρα 8,5 δισεκατομμύρια στις χώρες του κόλπου όπλα με προτεραιότητα και στο Ισραήλ κάθε δεύτερη μέρα ξεφορτώνει όπλα, πυράβλους και όλα αυτά, παρότι το Ισραήλ παράγει και το ίδιο. Το Ισραήλ θα αγοράσουμε κι εμείς. Και δίνει εντολή, παιδιά, φόλτες μηχανές. Δεν προλαβαίνουμε να πουλάμε. Τώρα στην Ευρώπη περιμένετε λίγο εσείς, προς το παρόν ο Πούτιν δεν θα σας ενοχλήσει, μου έχει πει. Περιμένετε, αυτά που παραγγείλατε τα πάρετε μετά από 10 χρόνια. Τώρα έχω εκεί έκτακτες παραγγελίες και πολύ χρήμα. Αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και το τραγούδι αυτό, σε στίχους Γιάννη Νεκρεπόντη, όπως είπαμε, το αποτυπώνει μια χαρά αυτό το παιχνίδι, το άθλιο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, πολλά, πάρα πολλά, γιατί τρέχουν θέματα. Το πιο μεγάλο καραγκεσλίκι είναι. Ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, εχθές παριστάνοντας και τον εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, γιατί είναι στις μέρες της για να γεννήσει εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, και καλή Λευτεριά να τους ευχηθούμε, όλα καλά. Έλεγε λοιπόν ότι, παιδιά, περάσαμε από την επίθεση, από την επική οργή, όπως την ονόμασα, έτσι, περνάμε τώρα στην άμυνα. Έτσι, Project Freedom λέγεται, επιχείρηση ελευθερίας, να ελευθερώσουμε τα στενά. Το έκαναν για 24 ώρες. Τίποτα. Αποτέλεσμα μηδέν. Δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά, γιατί κανένα καράβι δεν κουνιέται. 2.000 είναι εκεί μέσα. Πέρασαν ένα, δύο, και αυτά πώς πέρασαν. Αν είναι έτσι, οι Αμερικάνοι να είναι και 3-4 χρόνια για να περάσουν τα καράβια που είναι μέσα και μετά τα υπόλοιπα που θα έρθουν, καταλαβαίνετε, καταστροφή. Ο Τραμπ λοιπόν λίγη ώρα μετά το Ρούμπιο τραβάει μια ανάρτηση δικιά του, τη φοβερή κυβέρνηση, αυτή τη χώρα είναι συλλογικά, αποφασίζουν κλπ. Και λέει, σταματάει το Project Freedom. Γιατί λέει, είναι σε καλό δρόμο διαπραγματεύσει. Πριν από 5 ώρες απειλούσε το Ιράν ότι θα τους τελειώσει από προσαγωγής. Τους έχει τελειώσει 3-4 φορές από προσαγωγής, όπως έχει πει. Τους έχει καταστρέψει τα πυρηνικά, τους έχει καταστρέψει τα πάντα. Αλλά παρόλα αυτά, οι Ιρανοί τα έχουν. Άρα λοιπόν θα τους ξανακαταστρέψει. Και εκεί που απειλούσε ότι θα τους καταστρέψει, και εκεί που το Project Freedom, έλεγε ο Ρούμπιο, πάει καλά, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει, σταματάει το Project Freedom, γιατί λέει, τρέχουν διαπραγματεύσεις. Αυτό πόσες φορές το έχει κάνει, παιδιά? Αυτά όλα τα παιχνίδια τα κάνει ο Τραμπ, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να πετύχει συμφωνία. Δεν θέλει συμφωνία, συνδικολόγηση θέλει, παράδοση θέλει, λευκή σημαία, το είπε κιόλας. Δεν πρόκειται το Ιράν να του δώσει λευκή σημαία. Διότι για να σου δώσει κάποιο λευκή σημαία πρέπει να μπει μέσα, να καταλάβει την πρωτεύουσά του, να καταλάβει τη χώρα, να συλλάβεις τους πάντες. Αυτό δεν πάει το κάνει με το Ιράν η Αμερική. Δεν πάει το κάνει κανένας. 95 εκατομμύρια είναι. Έχουν όπλα. Έχουν βουνά. Έχουν θάλασσες. Έχουν λιβάδια. Είναι απλισμένοι εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν πάει το κάνει αυτό. Θα καταρρεύσει η Προεδρία του, θα καταρρεύσει η θα καταρρεύσουν τα πάντα. Και τα έχει τεράστια θύματα και δεν πάει το πετύχει. Άρα λοιπόν ο στόχος ανατροπής του καθεστώτος που είχε βάλει από την αρχή μαζί με τον Νετανιάχου, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Τα πυρηνικά τα έχει καταστρέψει δύο φορές, τα πυρηνικά υπάρχουν. Τι πέτυχε δηλαδή, να καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία. Να κονομάνε πετρελάδες όλου του κόσμου και να υποφέρει ο Κοσμάκης και οι άλλες επιχειρήσεις που χρειάζονται τους υδρογονάνθρακες, τα ορυκτά καύσιμα και στην Αμερική και στην Ευρώπη και παντού. Αυτό γίνεται. Μόνο που στο τέλος θα την πατήσει και ο ίδιος, διότι οι πολλοί ψηφίζουν και στην Αμερική και οι πολλοί υποφέρουν από τα ακριβά καύσιμα. Οι λίγοι κονομάνε, οι λίγοι ούτως ή άλλως πετρελάδες δικοί του ήταν και τον ρίχναν χρήμα. Αυτή όμως, αν δεν έχεις και το πόπολο από κάτω, αν δεν το έχεις παραμυθιάσει, όπως το παραμύθιασε ο Τραμπ, δεν βγαίνεις και έρχονται εκλογές. Και αν σε διάμεσα χάσει, θα μπορεί να κάνει αυτά που κάνει τώρα από το Κογκρέσο. Και βέβαια η Γερουσία είναι αυτή που παραπέμπει και τους προέδρους και μπορεί να τον παραπέμψει η Γερουσία, ενώ είναι πρόεδρος. Γιατί έχει παραπεμφθεί, έχει δικαστεί, έχει καταδικαστεί, αλλά δεν εφαρμόζεται ποινές φυλάξεις. Όπως ξέρετε, αναστάλησαν και τα άλλα δικαστήρια που είχε, γιατί εκλέχθηκε πρόεδρος στο μεταξύ. Σαν τον Νετανιάχου κι αυτός, που θέλει χάρη πριν γίνει δίκη. Γιατί ξέρετε, θα πάει φυλακή. Αυτά ζούμε, παιδιά. Αυτοί διαχειρίζονται τις τύχεις του κόσμου. Αυτοί ισοπεδώνουν χώρες και λαούς. Και βρίσκουν αφορμές, βέβαια, σαν ελεύθερα αντιδημοκρατικά και εγκληματικά καθεστώτα, όπως είναι της Τεχεράνης, των Μουλάδων. Είναι γεγονός αυτό, όπως είναι της Χαμάς. Αλλά σαν να συνεργάζονται είναι. Σαν να συνεργάζονται. Κάνε κάτι για να μπορέσω να κάνω κι εγώ κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φίλες και φίλοι, τους ξεφεύγει βέβαια μερικές φορές. Πάμε Χρήστο, πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις και ξαναγυρνάμε.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την πολιτική μας ανάλυση και μετά θα προχωρήσουμε στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας. Λοιπόν, ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος ήταν χθες στη Βουλή σε μια σημαντική εκδήλωση ομιλία. Είχε ξανάρθει το 1999 και μίλησε στη Βουλή επί κυβέρνηση Πασόκ τότε, όπως θα θυμάστε, και αυτή ήταν η δεύτερη φορά σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Σημαντικό το γεγονός, μίλησε για την ειρήνη και το περιβάλλον. Είχε κάποιους υπαινιγμούς απέναντι στους ισχυρούς του κόσμου και τη Realpolitik, όπου δεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο και υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού, αλλά μέχρι εκεί. Ο Πάπας, όπως βλέπετε, τα χωνικό δράση του Τραμπ και έχουν και μεγάλη αντιπαράθεση. Και ο Τραμπ στέλνει τον Ρούμπιο που είναι καθολικός, κουβανός μετανάστης, για να φτιάξει λίγο τις σχέσεις, να μην το χτυπάει ο Πάπας, που είναι και Αμερικάνος, έτσι, από το Σικάγο είναι ο Πάπας, γιατί έρχονται εκλογές. Και οι φανατικοί καθολικοί τον ψήφισαν τον Τραμπ, ο οποίος βέβαια, ας το πω, είναι προτεστάντης. Αγκούργια είναι, τίποτα δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ως Γερμανός, Βορειογερμανός και όχι Βαβαρός, το σόι του, παλιοί του, παππούς του κλπ. Ήταν τέτοιοι. Και έχει φανατικούς προτεστάντες μαζί του, μαζί και τους Ευαγγελικούς και τους Καθολικούς. Λοιπόν, τον έχει ανάγκη δηλαδή το Πάπα, ο Πάπας δεν έχει ανάγκη από τον Τραμπ, γι' αυτό τρέχει να τα βρει μαζί του. Τον καταλαβαίνω βέβαια τον Βαρθολομαίο, γι' αυτό και τον υποστηρίζω, τον έχω γνωρίσει, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ μαζί. Στην Τουρκία ζει, τουρκική υπηκότητα έχει. Έτσι, από πίσω το ποινμιό του είναι περιορισμένο. Ουσιαστικά η Ελλάδα δηλαδή είναι, και μάλιστα και η μισή Ελλάδα μπορώ να πω. Θυμάστε με το μακαριστό Ιερώνυμο τι γινόταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια έχει και άλλες εκκλησίες, αλλά είναι όλες αυτοκέφαλες, όπως και βεβαίως και η ελληνική. Με αυτή λοιπόν την έννοια, αν δεν έχει τη στήριξη των Βρυξελών, πρωτεύουσα την Ελλάδα φυσικά, δεν έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον, δεν θα μπορέσει να σταθεί. Είναι γεγονός. Γι' αυτό και μέχρι εκεί που φτάνει και μιλάει, είναι θετικό. Μην ζητάμε κάτι παραπάνω. Απλώς είδα το Βελόπουλο χθες, το παρατήρησα ότι δεν ήταν στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο Βαρθολομαίος, και χθες το βράδυ το είπε στην κρατική τηλεόραση. Ναι, λέει, δεν πήγα. Ταλαντεύτηκα να πάω, να πάω. Δεν πάω, λέει. Και είπε ότι είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι γιατί συλλειτούργησε, λέει. Θυμάστε πέρυσι εκεί που πήγανε στην Καπαδοκία, στη Νίκαια, και συλλειτούργησαν για την ιστορική σύνοδο της Νίκαιας, που ήταν ενιαία εκκλησία, και από εκεί έχουμε και το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, με τον Πάπα. Τι δουλειά έχει με τον Πάπα? Τι δουλειά έχει, αυτή είναι αιρετική. Τι δουλειά έχει να συλλειτουργεί με τον Πάπα? Εμείς είμαστε πούροι, καθαροί, ορθόδοξοι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Εγώ, λέει, είμαι δογματικά πιστός. Πιστεύω, λέει, στο Θεό, αλλά δογματικά πιστεύω. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν? Τα άκουγα όμως. Αυτά έλεγε. Και λέει, εγώ, λέει, από το Πασόκ ξεκίνησα. Και μετά, λέει, τι ψήφισες? Δεν είπε τι ψήφισε. Το Πασόκ ξεκίνησε. Και στο Καρατζαφέρι πώς βρέθηκες, λέει, με τον Άδωνο και όλους αυτούς? Στο Καρατζαφέρι. Και το Καπερνάρο είχαν μαζί. Αυτός που είναι ο δικηγόρος, το Ξυλόλιο τώρα. Και είναι απέναντι. Αλλά δεν βρίζονται μεταξύ τους, τα Ξυλόλια βρίζουν. Λοιπόν, και πώς βρέθηκες? Λέει, έφυγα, λέει, παιδί από το Πασόκ. Έφυγα, λέει, γιατί ήμουν, λέει, σε ένα γραφείο, λέει, βουλευτή. Και εκεί, λέει, ήρθε ένας, λέει, για να διορίσει το γιο του, λέει, οδηγό στον ΑΣΤ, έδωσε 1 εκατομμύριο δραχμές. Και ο βουλευτής ή ο υπουργός αυτά τα έκανε μπροστά στον νεαρό Βελόπουλο, ο οποίος όμως δεν είπε ποιος βουλευτής ήταν, ποιος υπουργός ήταν τότε, δεκαετία του 80, ποιος βουλευτής, ποιος υπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, τότε πρόεδρος και πρωθυπουργός. Αυτά υπονόησε, γιατί οι ημερομηνίες αυτά λένε. Και δεν είπε ότι τι δουλειά έχει και αυτός σε εκείνο το γραφείο. Αφού αυτός ήταν απλώς ένα παιδί αγνό, Πασόκ, αγνό. Επειδή περίπου της ίδιας ηλικίας είμαστε, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος, και επειδή ήμουνα τότε επικεφαλής της Νεολαίας Πασόκ, δεν το θυμάμαι πουθενά να είναι ο Βελόπουλος στην Νεολαία Πασόκ. Μπορεί να ψήφισε Πασόκ, οικογένειά, αλλά δεν το θυμάμαι οργανωμένος στην Νεολαία Πασόκ. Άμα ήταν οργανωμένος σε κανένα πολιτικό γραφείο και δούλευε για κανένα βουλευτή ή κανένα υπουργό, αυτό είναι άλλο πράγμα. Νεολαία Πασόκ δεν ήταν στα πολιτικά γραφεία εκείνα τα χρόνια. Τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει Νεολαία Πασόκ και η νεολαία είναι στα πολιτικά γραφεία ή ετοιμάζονται, μιλάμε για πάντα για τα στελέχη, τα μεγάλα τα στελέχη, ή έχουν γίνει βουλευτές ή προετοιμάζονται να γίνονται βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων κλπ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Βαρθολομαίο και την χθεσινή συζήτηση. Και έχουμε και τη Ryanair. Μεγάλο θέμα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε τον κύριο Πέγκα στην εκπομπή μας και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάμε τώρα, πάμε στους προσκεκλημένους μας. Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, και θα συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με αυτό το όμορφο τραγούδι σε στίχους Γιάννη Νεκρεπόντι, Μάνου Λουίζου, η μουσική Βασίλης Παπακοσταντίνου, η ερμηνεία, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και ο τίτλος είναι Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν βάζει αριθμό, δεν τον αριθμεί. Έτσι είχαμε τον πρώτο, τον δεύτερο και μιλάει για τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τραστ και πώς οι μεγάλοι κατασκευαστές όπλων κάνουν τις δουλειές τους και πώς συνεργάζονται και νομίζω η σημερινή εποχή όλα αυτά που ζούμε γύρω μας είναι αποκαλυπτική και επιβεβαιωτική βέβαια των στίχων του Γιάννη Νεκρεπόντι. Και τώρα θα υποδεχτώ τον Απόστολο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς πάει τώρα τον πατέρα του έχω στο μυαλό μου. Τον Χρήστο τον Κακλαμάνη. Λοιπόν, έναν δικηγόρο νέο. Το γνώρισα τηλεοπτικά κι εγώ, όπως κι όλοι σας είμαι βέβαιος. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάει, που τεκμηριώνει και νομικά και πολιτικά τα θέματα. Η ποιότητά του μ' άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό τον αναζήτησα λοιπόν να τον έχω σήμερα στην εκπομπή. Είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και είναι και γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης. Έχουμε να πούμε πολλά. Αγαπητέ Χρήστο, κύριε Κακλαμάνη, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, Χρήστο. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα, όμως γενικά, πώς επηρεάζεται κατά τη γνώμη σου η ελληνική οικονομία και τα εισοδήματα των πολιτών από τον πόλεμο στο Ιράν και γιατί η χώρα μας κάθε εξωτερική κρίση την εσωματώνει πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Εντάξει, νομίζω είναι σαφής η απάντηση. Η χώρα μας είναι μια χώρα που ενώ εξαρτάται ενεργειακά από το... Δηλαδή θέλω να πω δεν παράγουμε ενέργεια, είμαστε εισαγωγής ενέργειας, εξαρτώμαστε από τις τιμές της ενέργειας. Συν της άλλης, πέραν μάλλον αυτού, γιατί αυτό ισχύει και για τη Γερμανία για παράδειγμα, αλλά ως χώρα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια οικονομία ανταγωνιστική, παραγωγική, με δουλειές και με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απορροφούμε το κόστος από την αυξανόμενη ενέργεια. Και σε δεύτερο βαθμό, η μονοκαλλιέργεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση του τουρισμού, σίγουρα μας οδηγεί να επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από εξωτερικές κρίσεις, οι οποίες μειώνουν την πελατεία, να το πω έτσι, που θα έρθει από το εξωτερικό να κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα. Άρα είμαστε γενικότερα ο πιο αδύναμος κρίκος στην Ευρώπη. Το είδαμε και το 2008-2009, το καναρίνι στο Ανθρακοριχείο, αν θέλετε.
0: Χριστό, πάρα πολύ σωστά όπως τα προσεγγίζεις. Επιπλέον όμως ο ΠΑΣΟΚ κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία πρώτον για τα καρτέλ στο χώρο της ενέργειας και ειδικά στα καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά το πιο μεγάλο καρτέλ, ο πιο μεγάλος κερδοσκόπος είναι η ίδια κυβέρνηση με τους υψηλούς άμεσους φόρους, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε το ΦΠΑ. Που όσο αυξάνονται οι τιμές, τόσο πιο πολλά μας παίρνει από την τσέπη και από την οικονομία η κυβέρνηση και γι' αυτό φτιάχνει τα υπερπλεονάσματα. Αυτή η αξιολόγηση από εσάς για τα υπερπλεονάσματα και πώς θα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ποια είναι και πώς θα τα αξιοποιήσετε εσείς, πώς θα τα διαχειριστείτε αυτά τα θέματα?
1: Εγώ θα πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπερπλεονάσματα? Ότι είναι ματωμένα, ότι προέρχονται από την εφέμαξη της μεσαίας τάξης, ότι προέρχονται από την αφέμαξη του πιο αδύναμου, και πέρα από τη μεσαία τάξη, δηλαδή πιο κάτω, του πιο αδύναμου ποσοστού του ελληνικού λαού. Αυτά δεν έλεγε επί ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Για να έρθει το 18-19, ακριβώς αυτά.
1: Για να έρθει και να κάνει τα ακόμα χειρότερα, πολύ χειρότερα, διότι εδώ έχει προστεθεί και ένας πληθωρισμός, ο οποίος δεν υπήρχε τότε, ο οποίος πληθωρισμός λειτουργεί ως ένας πρόσθετος φόρος, δηλαδή πέρα από τους έμεσους φόρους, ο λαός μας, τα πιο αδύναμα στρώματα πληρώνουν και φόρο πληθωρισμού στην πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός είναι φόρος στην πραγματικότητα. Αυτά όλα, και θα πω μετά τι πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να γίνει με τα υπερπλεονάσματα. Να πω όμως αυτό, ότι όλα αυτά για να τα λύσεις πρέπει πρώτα να τα αντιλαμβάνεσαι ως πρόβλημα. Δηλαδή τα υψηλά ενίκια, οι υψηλές τιμές της ενέργειας, η υψηλή έμεση φορολογική επιβάρυνση, η οποία πλήττει περισσότερο τους πιο αδύναμους, διότι εσείς κύριε Μαγκριώτη, εγώ, αν αυξηθεί η τιμή του καφέ κατά μισό ευρώ, θα το δώσουμε το μισό ευρώ, θα μας τσούξει, αλλά θα το δώσουμε. Αυτός που βγάζει 1000 ευρώ το μήνα, αυτό το μισό ευρώ το μετράει 1-1. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτά όλα η κυβέρνηση δεν τα αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα. Διότι με ένα πολιτικό κινησμό που τη διακρινεί λέει ότι εμένα, για παράδειγμα, με ψηφίζουν κυρίως οι ιδιοκτήτες σπιτιών, οι οποίοι έχουν δει τα ενίκια να διπλασιάζονται και να τριπλασιάζονται και είναι χαρούμενοι. Εμένα με ψηφίζει ένα πιο εύπορο κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο εντάξει, το ενοχλεί που πάει στο σούπερ μάρκετ και δίνει περισσότερα, αλλά δεν θα, αν θέλετε, ρισκάρει την κυβερνητική σταθερότητα ή την σταθερότητα της οικονομίας όπως την αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία για να πάει σε πειράματα. Και, βέβαια, δεν είναι σαδιστές, θα ήθελαν τα πράγματα να είναι αλλιώς, αλλά σου λέει όλο αυτό, αφενός τη δικιά μου σκληρή βάση δεν την πλήττει τόσο πολύ, αφετέρου οι άλλοι είναι μοιρασμένοι σε 15 κομμάτια και εκ τρίτου μου δίνει πάρα πολλά έσοδα, δηλαδή κάθε χρόνο εισπράττουμε 4-5 δισεκατομμύρια ΦΠΑ περισσότερο από ό,τι θα εισπράταμε αν δεν υπήρχε όλη αυτή η ακρίβεια ή αν πέφτανε λίγο οι συντελεστές. Και με αυτά τα 4-5 δις εγώ μπορώ να κάνω πολιτική. Μπορεί να εμφανίζεται ο Μητσοτάκης ως Άγιος Βασίλης κάθε φθινόπωρο. Τι θα σας δώσω, τώρα θα έρθει στην έκθεση το Σεπτέμβρη και αφού του πούνε οι επικοινωνιολόγοι του ποιες ομάδες είναι μαζί του στενοχωρημένες και μπορεί να τις κερδίσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν πρόκειται ό,τι και να κάνει να τους κερδίσει, θα πάει στοχευμένα και θα πει πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ. Τώρα, τι θα κάνει το Πασόκ, τι θα ήθελα εγώ να κάνει το Πασόκ, έτσι. Εγώ δεν θα ήμουν ποτέ αρμόδιος για την οικονομική πολιτική του Πασόκ, αλλά αυτό που θα ήθελα εγώ να δω από το Πασόκ, από την οικονομική πολιτική του Πασόκ, θα ήταν αφενός αυτά που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 18-19, μείωση φόρων, κίνητρα για προσλήψεις, δηλαδή για παράδειγμα τα διανεμόμενα κέρδη να αυξηθεί η φορολογία τους. Τα μη διανεμόμενα κέρδη που επανεπενδύονται και οδηγούν σε προσλήψεις και μείωση της ανεργίας να έχουν φορολογικές απαλλαγές. Μείωση εμέσων φόρων που πλήττει τους πιο αδυνάμους. Έλεγχος στο καρτέλ, όπως πολύ σωστά είπατε, της ενέργειας. Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ κύριε Μαγκριώτη, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχετε μεγάλη σχέση με όλα αυτά, με τις υποδομές γενικά. Χτίζουμε καινούργια εργοστάσια φυσικού αερίου, το ξέρει αυτό ο ελληνικός λαός. Ενώ έχουμε τόσο ήλιο και τόσο αέρα που κάθε καλοκαίρι πετάμε ενέργεια, οι μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή και οι ΔΕΗ χτίζουν νέα εργοστάσια φυσικού αερίου, το οποίο είναι εισαγόμενο και μας κοστίζει χρυσό. Και φυσικά και τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, γι' αυτά δεν μιλάει κανείς, οι οποίοι είναι 2-3 μεγαλέμποροι που είναι σε άμεση συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ για να κάνουν μια φιλανθρωπία κάτι για τα μάτια του κόσμου, και οι οποίοι κρατάνε τις τιμές πάρα πολύ ψηλά. Αυτό και για να μην πολυλογώ, να κλείσω με αυτό, ότι ήμουνα στην Κύπρο τώρα για κάποια δουλειά από το Σάββατο και γύρισα χτες, και πηγαίνοντας στη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που έχουμε και εδώ και εκεί υπάρχει, πήγα 2-3 φορές να πάρω κάποια πράγματα και φεύγοντας μου έκανε εντύπωση αυτό που πλήρωσα στο check-out ήταν περίπου 15-20% φθηνότερο από εδώ, ενώ στην Κύπρο η μισθή είναι διπλάσια από εδώ. Είναι πολύ πιο ακριβά τα πράγματα εδώ από ό,τι στην Κύπρο και μιλάω για χώρες με την ίδια γλώσσα, με τις ίδιες ακριβώς αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με τα ίδια προϊόντα. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
0: Ακριβώς είναι, και ειδικά στα καύσιμα που είναι πιο ορατή η σύγκριση, η Κύπρος παίρνει καύσιμα από την Αττική. Δεν έχει δηληστήρια. Παίρνει καύσιμα, τα φορτώνει, πληρώνει και πρόσθετα ναύλα. Και είναι 1,4 η αμόλυβδη το 95 οκτανίων, γιατί είχε χαμηλούς και ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, τους κατέβασε ακόμη περισσότερο φέτος. Εμείς είχαμε από τους πιο ψηλούς και τους κρατάμε ψηλούς. Και έτσι εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη Θεσσαλονίκη ας πούμε, που έχουμε δίπλα το δηληστήριο ή και στην Αττική, το πληρώνουμε πάνω από 2. Αυτό τώρα το 62%.
1: Σήμερα το πρωί στα Βρυλίσια έβαλα με 2 ευρώ και 10
0: λεπτά. Φόροι για το κράτος.
1: Ναι, φόροι. Αυτό έχει σημασία να ξέρει ο κόσμος ότι ήταν η έκτακτη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα μνημονιακά χρόνια που κινδυνεύαμε με χρεοκοπία. Το κράτος χρειαζόταν πάση θυσία χρήματα να εσωσκελίσει τον προϋπολογισμό του, να πληρώσει μισθούς, συντάξεις κτλ. Δεν μπορεί να μας λένε περί κανονικότητας, να μας λένε ότι η οικονομία υπεραποδίδει και ταυτόχρονα να κρατάνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο θεό εκεί που ήταν τότε. Γιατί αυτό πέραν όλων των άλλων δημιουργεί και μεγάλο πρόβλημα στη βιομηχανία. Έτσι, αυτά που κερδίζουν τα καρτέλ της ενέργειας τα χάνει η βιομηχανική παραγωγή της χώρας μας, η οποία κλείνει, απολύει, δεν μπορεί να προσλάβει και απορώ ειλικρινά και για ποιο λόγο δεν είναι πιο ισχυρές και οι διαμαρτυρίες και από αυτή την πλευρά, του ΣΕΒ ας πούμε κτλ.
0: Υπάρχει μια διαμαρτυρία μεγάλη από την ένωση από τις ενώσεις βιομηχανιών, τις περιφερειακές ενώσεις, που εκεί έχουν μεταποιητικές μονάδες. Ωστόσο, ο ΣΕΒ, ξέρεις, είναι και οι τράπεζες και οι κατασκευαστικές εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ. Ο ΣΕΒ πλέον είναι ένας τέτοιος σύνδεσμος.
1: Έχουν πάει και μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, οπότε έχουν λίγο και οι διαμαρτυρίες μειωθεί με αυτό το τρόπο.
0: Ισοσκελίζουν. Και είναι και στην καρδιά της κερδοσκοπίας με τα καρτέλ που είπες προηγουμένως. Τώρα, πάμε στο κατεξοχήν δικό σου αντικείμενο ως νομικός και ως γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και ένα μέλος Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και ως, ας το πω, αυτός που διαχειρίστηκε σε όλα αυτά τα θέματα τα τελευταία χρόνια, είτε αφορά το ζήτημα των παρακολουθήσεων του Προέδρου του Νίκου του Αντουλάκη του ΠΑΣΟΚ, είτε τα άλλα θέματα, σκάνδαλα, ο ΠΚΕΠΕ κλπ. Πώς εκτιμάς, Χρήστο, τις επιλογές της κυβέρνησης να απορρίψει και την προανακριτική επιτροπή για τον ΠΚΕΠΕ και την εξαρτηστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις?
1: Λοιπόν, ως προς το πρώτο, δεν θα είμαι πρωτότυπος αν πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ανακολουθία και η ασυνέπεια λόγων και έργων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν, όπως θα θυμάστε, πριν από 3 μήνες περίπου μας είπε ότι πρέπει το άρθρο 86 να το αλλάξουμε ριζικά ή να το καταργήσουμε ή να το κάνουμε τελείως διαφορετικό, γιατί πρέπει οι υπουργοί να δικάζονται όπως οι πολίτες και σε κάθε περίπτωση να έχει κάποιες δικλείδες, αλλά να μην περνάει από τη Βουλή, να μην μπαίνουμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Τι έκανε πέρσι με την επιστολική ψήφο με Βορύδη Αδιανάκη και τι θα κάνει μεθαύριο, να δούμε και πώς θα το κάνει, γιατί μπορεί να έχει και διαρροές φυσικά, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Κάνει το τελείως αντίθετο. Παίρνει το άρθρο 86, το κάνει κορώνα στο κεφάλι του και λέει δόξα τω Θεώ που υπάρχεις. Έτσι. Αυτό είναι η αξιοπιστία και η συνέπεια λόγων και έργων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απ' τη μια πουλάει στο λαό, αν θέλετε, τρέλα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι εγώ θέλω να δικάζονται οι υπουργοί και οι πολιτικοί όπως όλοι, και μόλις έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ το μόνο που κάνει είναι να διαβιβάζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και λέει ότι ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή πρέπει να ξεκινήσει ανακριτική διαδικασία σε βάρος τους. Ο κύριος Μητσοτάκης οχυρώνεται πίσω από το άρθρο 86 για να μην έχει θέματα άλλου είδους και λέει όχι, όχι, εγώ το απαγορεύω. Τώρα, ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, η εξεταστική για τις υποκλοπές είναι μια άλλη περίπτωση. Εδώ δεν μπορεί να την απορρίψει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να τη δεχτεί, γιατί το Σύνταγμα δίνει δικαίωμα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους να την πραγματοποιήσει την εξεταστική. Αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος τρόπος που υπάρχει να αποφύγει αυτό το πικρό ποτήρι και να συζητηθούν εκεί όλες οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει από την προηγούμενη εξεταστική μέχρι τώρα, γιατί θα μου πει κάποιος καλόπιστα και το 22 είχαμε εξεταστική, δεν οδήγησε πουθενά. Ναι, έχουν περάσει 4 χρόνια όμως και ξέρουμε πολλαπλάσια πράγματα από ό,τι ξέραμε τότε. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση, υπάρχουν δημοσιογραφικές έρευνες. Αν έρθει τώρα η κυβέρνηση και πει ότι εγώ δεν κάνω εξεταστική επειδή αφορά θέμα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, είναι σαν να παραδέχεται ότι υπάρχει κατασκοπία. Αυτό δηλαδή που δεν θέλει να δει ο κ. Τζαβέλας. Επομένως για την κυβέρνηση εδώ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα επικοινωνιακά. Τυπικά μέσα στη Βουλή έχει τον τρόπο να το κάνει και δεν ελέγχεται δικαστικά αυτή έτσι η απόφαση. Είναι όπως εσείς ως έμπειρος κοινοβουλευτικός θα θυμάστε ότι οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας κρίνονται για παράδειγμα του Κοινοβουλίου και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει την κρίση του Κοινοβουλίου. Θεωρείται δηλαδή εσωτερικό θέμα. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Αν αποφασίσουν να κάνουν αυτό το εντός εισαγωγικών πραξικόπημα σε βάρος του Συντάγματος και να μην δεχθούν την εξεταστική, δεν μπορεί κάποιο δικαστήριο να κρίνει αυτή τους την κρίση. Απλά θα είναι πολιτικά έκθετη για άλλη μια φορά ότι ενώ λένε ότι δεν υπάρχει κατασκοπία και είναι 4 ιδιώτες, αρνούνται να το ψάξουν ότι αφορά θέμα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, άρα υπάρχει κατασκοπία.
0: Και τώρα υπάρχει ένα συμπέρασμα σε όλα αυτά. Η ακρίβεια και τα σκάνδαλα, δηλαδή η αποδόμηση του κράτους δικαίου, πόσο υπονομεύουν τη δημοκρατία?
1: Πάρα πολύ, διότι μπορεί να λέμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, δεν το συζητώ. Είναι πρόβλημα για τους πάντες, έτσι. Σας είπα ότι ήμουν χτες σε σούπερ μάρκετ στην Κύπρο και το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι δεν είναι πιο φτηνά. Δηλαδή πλέον ακόμα και αυτοί που πηγαίναν στο σούπερ μάρκετ και έχοντας μια από τη δουλειά τους και τα λοιπά ένα εισόδημα, δεν σκεφτόνται ότι ήταν πολύ τι θα πάρουν, τώρα το σκεφτόμαστε όλοι πια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν το σκέφτεται. Παρόλα αυτά ο κόσμος πέρα από αυτό σκέφτεται και το θέμα των θεσμών, έστω και αν το βάζει τρίτο, τέταρτο. Λειτουργεί αθρηστικά όλο αυτό. Και αν θέλετε κύριε Μαγκριώτη, υπάρχει και αυτή η αίσθηση που λέει ότι αν δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους οι μεγαλόσχημοι, ξέρω εγώ, οι ανδρουλάκηδες, αυτοί, αν πουλάει τρέλα, αν μάλλον, να μην λέω συνέχεια αυτή την κακόηχη έκφραση, αν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου βγάζει τέτοια παράλογα πράγματα ως αποφάσεις για πράγματα που φωνάζει όλη η Ελλάδα και τα έχει κάθε βράδυ στις ειδήσεις και αφορά τον Ανδρουλάκη υπουργούς, εγώ πώς θα βρω το δίκιο μου? Λοιπόν, και όλο αυτό λειτουργεί διαβρωτικά, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη, πιο διαβρωτική, αν θέλετε, αίσθηση σε μια κοινωνία από το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. μια κοινωνία η οποία νιώθει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη είναι έτοιμη να πέσει στα δίχτυα του οποιοδήποτε αντισυστημικού εντός πολλών εισαγωγικών που θα υποσχεθεί οτιδήποτε. Παλιότερα ήταν ο Λοχίας. Σήμερα μπορεί να είναι απλά ένας τύπος σαν το Φιδίας στην Κύπρο, ξέρω εγώ, που θα βγαίνει στα social και θα λέει κουταμάρες. Προφανώς και είναι πάρα πολύ διαβρωτικό για τη δημοκρατία, για τους θεσμούς μας και δεν οδηγεί πουθενά καλά. Και δυστυχώς όλα αυτή το ανοίγει την πόρτα σε όλα αυτά μια κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώα φιλελεύθερη και προοδευτική. Παρ' όλα αυτά έχει ποδοπατήσει με άπειρα παραδείγματα. Θα πρέπει να μιλάμε 2 ώρες για τα παραδείγματα του πόσο έχει ποδοπατήσει τους θεσμούς. Θα πω το κορυφαίο μόνο ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μιλάει για σεβασμό στη δικαιοσύνη και δεν δέχεται να δώσει το φάκελο του Ανδρουλάκη στον Ανδρουλάκη ενώ του το λέει το στε δώστον. Και αρνείται εδώ και 2 χρόνια και δεν τρέχει τίποτα.
0: Τώρα, εσείς έχετε ένα στόχο, τον επιβεβαιώσατε και στο συνέδριο Μοφόνος στις επόμενες εκλογές, τις οποίες τέτοια εποχή το αργότερο θα έχουν γίνει, το 2027, πάρα πολλές υπάρχουν και ας το πω εκτιμήσω ότι μπορεί να γίνουν και πιο γρήγορα. Έχετε ένα στόχο να βγείτε πρώτο κόμμα και να προχωρήσετε στην πολιτική αλλαγή με συμμαχίες που θα διαμορφώσετε από το εκλογικό αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Έχετε απορρίψει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με όποια μορφή και πρόσωπα και αν έχει στην ηγεσία της. Πώς θα το πετύχετε αυτό, ενώ έχετε τέτοια μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, που έχει μεγάλη φθορά και συνεχίζει να έχει, αλλά διατηρεί όμως αυτή την υπεροχή και ειδικά προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη. Και το συναφές ερώτημα, η ίδρυση των νέων κομμάτων Σαμαρά, Καριστιανού, Τσίπρα θα σας οδηγήσει στο να επεξετάσετε την πολιτική και την εκλογική σας στρατηγική ή θα συνεχίσετε στην ίδια στρατηγική που έχετε μέχρι τώρα?
1: Λοιπόν, πολύ έτσι σύντομα και απαντώντας στο ερώτημά σας. Καταρχάς είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας, πράγματι αυτά δείχνουν μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, οπότε ευλόγως τίθεται αυτό το θέμα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω 2 σκέψεις, οι οποίες θεωρώ ότι επιβεβαιώνονται από την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Η πρώτη σκέψη είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρκαρισμένη στην γκρίζα ζώνη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι, οι δημοσκόποι, στην εκτίμηση ψήφου τους επιστρέφουν αναλογικά εκεί που είχαν ψηφίσει στο παρελθόν με κάποιες αλλαγές ανάλογα με τη μεθοδολογία. Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη αμφιβολία ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία και είναι παρκαρισμένος, να το ξαναπώ, στην γκρίζα ζώνη εδώ και 2-3 χρόνια, ότι θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, πρώτη παρατήρηση είναι ότι κοιτάω πιο πολύ την πρόθεση ψήφου παρά την εκτίμηση. Δεύτερον, όταν φτάσουμε στην προεκλογική περίοδο και έχουμε πλέον διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό, ποια κόμματα είναι, πού βρίσκονται, πολιτικά εννοώ, από πού παίρνει ο καθένας, ποιο νέο κόσμο φέρνει στην κάλπη ο καθένας, θα μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρετε, και με μεγαλύτερη αξιοπιστία και για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις για κάποιο λόγο δεν είναι αξιόπιστες επειδή δεν θέλουν να είναι, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα διεκδικήσουν την ψήφο. Μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, την κυρία Καριστιανού, λέω εγώ, να παίρνει ένα σοβαρό κομμάτι ή τον κύριο Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία και να την φέρνει στην πρωτογενή πρόθεση ψήφου πριν την εκτίμηση κάτω από το 20%. Μπορεί κάποιος να προβλέψει τότε τι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα υπάρξουν και αν το Πασόκ εκεί ως εναλλακτική λύση και με τη λογική της χαμένης ψήφου μπορεί να κάνει μια εκτείναξη έτσι και να βρεθεί σε θέση να είναι πρώτο κόμμα. Διότι αν δεν είναι πρώτο κόμμα μεταξύ μας, ό,τι και να συζητάμε εδώ, συζητάμε με βάση τον εκλογικό νόμο, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Άρα, για να απαντήσω, αν ο λαός φέρει το Πασόκ πρώτο κόμμα και του δώσει τον πόνους, γι' αυτό άλλωστε άλλαξε και έπαψε να είναι συνασπισμός στο Πασόκ και έχει γίνει ενιαίο κόμμα πλέον μετά το πρόσφατο συνεδρίο του. Αν του δώσει τον πόνους λοιπόν, το Πασόκ θα κοιτάξει ποιους έχει με τους οποίους μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση πάνω σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα, ανάλογα με το ποια κόμματα θα υπάρχουν και τότε. Έτσι, δεν ξέρω, για παράδειγμα, θα υπάρχει Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ή θα έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, σημαίνει ότι ο λαός θα το έχει τάξει στην αντιπολίτευση. Το να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, για να το πω

0: με τα ίδια υλικά του παρελθόντος. Επομένως,
1: Χριστό.
0: Ναι.
1: Εύλογη η απάντησή σου, να δούμε ποια κόμματα θα υπάρχουν, ας το πούμε. Όμως υπάρχει και ένα εύλογο ερώτημα. Με τη Νέα Δημοκρατία το έχετε απορρίψει με κάθε μορφή, όπως είπαμε, και κάθε εκδοχή. Φαντάζομαι και με τα άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα κοιτάξετε τι κόμματα θα εκλεγούν προς τα αριστερά, ας το πω έτσι, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Εύλογο δεν είναι και αυτό? Αυτό όμως δεν το απαντάτε. Λέτε θα δούμε τι θα πει ο λαός.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν ποια κόμματα θα υπάρξουν. Μπορούμε να ξέρουμε για παράδειγμα...
1: Μα τενώ, λέω την κατεύθυνση. Θα είναι προς τα αριστερά τα κόμματα, γιατί κάποια κόμματα προς τα αριστερά θα εκλεγούν μαζί με το Πασόκ. Εκτός και αν πάρει 50% το Πασόκ.
0: Κατεύθυνση θα είναι
1: προς τα εκείνα τα κόμματα, προς την αριστερή πλευρά, την κεντροαριστερή πλευρά.
0: Η κατεύθυνση θα είναι προοδευτική. Εμείς θα κατέβουμε και θα πούμε στον ελληνικό λαό: δώστε μας την ψήφο σας για να έχετε κυβέρνηση Πασόκ. Και το Πασόκ σε αυτή του την προσπάθεια να σχηματίσει κυβέρνηση, αν δεν μπορεί, και προφανώς δεν φαίνεται προς το παρόν ότι μπορεί να έχει αυτοδυναμία, θα κοιτάξει στα κεντροαριστερά, θα κοιτάξει στα αριστερά του, θα κοιτάξει στο χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου, έτσι, όχι προφανώς στα δεξιά του. Αυτά όλα υπό την προϋπόθεση, κύριε Μακρύ, ότι βγαίνουν τα νούμερα. Αν δεν βγαίνουν, και πάλι τη λύση θα πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός. Επειδή εδώ και τόσο καιρό μας εκβιάζει η Νέα Δημοκρατία εντός εισαγωγικών με δεύτερες και τρίτες κάλπες, μπορεί να πέσει η ίδια στην παγίδα αυτή που στείνει. Και ο ελληνικός λαός που θα θελήσει να έχει πολιτική αλλαγή του χρόνου, για παράδειγμα τέτοιο καιρό ή στο τέλος του φετινού χρόνου, στις δεύτερες και τρίτες κάλπες να έρθει στο Πασόκ. Θέλοντας να δοκιμάσει, εν πάση περιπτώσει, μια νέα ηγετική ομάδα, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, δεν έχουν ούτε, αν θέλετε, κάποια σχέση, εν πάση περιπτώσει, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά του παρελθόντος, και να προχωρήσει σε κάτι καινούριο. Αν θέλει να δώσει άλλα 4 χρόνια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θεωρεί ότι αυτό που ζει, γιατί κάποιοι μπορεί να περνάνε καλά, θέλει να το ζήσει για άλλα 4 χρόνια και ότι υπάρχει κάτι να κάνει ο κ. Μητσοτάκης που δεν το κάνει σε 8 και θα το κάνει σε 12 χρόνια, θα του δώσει την ψήφο του. Δεν υπάρχουν, είμαι κλεισί, αλλά στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
1: Τα κρατώ αυτά. Πάντως η διευκρίνηση που κάνεις προς τα πού θα κοιτάξετε τις συνεργασίες, αν βγείτε πρώτο κόμμα, είναι μια διευκρίνηση που την κάνεις εσύ, είναι σαφής και καθαρή. Δεν γίνεται από το Πασόκ αυτή η διευκρίνηση και γι' αυτό δημιουργεί μια αμφισημία στον κόσμο. Λοιπόν, και το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία με επιθετικό τρόπο αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, πολύ σπουδαία και ουσιαστική συζήτηση μαζί σου και χρήσιμη. Σε εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δουλειά και καλή επιτυχία.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Φωνική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρας χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Από το βήμα του DEFEA Conference 2026, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωση στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για λεωφόρο επίλυσης των διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου. Με νέες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί την Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο και το μόνο που μένει στο Ιράν είναι να υπογράψει μια συμφωνία. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά κάθε ενδεχόμενη στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για πιθανή παρουσία ελληνικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Νατσιός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, απορρίπτοντας τη συμμετοχή στην Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι προτεραιότητα τόνισε ότι πρέπει να είναι η διπλωματία και η προστασία του ελληνικού λαού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και

0: 5 Υπήρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Oh mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι πάντα με τον Παγκόσμιο Πόλεμο του Γιάννη Νεγρεπόντη σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και ερμηνεία του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Ξέρουν λοιπόν οι έμποροι και κατασκευαστές όπλων τι να κάνουν και με ποιους να συνεργάζονται και πώς να ερμηνεύουν και πώς να πουλάνε και πώς να δημιουργούν και καταστάσεις για να πληρώνει ο κόσμος εγκριαζόμενος. Με το τραγούδι αυτό λοιπόν θα υποδεχτώ την αγαπητή φίλη, την Ολυμπία την Τελιγιορίδου, κτηνίατρος, απαφοιτήσα στο ΑΠΙΘΙΤΑ και φυσικά πρώην βουλευτής και υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αγαπητή Ολυμπία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι και στους ακροατές του σταθμού.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Από την Καστοριά φαντάζομαι μιλάμε.
1: Καστοριά, ναι.
0: Ωραία. Θα έχει και καλό καιρό και θα είναι πανέμορφη σήμερα η Καστοριά, όπως φαντάζομαι, όπως βλέπω και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έχει πάρα πολύ καλό καιρό, αρκετά ψηλά θερμοκρασία και ήλιο φωτεινό.
1: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολύ κρύο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα, για να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που είναι και στο επιστημονικό σου αντικείμενο, αλλά και στο, ας το πω, στο κυβερνητικό σου παλιότερα. Πώς αξιολογείς την αντιμετώπιση της ευλογιάς από την κυβέρνηση?
1: Καταρχήν η κυβέρνηση ευθύνεται και για την είσοδο της νόσου στην χώρα, αλλά και για το ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει τα πρώτα κρούσματα και εξαπλώθηκε σε πάρα πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουν θανατωθεί 500.000 ζώα, μπορεί και περισσότερα. Η νόσος είναι εδώ και 1,5 χρόνο, έχει γίνει από εισαγωγή ζώντων ζώων, γιατί έχουν διαλυθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στα σύνορα. Είχαμε λοιπόν τα πρώτα κρούσματα, εκεί υποτίθεται ότι υπήρξαν μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία όμως δεν τηρήθηκαν. Για ένα μεγάλο διάστημα, 2 περίπου μηνών πέρσι, γινότανε μετακινήσεις ενώ υπήρχαν κρούσματα, δεν υπήρχε έλεγχος. Αυτό οφειλόταν και στο ότι δεν έγιναν σωστά τα μέτρα της βιοασφάλειας, αλλά και στο ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει υποστελέχωση των κτηνιατρικών και των ελεκτικών υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι η ευλογιά να μην έχει αντιμετωπιστεί, να έχουν θανατωθεί πολλά ζώα με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, καθώς η κυβέρνηση δεν προχώρησε και στις αποζημιώσεις που έπρεπε να γίνουν. Ακόμη και στις περιπτώσεις που δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις, τα ποσά είναι πενιχρά και οδηγήθηκαν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι στην οικονομική καταστροφή. Και συνολικά η ελληνική κτηνοτροφία έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα από αυτό το θέμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν έβαλε μυαλό η κυβέρνηση με αυτό που συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει με την ευλογιά. Συνεχίστηκε ο μη έλεγχος στα σύνορα για την εισαγωγή των ζώων, με αποτέλεσμα να εισαχθεί και ο Αφθόδης στη Λέσβο, που έχει καταστρέψει ουσιαστικά την οικονομία του νησιού. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφησε τις ζωονόσους να εξελιχθούν. Και αφού το έκανε αυτό, δεν βοήθησε και τους κτηνοτρόφους για να ανακτήσουν τα κοπάδια, να αποζημιωθούν για την μεγάλη ζημιά, για το χαμένο τους εισόδημα, και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Γενικά η αγροτική παραγωγή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η κτηνοτρόφια...
0: Πάω τώρα, κυρία Τελιγιορίδου, και να σε ρωτήσω και από την εμπειρία και τη γνώση που έχεις. Είχε τεράστια προβλήματα. Τα προβλήματα γίνονται ακόμη πιο μεγάλα από τον πόλεμο στο κόλπο. Και από ό,τι φαίνεται από αυτά που λένε οι διεθνείς ναυτιλιακοί αναλυτές, αλλά και οι ενεργειακοί αναλυτές, και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος και αυτή η σύγκρουση, τα προβλήματα για πολλούς μήνες θα παραμένουν ενεργά και θα δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο πρωτογενής τομέας, ειδικότερα, πόσο έχει επηρεαστεί με τα προβλήματα που έχει, πόσο έχουν επηρεαστεί αυτά, πόσο χειρότερα έγιναν, και με την προοπτική ότι θα κρατήσει για πολύ καιρό αυτή η κρίση, τι αποτελέσματα θα έχουμε και τι πρέπει να γίνει από την άλλη πλευρά?
1: Είναι γεγονός ότι πάνω στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η αγροτική παραγωγή ήρθαν να προσθεθούν και οι συνέπειες από τον πόλεμο στο Ιράν. οι οποίες συνέπειες, για να είμαστε σαφείς, επηρεάζουν την αγροτική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ότι έκλεισαν τα στενά του Ορμούς σημαίνει ότι μειώθηκε η δυνατότητα διακίνησης των λιπασμάτων κατά κύριο λόγο, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μικρές εξαγωγές από την περιοχή εκείνη, ιδιαίτερα στην ουρία και την αμμονία, που αποτελούν τα βασικά συστατικά των λιπασμάτων. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέσα σε αυτό το διάστημα, το δίμηνο περίπου, να εκτιναχθεί η τιμή των λιπασμάτων. Αυτό στη χώρα μας έχει φανεί από τον Μάρτιο, από το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Τα λιπάσματα έχει αυξηθεί η τιμή τους, κάποια ξεπερνάει και το 50%, ειδικά αυτά που έχουν ως πρώτη την ουρία. Και δεν είναι μόνο ότι δεν εξάγονται λιπάσματα λόγω που έκλεισαν τα στενά του Ορμούς, αλλά δεν πηγαίνουν πρώτες ύλες για παραγωγή τους και σε άλλες χώρες που ήταν χώρες μεγάλης παραγωγής λιπασμάτων, όπως για παράδειγμα ήταν η Ινδία. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε είναι να αυξηθεί επιπλέον το κόστος παραγωγής. Δεν συζητάμε βέβαια πόσο το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου αυξάνεται από την αύξηση των καυσίμων. Ήδη το πετρέλαιο κίνηση στο αγροτικό ήταν μεγάλο. Θυμάστε και τις κινητοποίησεις που γίνανε πριν από λίγους μήνες, που το βασικό, ένα από τα βασικά αιτήματα ήταν η μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό έχει μεγαλώσει την τιμή του πετρελαίου ακόμη περισσότερο, αλλά και γενικότερα για τα εφόδια τα αγροτικά. Έχουμε ένα επιπλέον κόστος από αυτό που είχαμε, γιατί έχει αυξηθεί και το κόστος των μετακινήσεων, των άβλων. Εκεί λοιπόν που είχαμε ήδη ένα πολύ υψηλό κόστος παραγωγής, ήδη τα προβλήματα από τις ζωονόσους που είπαμε πριν, από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, από την μη ορθή κατανομή των ενισχύσεων, έχουμε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή ακρίβεια είναι ακόμη μεγαλύτερο και ο κίνδυνος είναι μεγάλος και για να φύγουν άνθρωποι από το επάγγελμα και για να μειωθεί η παραγωγή και για να έχουμε πρόβλημα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εξαρτάται από αυτό που είπατε για τη διάρκεια του πολέμου, μπορεί να έχουμε και πρόβλημα επισιτιστικής επάρκειας, καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες πλέον δεν βρίσκονται σε κανονικότητα. Στη χώρα λοιπόν το πρόβλημα είναι μεγάλο, αλλά και παγκοσμίως είναι μεγάλο. Ακόμη και στις ΗΠΑ που κάνανε αυτόν τον πόλεμο, βλέπουμε ότι οι αγρότες αντιδρούν, γιατί δεν είναι εύκολο πλέον να ανταποκριθούν στα τεράστια αυτά έξοδα. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει μέτρα και ανάσχεσης αυτής της ακρίβειας, αλλά και επιπλέον ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών. Δεν το έκανε υπό κανονικές συνθήκες. Τώρα ειδικά με τον πόλεμο βλέπουμε ότι πραγματικά είναι σαν να μην το αντιλαμβάνεται. Όταν δηλαδή έχεις μια αύξηση στα καύσιμα που μπορεί να φτάνει το 25% και 30%, η ελληνική κυβέρνηση ακόμη δεν έχει δώσει αυτό που έχει υποσχεθεί από τις αρχές του χρόνου για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες. Και όπου το έδωσε υποτυπωδώς. Δεν έχουν πάρει όλοι και όσοι πήρανε δεν έχουν πάρει και τα ποσά που δικαιούνται. Και σε τελική ανάλυση όλο αυτό, οι συνέπειες του πολέμου, η γενικότερη κρίση στην αγροτική παραγωγή έχει επιπτώσεις και σε όλους τους πολίτες ως καταναλωτές. Και η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή δεν μπορεί...
0: Η κυβέρνηση, κυρία Τελιγιορίδου, αρνείται τη διερεύνηση των δύο αυτών σκαντάλων των παρακολουθήσεων που τώρα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις, αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αυτό δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα επιβιώσει επικοινωνιακά. Αρνείται την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι μια καθαρή επιχείρηση αποσιώπησης αυτού του σκανδάλου. Έχει έρθει μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι καταπέλτης για την κυβέρνηση. που δείχνει ότι πάρα πολλά στελέχη, κυβερνητικά, απλοί βουλευτές έχουν κάνει παρεμβάσεις οι οποίες προσπαθούσαν να κατευθύνουν τη ροή του χρήματος στους δικούς μας. Και μάλιστα το κάνανε και με έναν τρόπο αφθάδη, θα μου επιτρέψετε να πω. Κάντο χεράτα, το έκανα φορετά, και απέναντι σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις που δείχνουν ότι υπήρχε μία συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια διασπάθησης χρήματος προς συμμετέρους, αρνείται να προχωρήσει και στην Προανακριτική Επιτροπή. Και έρχεται επίσης για να επιβεβαιώσει αυτή την προσπάθειά της συγκάλυψης όλων αυτών που την θίγουν των σκανδάλων, και αυτό που είπατε πριν για την εξεταστική και για τις υποκλοπές. Και μάλιστα φτάνει στο σημείο, ενώ η εξεταστική μπορεί να γίνει με 120 βουλευτές, δίνοντας δηλαδή τη δυνατότητα και στην αντιπολίτευση να προχωρήσει τη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων, να επικαλείται ότι εδώ δεν θα πάμε για τους 120, αλλά για την απόλυτη πλειοψηφία, γιατί λέει είναι εθνικά θέματα οι παρακολουθήσεις αυτές. Και ποιος δημιούργησε τα εθνικά θέματα? Ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων?
0: Που είναι ότι δεν θέλει να μάθει ποια είναι αυτά τα εθνικά θέματα και πού ασκήθηκε κατασκοπία και εις βάρος ποιων εθνικών συμφερόντων.
1: Θέλει να τα μάθουμε εμείς, κύριε Μακριώτη. Η ίδια τα γνωρίζει μια χαρά. Γιατί αν δεν είχε πρόβλημα, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Εδώ υπάρχει το αποτέλεσμα από το πρωτοδικείο που δείχνει ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που πρέπει να ερευνηθούν ακόμη και για κατασκοπία. Και έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρχιοθετεί και την κυβέρνηση να λέει ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα που δεν πρέπει να αποκαλυφθούν γιατί είναι εθνικά, όταν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιους παρακολουθούσε και γιατί τους παρακολουθούσε. Και εδώ θα πω μόνο μία ένδειξη για τους κακοπροαίρετους απέναντι σε αυτά που λέω, ότι το 19, με το που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που έκανε στο επιτελικό κράτος να πάει στην εποπτεία του Μαξίμου και του ίδιου του Πρωθυπουργού την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για να ελέγχει πώς κινούνται και να μπορεί να κατευθύνει τους πόρους, γιατί αυτό αποδεικνύεται τελικά ότι είναι οικονομικά τα ζητήματα αυτά, να τους κατευθύνει εκεί που θέλει και όπως θέλει. Αρνείται λοιπόν να προχωρήσει στην εξεταστική, γιατί θέλει να είναι ο κόσμος στην άγνοια. Οι πολίτες όμως νομίζω ότι καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται, και τελικά τίποτε δεν μένει κρυφό.
0: Καταλαβαίνουν στις δημοσκοπήσεις, είναι άλλο ότι έχει χάσει πάρα πολύ. Τελευταία με τη δεύτερη δικογραφή του ΠΚΠ έχασε και άλλες μονάδες, τις οποίες βέβαια τις έχει ανακτήσει με την Πελαρά απόσταση στην Κύπρο. Γιατί υπάρχει αυτή η στασιμότητα της δημοσκοπής και αυτή η μεγάλη απόσταση της Νέας Δημοκρατίας ως πρώτο κόμμα σε σχέση με το δεύτερο κόμμα? Κατά την εκτίμησή σου, αυτό πώς μπορεί να ανατραπεί, αφού όλοι οι άλλοι λένε ότι πρέπει να φύγει αυτή η κακή κυβέρνηση?
1: Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι πράγματι είχε ανακτήσει ένα μικρό ποσοστό με την στάση της απέναντι στην προστασία και την ασφάλεια της Κύπρου, με τις Μπελαρά, τα F-16 κλπ, το οποίο όμως έχασε αμέσως μετά και με το θέμα των υποκλοπών και με το θέμα της δεύτερης δικογραφίας του ΠΚΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή μπορεί να προηγείται, αλλά είναι πολύ μακράν τον ποσοστό που ονειρευόταν και που πίστευε ότι θα έχει. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί ένας ισχυρός πόλος και ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός. Εκτιμώ ότι αυτό, για να μπορέσει να ξεπεραστεί, θα πρέπει οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις που επιθυμούν μια άλλη πολιτική που δεν θα είναι για τους λίγους και εκλεκτούς, αλλά θα δημιουργεί προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, θα πρέπει να αφήσουν τους εγωισμούς τους. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει ο καθένας να λειτουργεί κατά μόνας, και η γνώμη μου είναι ότι θα, τουλάχιστον στα βασικά ζητήματα της πολιτικής προοπτικής που πρέπει να έχει η χώρα, να συμφωνήσουν. Όσο θα υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός, και πολύ φοβάμαι ότι μέχρι τις εκλογές θα τον έχουμε, νομίζω ότι αφήνουν οι δημοκρατικές, οι προοδευτικές δυνάμεις χώρο στον Μητσοτάκη να νομίζει ότι είναι κυρίαρχος. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Αν σοβαρευτούμε, για να το πω έτσι απλά, αν σοβαρευτούμε όλοι που ανήκουμε στον άλλον πόλο, μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, γιατί πλέον η χώρα...
0: Φαίνεται όμως, από ό,τι φαίνεται, οι ηγεσίες αυτών των κομμάτων, αυτού του πόλου του προοδευτικού, το μένα τουλάχιστον λέει, εγώ είμαι η δύναμη, ελάτε σε μένα, υπογράψτε το πρόγραμμά μου, είτε τώρα είτε μετά τις εκλογές, όταν θα βγω πρώτο κόμμα. Ο Φάμελος λέει ότι εγώ προτείνω να φτιάξουμε ένα κοινό πρόγραμμα οι προοδευτικές δυνάμεις, και ο Τσίπρας μέσα και όλοι μέσα, να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα και με αυτό να πάμε σε εκλογές όλοι μαζί και με κοινό ψηφοδέλτιο. Η Νέα Αριστερά είναι χωρισμένη στα δύο για το τι πρέπει να κάνει. Ο Τσίπρας λέει, παιδιά, ότι έχετε δείξει αδυναμία, εγωισμούς, ιδιοτέλειες, άρα πρέπει από την αρχή να ανασυνθεθεί ο χώρος μέσα από την κοινωνία από τα κάτω, και γι' αυτό έβγαλε και το μανιφέστο και γι' αυτό ακριβώς προχωράει στη δημιουργία νέου κόμματος. Αυτό τώρα μπορεί όλο αυτό, οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εμένουν, δεν αλλάζουν θέση, οι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν πριν τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος, ή όπως τις εκλογές του 23 πόλη λένε ότι ο πολυκερματισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης έδωσε την πλειοψηφία και τη μάλιστα αυτοδυναμία με πολύ λιγότερους ψήφους στην Νέα Δημοκρατία από τις προηγούμενες εκλογές.
1: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, ακριβώς όπως τα λέτε. Γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό που ζούμε τώρα στον χώρο της αντιπολίτευσης δεν αρμόζει σε μια κανονικότητα ενός χώρου που πράγματι πρέπει να πάει και να διεκδικήσει στα ίσα την εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Όσο θα συνεχίσουν αυτά, δυστυχώς θα βλέπουμε τον Μητσοτάκη να προηγείται. Γι' αυτό είπα και πριν ότι θα πρέπει να αφήσουν όλοι τους εγωισμούς τους και να σταματήσουν ο καθένας από μόνος του να προσπαθεί να κερδίσει από το εκλογικό σώμα ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Όσο θα υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που ζούμε από την κυβέρνηση. Γι' αυτό η δική μου εκτίμηση είναι, και το είπα και πριν, ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό και μπορεί να μην γίνει προεκλογικά. Ο νέος πόλος όμως αναγκαστικά θα συσπηρωθεί και θα υπάρξει και θα προβάλλει την άλλη πρόταση που έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί θα το απαιτήσει και ο λαός εάν μέχρι τις εκλογές δεν το κάνουν. Θα το απαιτήσει με την ψήφο.
0: Όμως, κύριε Τηλεγιορίδου, μέχρι τις εκλογές δεν πρόκειται να γίνει. Έχουν πάρει το δρόμο τους και έχουμε και μπροστά μας και τη δημιουργία και νέου κομμάτων. Δύο, ας το πω, στον χώρο της κεντροδεξιάς-δεξιάς, του κ. Σαμαρά και της κ. Καριστιανού, και ένα στον χώρο της κεντροαριστεράς-αριστεράς, του κ. Τσίπρα. Αυτά τα τρία κόμματα θα αναδιατάξουν, θα επηρεάσουν πάρα πολύ τις δημοσκοπήσεις και φυσικά και τις εκλογικές στρατηγικές των σημερινών κομμάτων.
1: Ήδη και τώρα ζούμε σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Η δημιουργία των κομμάτων που αναφέρατε, ναι, εκτιμώ ότι θα επηρεάσει τους συσχετισμούς και θα επηρεάσει και τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων. Μένει να το δούμε βέβαια, αλλά θα υπάρξει μια αλλαγή. Σίγουρα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά θα αναδιατάξουν κάπως τα πράγματα. Για μένα όμως εκείνο που έχει αξία είναι ότι θα πρέπει με πολιτικά προγράμματα μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης, με συγκεκριμένες θέσεις απέναντι σε αυτά που βιώνει ο πολίτης, θα πρέπει να υπάρξει ένα μίνιμουμ συνεργασίας, να υπάρξει μια συμφωνία στα βασικά ζητήματα, γιατί διαφορετικά έχουμε να κάνουμε μόνο με τους εγωισμούς και ποιος θα επικρατήσει το χώρο. Αλλά και πάλι σας λέω ότι πραγματικά πιστεύω ότι η λαϊκή ετοιμιγωρία είναι εκείνη που θα δώσει τη θέση του στον καθένα.
0: Τώρα εσύ με μια μεγάλη εμπειρία πια και διαδρομή στον προοδευτικό χώρο, στα νιάτα σου, στα φοιτικά σου χρόνια και αργότερα στο ΠΑΣΟΚ και τα τελευταία χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου, παρακολουθείς, περιμένεις, παραμένεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο να δεις τις εξελίξεις και ανάλογα να τοποθετηθείς.
1: Αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι ποτέ δεν άλλαξα χώρο και παράταξη. Είμαι πάντα στην δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Και εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή τα κόμματα με τον τρόπο που εκφράζονται και κινούνται υποτιμούν και το ρόλο τους. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αλλάξει αυτό.
0: Το κρατώ αυτό λοιπόν, την σχετική σου αισιοδοξία σου. Έχουμε καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στις επιλογές σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Flash 99,4.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
10: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
11: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
12: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
13: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
14: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ακούμε πάντα το άγαλμα, καταπληκτικό τραγούδι με αλληγορικό νόημα και πολύ βαθύ νόημα, βιωματικό, όπως μου είπε ο ίδιος ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, ο στιχουργός. Μίμης Πλάσας, καταπληκτική μουσική και ερμηνεία Γιάννης Πουλόπουλος. Και με αυτό το τραγούδι λοιπόν, το ρομαντικό της δεκαετίας του 60, θα υποδειχθώ έναν νεότερο αγέννητο εκείνα τα χρόνια, το Σπύρο τον Πέγκα, επικεφαλής της παράταξης, Θεσσαλονίκη όλοι μαζί, το Δήμο Θεσσαλονίκης φυσικά, και επιχειρηματία στον χώρο του τουρισμού. Αγαπητέ Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και πετύχαμε κιόλα σε μια κρίση. Ryanair, τι σημαίνει, τι επιπτώσεις θα έχει αν κλείσει η βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία?
1: Σε μια κρίσιμη στιγμή, γιατί ο Δήμαρχος μας κάλεσε σήμερα στις 10.30 το πρωί για τις 2.30 το μεσημέρι να βρεθούμε για τα θέματα αυτά του αεροδρομίου και φυσικά με θέμα αιχμής στην βάση της Ryanair που αποσύρει ουσιαστικά τη βάση και πάρα πολλές συνδέσεις. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα κόψει πολύ μεγάλο ρεύμα εισερχόμενου τουρισμού προς την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, δεν αφορά μόνο την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Υπήρχαν προειδοποιήσεις στο παρελθόν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια αδυναμία στον προορισμό και στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αυτό είναι η μεγαλύτερη εικόνα που έχει σημασία. Και σύμπτωμα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, η αποχώρηση σε μεγάλο βαθμό της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, που είναι πολύ κακή εξέλιξη.
0: Τώρα, Σπύρο, διάβασα ότι η Ryanair επικαλείται την αύξηση κατά 15% των χρεώσεων για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, η γερμανική Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και έκανε και την επένδυση, ότι δεν βγαίνει πια με αυτό το πρόγραμμα. Και ότι και ο Δήμος, ο οργανισμός αστοποτουρισμού της Θεσσαλονίκης, εδώ και χρόνια έχει σταματήσει την επιδότηση, νομίζω 300.000 περίπου το χρόνο έδινε, για να ξεκινήσει η Ryanair να είναι low cost και να χτίσει και τη βάση της εδώ, που βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης και στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά κυρίως στην Χαλκιδική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι αλλάζει τώρα? Τι μπορεί να γίνει? Χρειάζεται πάλι επιδότηση, ζητάει η Ryanair? Χρειάζεται να κατεβάσει η Fraport το τίμημα που δίνει? Γιατί τα κάνει αυτά η Ryanair?
1: Ναι, να πω κάποια στοιχεία καταρχήν. Να πω ότι όντως το 2011 υπήρξε μια συμφωνία από τον Δήμαρχο τότε, τον Γιάννη Μπουτάρη, ως πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού, να έρθει η Ryanair με αυτό το αντίτιμο το οποίο ανέφερε στη ΣΥΤ, 325.000 το χρόνο. Αυτό είχε την παρότριση κάποιων παραγόντων, να το πω έτσι, του τουρισμού και την παρότρινση, αλλά δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας εδώ του κόσμου και τότε, αν θυμάσαι καλά, ο Γιάννης ο Μπουτάρης αναγκάστηκε σε παρέτηση από την Προεδρία του Οργανισμού για αυτό το θέμα. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις τότε πολλές με την Ryanair, το ποσό κατέβηκε στα 125.000 το χρόνο για 3 χρόνια και αυτό το ποσό τελικά δόθηκε στην αεροπορική εταιρεία. Από εκεί και πέρα σταμάτησαν οι χρηματοδοτήσεις, αναπτυσσόταν συνέχεια οι συνδέσεις γιατί αναπτυσσόταν ο προορισμός και έφερνε όλο και περισσότερο κόσμο στην περιοχή. Το κακό είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι αναπτύσσει ο προορισμός. Αυτό το 15% αύξηση δεν ισχύει. Υπάρχει μια αύξηση που προκαθορίζεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει η Fraport και της επιτρέπεται να κάνει ανάλογα με τον πληθωρισμό. Νομίζω σε ένα ποσοστό 90% του πληθωρισμού αυτές τις αυξήσεις μπορεί να κάνει. Η ίδια η Fraport ισχυρίζεται ότι έχει δώσει πολλά κίνητρα, τα incentives όπως λέγονται διεθνώς στην εταιρεία, κατά καιρούς για να μείνει στον προορισμό. Η Ryanair τώρα από την πλευρά της κάνει μια γενική αλλαγή στρατηγικής, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και τα Βαλκάνια, αλλά γενικότερα την Ευρώπη. Αλλάζει πάρα πολλές βάσεις, τοποθετεί τα αεροδρόμια εκεί που κερδίζει περισσότερα χρήματα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη κερδίζει χρήματα, δηλαδή τα αεροπλάνα δεν είναι άδεια, αλλά μπορεί από κάποιους άλλους προορισμούς που της δίνουν μεγαλύτερη σεζόν, μεγαλύτερη δυναμική, όπως είναι τα Τύρανα αυτή τη στιγμή, και καλύτερες, πιο φθηνές οικονομικές τιμές στα αεροδρόμια, να κερδίσει ακόμα περισσότερα. Και γι' αυτό αποφάσισε να κάνει αυτή την αλλαγή.
0: Τι εταιρεία είναι, πολυεθνική είναι, ξέρει πώς να κάνει δουλειές και πώς να βγάλει περισσότερα. Έχουμε το παράδειγμα του Μπέργκαμ, ας πούμε, 50 χιλιόμετρα που έχει τη μεγάλη βάση εκεί, 50 χιλιόμετρα έξω από το Μιλάνο, το οποίο το έχει μετονομάσει και σε Μιλάνο Μπέργκαμο, γιατί αν θέλεις να πας πιο φθηνά στο Μιλάνο, δεν πας
2: με τα δύο μεγάλα αεροδρόμια, από τα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Μιλάνου, γιατί εκεί είναι ακριβά, πας μέσω του Μπέργαμου και πληρώνεις λιγότερα. Νομίζω ότι αυτή όμως η στρατηγική, έτσι, επειδή ακριβώς έχουν στα χέρια τους τη δύναμη, στο τέλος αδικεί το τουριστικό προϊόν, αδικεί τις πόλεις, ουσιαστικά δεν λειτουργεί εκβιαστικά.
1: Λειτουργεί εκβιαστικά, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ryanair, αλλά να φανταστούμε ότι αυτό το κάνει σε όλους τους προορισμούς. Δεν έχει δηλαδή μια μανία με τη Θεσσαλονίκη και το κάνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς βρήκε, φαίνεται εδώ περιφερειακά κάτι καλύτερο.
1: Την άλλη, επαναλαμβάνω ότι το οικονομικό δεν είναι το μόνο κίνητρο για μια τέτοια εταιρεία. Πρέπει να βλέπει ανάπτυξη, να βλέπει προοπτική, να ανεβαίνει ο όγκος της επισκεψιμότητας για να επενδύει και η ίδια στον προορισμό. Δυστυχώς αυτό τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, εδώ και 5 χρόνια, δεν έχει αναπτυχθεί ο προορισμός. Αν δεις και τα...
2: Αυτό που ακούμε ότι ανεβαίνει, έρχεται κόσμος περισσότερο, έχει περισσότερες πτήσεις, δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι μετριέται κάθε φορά και ποιοι είναι οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται. Και δυστυχώς έχουμε μείνει στάσιμοι στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά στη Θεσσαλονίκη, σε ό,τι αφορά τα έσοδα, σε ό,τι αφορά την ποικιλία, το μείγμα των επισκεπτών που έρχονται και την προσπάθεια γενικά της πόλης να βγει προς τα έξω με ένα δυναμικό τρόπο. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η Θεσσαλονίκη μένει πίσω, ειδικά σε σχέση με άλλους γειτονικούς προορισμούς. Ανέφερα ήδη τα Τύρανα, αλλά και ανταγωνιστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Αθήνα και άλλοι προορισμοί. Και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η επιλογή από τη Ryanair. Πρέπει να γίνει μια καινούργια στρατηγική για την πόλη που να περιλαμβάνει πολλά πράγματα και ενδεχομένως κάποιο οικονομικό κίνητρο, αλλά όχι μόνο. Δεν είναι αυτό το βασικό.
2: Έχουμε αυτό το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και το πρόβλημα του πολέμου που φέρνει ακρίβεια, έχει φέρει ακρίβεια και αν παραταθεί θα έχει ακόμη πιο μεγάλη ακρίβεια και προβλήματα. Η Κύπρος, η Τουρκία, οι χώρες εκεί δηλαδή που είναι κοντά έχουν βυθιστεί πάνω 50% των αφίξεων των συμφωνιών σε σχέση με πέρυσι, έχουν χάσει μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια ευνοεί την Ελλάδα, κάποιοι μετακινούνται προς τα εδώ, αλλά η ακρίβεια όμως είναι τεράστια στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς λειτουργεί και αποθητικά. Ήδη και από τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει μια κόπωση. Έρχεται πολλοί κόσμος, αλλά ξοδεύει πολύ λιγότερα στη χώρα μας. Πόσο θα αρέσει να επηρεαστεί, αν αθροίσουμε και αυτό το πρόβλημα, η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή?
1: Νομίζω επηρεάζει γενικότερα η περιοχή. Ελπίζω και με αυτά που διαβάζω να τελειώνουν τουλάχιστον οι υφροπραξίες στον Περσικό κόλπο, για να μπορέσουν πάλι οι τιμές να έρθουν σε ό,τι αφορά τα καύσιμα στα κανονικά τους επίπεδα. Αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αεροπορική κίνηση. Υπάρχουν μειώσεις θέσεων. Η Ελλάδα, εντάξει, είναι ένας προορισμός που αναπτύσσεται. Έχει μία κόπωση. Δηλαδή, σήμερα μιλούσα σε ένα γκρουπ Γερμανών επισκεπτών και έλεγα ότι τα καλά τα χρόνια της μεγάλης ανάπτυξης της τουριστικής Θεσσαλονίκη, που ήταν τα τελευταία, λίγο τα έχασε σε σχέση με άλλους προορισμούς. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξαναέρθουν με τέτοια δυναμική. Πρέπει να δουλευτεί συνολικά ο προορισμός Ελλάδα, να αναπτυχθούν νέα σημεία ενδιαφέροντος. Ο κόσμος έχει βαρεθεί, το λέω έτσι λίγο χοντροκομμένα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν κουραστεί με τη Σαντορίνη, Μύκονο, Αθήνα. Θέλουν να ανακαλύψουν και άλλα σημεία. Και πρέπει να δουλευτούν πάρα πολύ καινούργιοι άλλοι προορισμοί στην περιφέρεια, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέους επισκέπτες και επισκέπτες νέων ενδιαφερόντων και περισσότερο οδικό τουρισμό κτλ. Για να έχουμε μια μεγαλύτερη κινητικότητα από αυτήν που έχουμε τώρα. Η ακρίβεια επηρεάζει φυσικά, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή και στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, βλέπει κανείς ουρές στα Lidl από τους τουρίστες. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει φυσικά την τουριστική κίνηση.
2: Τώρα, κύριε Πέγκα, είσαι και επικεφαλής της παράταξης, διεκδίκησες στο δημαρχιακό αξίωμα. Για λίγους ψήφους δεν μπήκατε στο δεύτερο γύρο, που θα ήταν και η λεωφόρος για την επιτυχία, όπως συνέβη με τον κύριο Αγγελούδη. Εμέσως αντιλαμβάνομαι ότι ασκείς κάποια κριτική στη διοίκηση του κυρίου Αγγελούδη όσον αφορά τον τουρισμό. Θα ήθελα να το επεκτείνουμε αυτό, να το διευρύνουμε και θέλω να μου κάνει μια αξιολόγηση. Τα 2,5 χρόνια περίπου έχουν περάσει της δημαρχιακής του θητείας. Πώς αξιολογείς συνολικά το έργο της διοίκησης?
1: Ναι, θα έλεγα ότι το έχω ξαναπεί ότι δυστυχώς το μέτρο σύγκρισης είναι η προηγούμενη διοίκηση, κυρία Ζέρβα, η οποία επίσης είχε πολύ χαμηλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα. Εδώ τώρα με την διοίκηση Αγγελούδη έχουμε μια καλύτερη διαχειριστική, ας το πω έτσι, ικανότητα σε ό,τι αφορά τα θέματα της καθημερινότητας. Όμως οι πόλεις δεν έχουν ανάγκη αυτό πια. Δηλαδή δεν έχουν ανάγκη έναν γενικό διευθυντή που θα επιλύει τα καθημερινά ζητήματα. Έχουν ανάγκη να δημιουργείται ένα πλαίσιο και μια προοπτική πάνω στην οποία θα χτίζει συνέχεια ένα καλύτερο μέλλον. Η οικονομία στην οποία αναφερθήκαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πόλη. Το κράτημα των νέων είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Η εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορεί να φέρει πολλαπλές ωφέλειες, όχι μόνο τουριστικές, αλλά και σπουδαστικές. Έχουν γίνει τα δύο νέα πανεπιστήμια στην πόλη μας. Έχουν πάρα πολλά δημιουργήσει μεταπτυχιακά προγράμματα τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα έπρεπε να βγούμε έξω και να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική του Δήμου να προσελκύσει μυαλά από την ευρύτερη περιοχή σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον όμορφο, και να τους φέρει εδώ πέρα. Θα έπρεπε να υπάρχει και μια, για να έρθουμε και στα θέματα της καθημερινότητας, μια μετάβαση και μια στρατηγική αλλαγής, σύμφωνα και με τη συμμετοχή μας στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, ευρωπαϊκές πόλεις, για αλλαγή του αστικού τοπίου, ας το πούμε. Πάλι αυτοί οι Γερμανοί σήμερα μου λέγανε ότι η πόλη είναι μια πόλη του αυτοκινήτου, οι σύγχρονες πόλεις αλλάζουν, γίνονται πράσινες, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε και αντιλαμβανόμαστε τις πόλεις. Και αυτό δεν έχει συμβεί. Εμείς ζούμε στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 80 και ο τρόπος δεν έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε και ζούμε. Το τσιμέντο είναι κυρίαρχο, δεν υπάρχει αυτή η άνεση στην κυκλοφορία και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι στρατηγικά και μεγάλα. Έχουν εκπονηθεί μελέτες, έχουν εκπονηθεί σχέδια και δεν υλοποιείται τίποτα που θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη και όπως συνηθίζω να λέω θα τη βάλει στον 21ο αιώνα.
2: Εδώ τώρα να πάμε σε ένα ειδικό θέμα που όμως είναι συναφές και προέκταση αυτό που είπες. Πώς αξιολογείς την τοποθέτηση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά και της Δίκης να απορρίψει την πρότασή σας για το δημοψήφισμα και θα ήθελα να μου αξιολογήσεις αρχικά τη νέα πρόταση της κυβέρνησης και του Υπερταμείου για την ΔΕΘ και το Μητροπολιτικό Πάρκο.
1: Να πω ότι καταρχήν ήταν όλη η διαδικασία στηριγμένη σε γνωματεύσεις οι οποίες δεν ήταν νόμιμες δημοτικών υπαλλήλων. Κρύφτηκε η διοίκηση στην κρίσιμη στιγμή πίσω από αυτές τις γνωματεύσεις ή τις απόψεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, των δημοτικών υπαλλήλων, και στην άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που την ξέραμε εκ των προτέρων ποια θα είναι, δηλαδή από το κεντρικό κράτος. Ο Δήμος ήθελε να υπηρετήσει αυτήν την άποψη του κεντρικού κράτους, που δεν ήθελε το δημοψήφισμα, δεν ήθελε την αναταραχή στα μάτια τους για την ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Όμως ο Δήμος, ο Δήμαρχος, έπρεπε να αφουγκραστεί αυτούς τους 23.000 δημότες που βάλανε την υπογραφή τους και πολλούς περισσότερους στο Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη που θέλανε να ακουστεί η άποψή τους. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θα θέλανε τη λύση που πρότεινε η Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θα ήταν ένα παράδειγμα φωτεινό για όλη την Ελλάδα να γίνει αυτό το δημοψήφισμα και να ακουστεί η γνώμη των ανθρώπων που ζουν και βιώνουν καθημερινά την πόλη. Το απέφεμψε αυτό, το έδιωξε από πάνω του. Αυτό περιμέναμε να γίνει. Θα βρισκόταν ο τρόπος για τον Δήμαρχο να το κάνει, γιατί όπως λέω υπηρετεί ακριβώς αυτή την κεντρική πολιτική και βούληση. Τώρα στο καινούριο σχέδιο, πιο καινούριο σχέδιο, εμείς ζητάμε εδώ και καιρό να δούμε τα καινούρια σχέδια, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Κάθε τόσο υπάρχουν άλλες ειδήσεις, άλλα λέει ο κύριος Τζίκας στις συνεντεύξεις που δίνει, αν και δεν έχει πια θεσμικό ρόλο, άλλα λέει η ΔΕΘ, άλλα ακούγονται από την κεντρική κυβέρνηση, άλλα ψηφίζονται επίσης. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή αποτυπωμένα σε μια μελέτη, σε ένα χάρτη. Αυτό δεν υπάρχει προς το παρόν. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προχωρήσει κάτι, θα πάμε σύντομα σε εκλογές και νομίζω ότι μέχρι τότε δεν θα έχει συμβεί κάτι στο χώρο της ΔΕΘ και δεν θα έχει δοθεί και αυτή η προπτική ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, κατά πράσινο και ωραίο, και η προπτική ενδεχομένως στην οποία εμείς πιστεύουμε μιας ανάπτυξης στα δυτικά της πόλης.
2: Τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο απέριψε την πρότασή για την ενέργεια δημοψηφίσματος, προσφύγατε στην αποκεντρωμένη δίκηση, το απέριψε και αυτή και έχετε κάποιες ημέρες, συνολικά ένα μήνα από την ημέρα της απόρριψης από την αποκεντρωμένη δίκηση Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, της προσφυγής σας να προσφύγετε στην τακτική δικαιοσύνη. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας?
1: Τα επόμενά μας βήματα θα ανακοινωθούν σύντομα. Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτήν τη διαδικασία και αισθανόμαστε την υποχρέωση να σεβαστούμε την επιθυμία των δημοτών. Και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε το επόμενο βήμα που θέλουμε να είναι ένα επισπεύδο, να το πω έτσι, βήμα, να πάμε ένα βήμα πιο κάτω στη διαδικασία, να μην περιμένουμε πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα για να περάσουμε κατευθείαν στην ουσία της απόφασης που προσδοκούμε και μπορούμε να θεωρούμε να διεκδικήσουμε να είναι ανατρεπτική στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Άρα λοιπόν ένας είναι ο δρόμος, να το πω έτσι, ο δικαστικός, προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη. Ο άλλος ο δρόμος, ο κινηματικός που είχατε εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα.
1: Εκεί τον πρώτο λόγο τον έχει η Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος. Συνεχίζει τις δράσεις της, συνεχίζει την ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πιο υποτονικό πια. Έχει αποδεχτεί αυτή τη μικρή ήττα, ας το πούμε, σε αυτή τη διαδρομή την οποία διανύουμε για μια άλλη Θεσσαλονίκη. Όμως θα υπάρξουν και στο μέλλον διάφορες κινήσεις για την αναζωογόνηση του θέματος. Και όπως είπα, θεωρώ ότι επειδή δεν θα υπάρχουν οι εξελίξεις με τις εκλογές, θα είναι και ένα θέμα για τις εκλογές όλο αυτό. Και νομίζω ότι 23.000 υπογραφές και απόψεις του κόσμου μετράνε πάρα πολύ και στο εκλογικό, ας το πω έτσι, σκεπτικό αυτών που θα έχουν και θα κατέβουν, θα έχουν σχέση με τις εκλογές.
2: Τώρα, Σπύρο, κύριε Πέγκα, όπως είπαμε, είμαστε στα μέσα περίπου της θητείας και εκεί που τα 5 χρόνια φαινόταν πάρα πολλά μετά τις τελευταίες εκλογές, να αποπλησιάζει και ο χρόνος των επόμενων εκλογών και της προεκλογικής περίοδου. Ο κ. Αγγελούδης και η παράταξή του διατείνεται ότι τα πάει πάρα πολύ καλά, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις και έχει μπροστά του να κάνει και πολλά πράγματα που τα έχει σχεδιάσει και έχει και την υποστήριξη τη χρηματοδοτική και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια, και αυτό αποτυπώνεται, λέει, και στην κοινή γνώμη, αλλά αποτυπώνεται και στο ότι προσχωρούν και από τη δική σας παράταξη και από άλλες παρατάξεις στελέχη στη δική του παράταξη. Σε αυτό τι απαντάτε?
1: Καταρχήν να πω για το που γράφτηκε ότι κάποιο δικό μας τέλεχος προσχώρησε. Πρόκειται για μια διαμερισματική σύμβουλος που ανήκε στην ομάδα του κυρίου Τζακόπουλου, η οποία είχε έρθει και είχε συμπράξει μαζί μας. Η Ελένη δεν είχε ποτέ μετά τις εκλογές ταυτιστεί μαζί μας, δεν είχε έρθει ποτέ σε κάποια συνάντηση, δεν ήθελε να έχει σχέση, οπότε δεν νομίζω ότι έφυγε από εμάς. Παρόλα αυτά, θέλω επίσης να θυμίσω ότι και ο κύριος Ζέρβας στα 2,5 χρόνια είχε αντίστοιχα νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Άρα ο αγώνας ακόμα έχει δρόμο. Εμείς θεωρούμε ότι σε θέματα ουσίας, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, σε θέματα προοπτικής, σε θέματα της σκληρής καθημερινότητας, τα οικονομικά, την ανάπτυξη κτλ., δεν γίνεται καμία δουλειά, γίνεται μόνο μια διαχείριση των πραγμάτων με τον παλαιό τρόπο, τον παραδοσιακό που γινόταν σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό μένει να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον και πόσο αυτή η πρώτη φορά που υπάρχει σε κάθε νέα διοίκηση θα κρατηθεί μέχρι το τέλος της πενταετίας. Εμείς είμαστε εδώ, ασκούμε την αντιπολίτευσή μας, αναδεικνύουμε θέματα, βρίσκουμε και αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις, όπως έγινε στην περίπτωση με του Γιάννη Μπουτάρη, όπου πραγματικά τιμάται με έναν αστείο τρόπο και όπου ο Δήμαρχος ανάλωσε όλη την ομιλία για να μας πει πόσο πατριώτης είναι ο ίδιος και πόσο δεν συμφωνεί με τις θέσεις του Γιάννη του Μπουτάρη. Άρα αναδεικνύουμε συνέχεια τέτοιου είδους αντιφάσεις και σε πιο σημαντικά και ουσιαστικά θέματα, και νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο και εμείς είμαστε εδώ να πορευθούμε μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας.
2: Εσείς είστε εδώ, υπάρχει και το χθες, υπάρχει και το παρόν, υπάρχει και το προσεχές μέλλον, το κοντινό μέλλον. Η συνέχεια της παράταξής σας Θεσσαλονίκη για όλους, ποια θα είναι? Θα ανασυγκροτηθεί, θα διευρύνει το πεδίο, ας το πω έτσι, της παρέμβασής της και όσον αφορά τα θέματα και όσον αφορά κοινωνικές ομάδες, πολίτες, ούτως ώστε να είσαστε πολύ πιο αξιόμαχοι και να πετύχετε το στόχο σας στις επόμενες εκλογές?
1: Ναι, νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο ακόμα. Έχουμε και τις εθνικές εκλογές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν τις ισορροπίες της επόμενης μέρας. Όπως και τις καθόρισαν στις προηγούμενες εκλογές και τις καθορίζουν τη διαχείριση του Δήμου. Οπότε μένει να δούμε πρώτα τις εθνικές εκλογές και μετά να μπούμε σε προεκλογική διάθεση και σε τοπικό επίπεδο. Φυσικά, όταν έρθει η ώρα της μάχης, θα πρέπει να δοθεί και ένα σάλπισμα και να μεγαλώσει παράταξη και να ξεκινήσει τον αγώνα και να αποκτήσει νέα στελέχη και νέες ομάδες να προσεγγίσει κτλ. Θα το κάνουμε όταν ο χρόνος το απαιτήσει.
2: Τα κρατώ όλα αυτά και σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, κύριε Πέγκα, για την συζήτηση τη σημερινή και τα ενδιαφέροντα πράγματα που θίξατε, ειδικά τα θέματα της Θεσσαλονίκης, είτε αφορά τον τουρισμό και της αμφισημίας της Ryanair από τη μια πλευρά, είτε αφορά το ζήτημα των μεγάλων παρεμβάσεων στην πόλη, όπως είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο και η ΔΕΘ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις επιλογές σου.
1: Ευχαριστώ. Για χαρά.
2: Φίλες και φίλοι, στο λίγο χρόνο που έχουμε θα ήθελα να πω ότι σε λίγο η κίνηση πολιτών που έχουμε συγκροτήσει εδώ και 6 χρόνια για το Μητροπολιτικό Πάρκο και την Νέα ΔΕΘ, με θέσεις οι οποίες είναι απολύτως τεκμηριωμένες. Δουλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κύμα και ένα ρεύμα στη Θεσσαλονίκη. Ένα κομμάτι εκδηλώθηκε και με την πρωτοβουλία, όπως είπα προηγούμενα, δύο δημοτικών παρατάξεων και τη συγκέντρωση υπογραφών για το δημοψήφισμα. Όλα αυτά οδήγησαν βεβαίως και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Πλειοψηφία επαναξιολόγησαν τις αρχικές τους θέσεις και οδήγησαν σε μια πίεση προς την κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε πέρυσι το καλοκαίρι να ακυρώσει το φαραωνικό αρχικό σχέδιο, το real estate κυρίως, όπου το δημόσιο θα έδινε το καλύτερο οικόπεδο της πόλης σε μια πόλη που έχει το λιγότερο πράσινο και έχει ανάγκη μόνο από πράσινο και δημόσιους χώρους για να αναπνεύσει ο κόσμος και να γίνει ελκυστική η πόλη, ελκυστική για τους κατοίκους της και για τους επισκέπτες της, γιατί έτσι μόνο μπορεί να έχει βιώσιμη ανάπτυξη. Η άλλη εκδοχή είναι αρπαχτές μόνο, και αρπαχτές ξέρετε ποιοι κάνουν και ξέρετε ποιοι ζημιώνουν. Αναγκάστηκε να το ακυρώσει λοιπόν, ανακοίνωσε ένα σχέδιο, σαφώς καλύτερο από το αρχικό, με πολλές όμως ασάφειες, που στη συνέχεια και με τις δηλώσεις του υπερταμείου θα έλεγα λίγο τα πράγματα θόλωσαν. Πρόσφατα ψήφισε μια τροπολογία η κυβέρνηση στη Βουλή για να τροποποιήσει το ειδικό χωρικό πάνω στο οποίο χτίστηκε το φαραωνικό σχέδιο για τη λεγόμενη ανάπλαση της ΔΕΘ, και το τροποποίησε γιατί ενώ εκεί προβλεπόταν η κατεδάφιση του Βελιδίου και η δημιουργία ενός νέου συνδυακού κέντρου, αποφάσισε τώρα η κυβέρνηση να διατηρήσει το Βελίδιο και να καταργήσει, να γκρεμίσει κάθε άλλο περίπτερο που έχει και έναν ιστορικό, θα έλεγα, αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό χαρακτήρα και θα μπορούσαν να αναπλαστούν δηλαδή και να μην χρειάζονται νέα εκθεσιακά κέντρα, περισσότερα χρήματα, περισσότερο μπετόν, για να φιλοξενήσει, ας το πω, αναβαθμισμένες εκθεσιακές δραστηριότητες και όχι τις βαριές φυσικά, όπως είναι η φιλοξένεια και η ζωοτέχνικα, οι οποίες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να πάνε δυτικά εκεί στο μεγάλο τεράστιο οικόπεδο της Σύνδου που ανήκει τώρα στο ΔΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς όλα αυτά δεν έγιναν και υπάρχει μια συνέχεια σε αυτές τις πρωτοβουλίες και όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος έχει υποσχεθεί και έχει δεσμευθεί και δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ανοιχτό στο διάλογο για να βελτιωθεί η πρόταση, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι εάν ο Δήμαρχος δεν υπογράψει και ο Δήμος δεν αποφασίσει να παραχωρήσει τα 16 στρέμματα που είναι δική του ιδιοκτησία μέσα στον χώρο της ΔΕΣ, τα 270 στρέμματα, τότε δεν μπορεί η κυβέρνηση, το υπερταμείο, κανένας να προκηρύξει διαγωνισμό έτσι για οποιοδήποτε παρέμβαση μέσα στην έκθεση. Δεν θα έχει καταστεί κύριος του συνόλου του οικοπαίδου, άρα δεν πακάει και διαγωνισμό. Όταν δεν είναι δικό το οικόπεδο, έστω και στα 16 στρέμματα, το 10% ή το 5%, δεν μπορείς να κάνεις διαγωνισμό. Έχει αυτό το δυνατό χαρτί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και είπε ότι θα το εξαντλήσει για να πετύχει ακόμη καλύτερους όρους για το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Νέα ΔΕΘ. Σε αυτά τα πλαίσια και η κίνηση πολιτών που, όπως είπα, δημιουργήσαμε πριν 6 χρόνια και συνέβαλε τα μάλα σε αυτή την επιτυχία και τη μεγάλη ανατροπή, χιλιάδες κόσμος κινητοποιήθηκε, πολλές εκδηλώσεις, συναντήσεις με κόμματα, βουλευτές, παράγοντες, επιμελητήρια κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, πρέπει να πω ακόμη ότι σε λίγο, στις 4 η ώρα, έχουμε ζητήσει από τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ και θα έχουμε μια συνάντηση στα γραφεία της ΔΕΘ για τα θέματα αυτά, για να του θέσουμε υπόψη έτσι τις προτάσεις μας με βάση το νέο σχέδιο ή αυτό που, ας το πούμε, προφορικά ή γενικά περιγραφικά παρουσιάζει το υπερταμείο και η διοίκηση φυσικά της ΔΕΘ και, για να τα λέμε τα πράγματα, το όνομά της, η κυβέρνηση αυτή είναι που αποφασίζει τελικά και ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε να μας πει, να μας δείξει συγκεκριμένα στο χώρο πώς, πού, τι, αν έχουν γίνει μελέτες, τι δεσμεύσεις υπάρχουν, τι λένε, τι προσαρμογές, αν υπάρχουν νέα τοπογραφικά, νέα σχέδια, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη και σαν πόλη δηλαδή απέναντι σε εξαγγελίες πολλές φορές των κυβερνήσεων και ειδικά αυτής, ακόμη περισσότερο για τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια, έλεγαν αυτά που έλεγαν για τη ΔΕΘ και το Real Estate. Το καλύτερο οικόπεδο της πόλης να το δώσουμε σε ιδιώτες, να τους δώσουμε και λεφτά

και μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε κάτι να πούμε στην αυριανή εκπομπή, κάτι σημαντικό από αυτή τη συνάντηση που θα γίνει σε λίγο στα γραφεία της ΔΕΣ. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Καλή συνέχεια και όπως έχουμε πει, εκπομπές του Flash προσωρινά μεταδίδονται μόνο από το διαδίκτυο, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τον πομπό τεχνικό. Σύντομα θα αποκατασταθεί όλες τις εκπομπές του Flash. Αλλά όμως τις συνομιλίες των εκπομπών του Flash μπορείτε να τις ακούτε από το κανάλι του Flash στο YouTube. Όποτε θέλετε, μετά το τέλος κάθε εκπομπής. Και ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και την αρχική πολιτική μου ανάλυση μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά Γιάννης Μπαγκρέτης. Πατάτε και τα έχετε μπροστά σας. Όλα τα ηχητικά. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και στα παιδιά του Football Factory για την αθλητική μας ενημέρωση. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Φωνική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρας χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Από το βήμα του DEFEA Conference 2026, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωση στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για λεωφόρο επίλυσης των διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου. Με νέες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί την Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο και το μόνο που μένει στο Ιράν είναι να υπογράψει μια συμφωνία. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά κάθε ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για πιθανή παρουσία ελληνικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Νατσιός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, απορρίπτοντας τη συμμετοχή στην Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι προτεραιότητα τόνισε ότι πρέπει να είναι η διπλωματία και η προστασία του ελληνικού λαού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα.

0: θα βρεις να επισκεφτείς.
1: Ραφαέλε Πίτσα, Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92, Εύοσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο, Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα, ψήνεσαι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους με Football Factory εδώ στον Flash. 3 με 5. Με μια φωτογραφία στην ομάδα μας στο Viber που δεν έχει συγκινήσει κανέναν. Οκ, τι να κάνουμε. Δεν είναι όλες πετυχημένες όπως βάζουν οι πρωινοί που έχουν και πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Δεν είναι και όλες σαν αυτές που επιλέγει ο Γιάννης ο Βλάχος, όπως το χθεσινό, ο κλέψας του κλέψαντος.
1: Σωστά μιλάς.
0: Να το επικαλούνται οι Ολυμπιακοί. Προσπαθούμε κάθε μέρα να βρούμε κάτι και επειδή η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει πολύ σπουδαία παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ψάχναμε πολλές μπάλες μαζί να τις βάλουμε για να διαλέξετε ποια μπάλα σας αρέσει. Βάλαμε και μια του βόλεϊ, τη Miss Henneken, μια και ασχολήθηκε με βόλεϊ τώρα τελευταία. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί. Καλησπέρα στο Γιάννη το Βλάχο, καλησπέρα στον Ανέση, τον Παπιόπουλο.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Οι οποίοι μας ακούν και για να γνωρίζετε εσείς όλοι οι ακροατές που καλύτερα να μας ακούτε διαδικτυακά, τους διακόψαμε από μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία για την τεχνητή νοημοσύνη. Μια από τις σπάνιες συζητήσεις των ανθρώπων τελευταία για το AI, την οποία ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά με αφορμή μια φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, προχθεσινή.
2: Ναι, από το Chelsea Nottingham.
0: Chelsea Nottingham Forest. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, την οποία δεν την πιστεύουν οι περισσότεροι και θεωρούν ότι είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει.
2: Κοίτα, υπάρχει συζήτηση για τις φωτογραφίες, γενικά για τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Είναι μια συζήτηση και είναι και μεγάλη συζήτηση. Απλά διαρκώς προκύπτουν διαφορετικές αφορμές για να ανοίγει ξανά και ξανά ή για να συνεχίζεται. Τώρα, ας πούμε, αυτή η φωτογραφία με το Μαρινάκι από το Chelsea Nottingham δεν ξέρω αν είναι αληθινή, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, αν έχει διαψευστεί. Η ουσία είναι όμως ότι παίζει σε πάρα πολλά μέσα, εγχώρια και διεθνή. Δηλαδή η φωτογραφία που σας έστειλα είναι από site στη Βραζιλία που το ανέβασε, ή τέλος πάντων κάτι λατινικό, ήταν Ισπάνο-Πορτογαλικά αυτά τα οποία είχε το κείμενο. Έχει παίξει παντού. Τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει ντόρος, δεν ξέρω αν το είχατε πάρει πρέφα, με τον Ιγκουαίν, με μια φωτογραφία για τον Ιγκουαίν.
0: Ναι.
2: Η οποία έπαιξε παντού, που φαίνεται λες και είναι
0: 85 ετών.
2: Ναι, ταλαιπωρημένος, απεριποίητος, τα γένια του.
0: Και δεν ήταν αυτός.
2: Τα μαλλιά. AI. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι υπήρξε δημόσια τοποθέτηση, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε, αλλά είναι AI. Βγήκε η αληθινή φωτογραφία στη φορά μετά από λίγο. Και δεν καταλαβαίνεις πλέον αν αυτό είναι ή δεν είναι AI κάτι.
3: Το Football Factory έχει τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν, μην πω κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, μπορεί και περισσότερο πριν.
2: Μπορεί και παραπάνω να έχει.
3: Ναι, μπράβο. Και τι έχουμε πει, Ανέστη, ότι θα πρέπει.
2: Πρέπει να μπουν όρια. Πρέπει να μπουν κάποια όρια. Τώρα τι όρια θα είναι και αν θα...
3: Θα σου πω. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο. Τα όρια που θα τοποθετηθούν βεβαίως να είναι τα εξής. Κάθε τι που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης θα υποχρεούται να έχει υδατογράφημα AI επάνω. Είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι βίντεο. Δεν δύσκολο να γίνει. Θα
0: αν
3: γίνει
0: είναι κείμενο.
3: Και κείμενο, γιατί. Και κείμενο.
0: Γιατί πλέον πάρα πολλοί γράφουν.
3: Βέβαια, με αυτά που έχουμε διαβάσει, Δημήτρη, πρόσεξε να δεις, το κείμενο δεν είναι θέμα. Έχουμε διαβάσει ούκο λίγες παπαρολογίες.
0: Δεν είναι θέμα το κείμενο.
3: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι θέμα. Δεν έχουμε διαβάσει παπαρολογίες τόσα χρόνια που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά η φωτογραφία και το βίντεο κάποτε ήταν αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα με τη φωτογραφία και το βίντεο, γιατί. Μπορεί να είναι προϊόν.
2: Δεν ισχύει ούτε με το κείμενο, ισχύει αυτό που λες. Γιατί ακόμα και αν διαβάζεις βλακίες ή χαζομάρες ή πράγματα που διαφωνείς ή οτιδήποτε, ξέρεις σε ποιον να απευθυνθείς. Αν θες να του πεις κάτι στην τελική. Το AI.
3: Γιατί υπάρχουν πολλά ανυπόγραφα. Υπάρχουν κείμενα.
2: Στο μέσο, ρε παιδί μου. Το κομμάτι AI είναι το, το ξεπετάγεται ένα, κάνει ένα pop-up στην αρχική σου ένα άρθρο που λέει ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει ένα παίχτη, είναι αληθοφανές ότι είναι, ξέρω εγώ, γραμμένο από ένα site στα ελληνικά κανονικά, σου εξηγεί μέσα ένα story για έναν παίχτη που πάει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά δεν, όχι απλά δεν το έχει γράψει άνθρωπος, δεν είναι καν site, δεν είναι καν δηλαδή υπαρκτό, είναι απλά ότι κάποιος έφτιαξε με αλγόριθμο ένα τέτοιο άρθρο και το πέταξε μέσα στο διαδίκτυο.
3: Ναι, εγώ λέω ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά σαφώς και εκεί μπορείς με τον ίδιο τρόπο και όταν αποδειχθεί, γιατί πλέον μπορεί να αποδειχθεί από πού ξεκίνησε αυτό, ποιος το πρωτοδημιούργησε κτλ. Όταν αποδειχθεί ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, θα έχει σαφώς και τις αντίστοιχες κυρώσεις. Αυτή είναι η λύση. Δεν νομίζω να θέλει και πολύ σκέψη, αλλά θα πρέπει να οριστεί από κάπου, δεν ξέρω από πού, ένα νομικό πλαίσιο ώστε να μπουν όρια σε όλα αυτά. Σε οτιδήποτε από όλα αυτά. Και προσέξτε τώρα εδώ. Είναι και κάτι πολύ πιο περίεργο, ιδιαίτερο, ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανεβάζουμε φωτογραφίες των παιδιών πουθενά. Πουθενά, πουθενά. Παίρνει λοιπόν μία φωτογραφία ενός ανηλίκου, ένας που έχει τη διάθεση για να κάνει οτιδήποτε, και την αναπροσαρμόζει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Και αυτό μπορεί να διανεμηθεί κάπου. Πώς το βλέπετε? Όχι απλά επικίνδυνο.
2: Είναι ένα μικρό κομμάτι του προβλήματος που αναφέρεις, και αυτό γιατί πλέον με το AI και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να φτιάξεις ένα ανήλικο. Δεν χρειάζεται να πάρεις ένα επαρκτό και να κάνεις ό,τι θέλεις με αυτό και να το φροντίζεις όπου θέλεις.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω αυτό. Ναι, μπορείς να φτιάξεις όχι έναν, μπορείς να φτιάξεις τα πάντα.
2: Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το θέμα.
3: Ναι, αλλά δεν θα είναι φωτογραφία του παιδιού σου εκεί. Δεν θα είναι φωτογραφία του παιδιού σου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες είναι ένα κομμάτι. Οκ, σωστό.
3: Παίρνω εγώ τη φωτογραφία του παιδιού σου.
2: Πώς θα προστατεύσεις την οικογένειά σου. Από εκεί και πέρα.
3: Παίρνω εγώ τη φωτογραφία του παιδιού σου, που την έχεις ανεβάσει εσύ 12 χρονών στα social, και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν. Μου το απαγορεύει κανείς? Υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο? Κάνε τίποτα. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Το πώς θα τη διανέμω βέβαια μετά, σαφώς και εκεί είναι ένα θέμα. Αλλά ότι μπορώ να δημιουργήσω οτιδήποτε τέτοιο είναι ένα θέμα σοβαρό. Το οποίο σαφώς και πρέπει να υπάρξει ένα. Δεν ξέρω αν λέω και σωστά, αν είναι νομικό το πλαίσιο ή αν είναι. Δεν ξέρω κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω και γνώση. Πρέπει ίσως να μας μιλήσει κάποιος από τους ανθρώπους που ασχολούνται. Κυρίως. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται σε κυβερνητικές θέσεις ή σε θέσεις, ας πούμε, δεν ξέρω, στην αστυνομία ή οπουδήποτε, όπου θα προσπαθούν να ελέγχουν όλα αυτά.
2: Πάντως η κατάσταση είναι χαοτική, έτσι, και έχει ήδη βρίσκεται στο διαδίκτυο και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αυτά που λέμε, ακόμα η φωτογραφία με τον Ιγκουαΐν, με το Μαρινάκι, με οτιδήποτε είναι... Ξαναλέω, κομμάτια τα οποία επειδή τραβάνε το ενδιαφέρον αρκετού κόσμου και τα συζητάει αρκετός κόσμος, μετά καταλήγουμε στο να μαθαίνουμε αν είναι ή δεν είναι AI. Κυκλοφορεί τόσο υλικό εκεί πέρα έξω που είναι AI και δεν το καταλαβαίνουμε καν γιατί απλά περνάει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και σε όλους τους τομείς. Πλέον έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση και η αφορμή η οποία βρήκαμε αυτή τη φορά για να φτάσουμε σε όλη αυτή την συζήτηση που ξεκίνησε ουσιαστικά off-air και την φέραμε στον αέρα του ραδιοφώνου της εκπομπής, είναι από το 15χρονο το Ελληνόπουλο τον Βίκτορ, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, επειδή έδωσε και μια συνέντευξη το παιδί. Ένα παιδί το οποίο το ακούς να μιλάει και χαζεύεις πραγματικά, λες φίλε...
3: Εντάξει, είναι μεγαλύτερος.
2: Ναι, είμαι χαζός, ρε παιδί μου. Δεν είναι το κριτήριο η Βίκτορ για να καταλάβεις αν είσαι ή δεν είσαι χαζός, γιατί αυτό το παιδί πραγματικά είναι ξεχωριστό και όχι έχει φτάσει στο να συνεργάζεται με την NASA, γιατί τρέχει η NASA κάποιο πρόγραμμα για παιδιά. Έκανε μία πρόταση στη NASA για ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει η NASA και αυτός θεωρεί ότι μπορεί με κάποια πράγματα που γνωρίζει, με κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του, να βοηθήσει την NASA να επισπεύσει κάποιες διαδικασίες για διαστημικές αποστολές. Τώρα μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρω εγώ λίγο...
0: Θα χαζέψουμε περισσότερο.
2: Χανόμαστε και με αυτό, ναι, αλλά είναι για διαστημικές αποστολές. Και έκανε μια πρόταση το παιδί αυτό στη NASA και η NASA υπόπαρεσε. Αυτός εδώ ωραία μας τα λέει, και τον έκανε συνεργάτη της η NASA και δουλεύουν επάνω σε πρόγραμμα το οποίο αφορά, ξαναλέω, διαστημικές αποστολές. Και κάποια στιγμή στην συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες στο Action 24, στο φινάλε από μόνος του λέει ότι θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο λέει, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη, λέει, που είπα πριν. Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, τον είχαν ρωτήσει, τώρα αυτά είναι τα λόγια του μικρού στη συνέντευξη, πώς θα γίνει, τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και εκείνος απάντησε, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, αλλά ξέρουμε πως ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και με πέτρες. Πλέον, λέει, με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος να είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος, και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος ίσως, αν δεν θέσουμε όρια στην τεχνητή νοημοσύνη χθες, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. Αυτό τώρα το είπε ο 15χρονος στη συνέντευξη που έδωσε προχθές για το AI και την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Ακριβώς όπως τα είπε ο Ανέστης.
0: Άμα τα είπε ο 15χρονος, νομίζω ότι μια τέτοια πρόβλεψη θα πρέπει να τη δώσουμε μεγάλη σημασία και αξία. Ποιος θα είναι εδώ μέχρι τότε?
3: Μέχρι πότε?
2: Ποιο είναι το μέχρι τότε?
0: Μέχρι τον επόμενο πόλεμο. Γιατί αυτός δεν δείχνει να τελειώνει ο τελευταίος. Του ξεκινήσανε με σκοπό να φοβήσουν τον κόσμο κάνα 20ήμερο, και τώρα φοβούνται την ήττα και δεν το τελειώνουν. Και θα υποφέρουμε και από αυτό. Για πόσο καιρό? Ας το βιώσουμε αυτό και βλέπουμε για τον επόμενο πόλεμο. Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος, ο μεγάλος Τσόχος, σε ηλικία.
3: Ο Σταύρος Τσόχος, ναι, ναι, ναι.
0: Της γενιάς της ΕΡΤ, της δεκαετίας, ναι, ναι, του 80.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως, ακολούθησε η πορεία του στα ιδιωτικά και κυρίως στον Αντένα, όπου έστησε το αθλητικό τμήμα. Έφυγε από την ζωή. Υπήρξε και γραφείο τύπου του Ολυμπιακού. Νομίζω, από ό,τι διάβασα, έπαιξε και ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό πολύ πολύ παλιότερα. Πατέρας του Μιχάλη. Του Μιχάλη, ο οποίος είναι στο Μέγκα. Έτσι. Ναι. Του Τσόχου. Καλησπέρα στους φίλους που επικοινωνούν με μηνύματα, και στον Πασχάλη καθημερινά, και στον Αλέξανδρο από το Νόις και από το Ντίσελντορφ. Ναι, να πάρουμε θέση σήμερα. Τι θα δούμε κυρίως είναι ένα θέμα. Κάτσε να δούμε την ώρα έναρξης.
3: 9 και 4 είναι το μπάσκετ, ψιλοβολεύει λίγο.
0: Α, ωραία.
3: 9 και 4 είναι ο Παναθηναϊκός, 10 είναι το Champions League. Οπότε βλέπεις το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Το άλλο, το δεύτερο, το βλέπεις half and half.
0: Ναι.
3: Και στο τέλος κλείνεις με το δεύτερο ημίχρονο του Bayer Paris. Τα βλέπα εγώ το πρωί.
0: Α, έκανες το προγραμματισμό σου?
3: Ω, βεβαίως, εννοείται.
0: Εντάξει.
3: Έγινε ο προγραμματισμός κανονικά.
0: Περιστέρι ΠΑΟΚ, 7 η ώρα.
3: Εύκολο.
0: Α, θα το δούμε.
3: Αυτό είναι εύκολο, ναι.
0: Εύκολο για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ή εύκολο για να το δούμε?
3: Με κάτι. Α. Όχι, εννοώ ότι είναι εύκολο να το δεις. Δεν συμπίπτει με κάτι εκείνο το μάτι της 7. Για να το βλέπεις. Βέβαια, ναι, εγώ θα δω το δεύτερο μήχρονο, γιατί έχει και τελικό κυπέλλου Ερασιτέχνων τεχνών της ΕΠΣ Μακεδονίας στην Τούμπα. Οπότε, επειδή μου λείψει η Τούμπα, θα πάω εγώ και από εκεί. 5:30, όποιος θέλει, Φίνικας Πολύχνης, Δόξα Ασύρου. Καλό είναι να στηρίξουμε τα παιδιά εδώ.
0: Ο Φίνικας Πολύχνης,
3: που
0: πρωταγωνιστεί παντού.
3: Ήδη είναι πρωταθλητής. Έχει κατακτήσει την άνοδο, το πρωτάθλημα, και πήρε την άνοδο για τη Γάμα Εθνική. Τώρα πάει για το ντάμπλ. Και απ' την άλλη, Δόξα Ασύρου. Σταθερή ομάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Η Δόξα Ασύρου φοράει ασπρόμαυρα.
3: Ασπρόμαυρα, ναι. Κοκκινόμαυρα με ασπρόμαυρα θα δούμε σήμερα. Όποιος μπορεί και έχει χώρο, έχει χρόνο και διάθεση, καλημέρα είναι στην Τούμπα.
0: 5 Κάνε μας γενική είσοδος. Και μία 5 ευρώ γενική είσοδος.
3: Ναι.
0: Στο Περιστέρι ΠΑΟΚ είναι δωρεάν είσοδος.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο. Κάνε μας μια ενημέρωση πώς πηγαίνουν τα play-off της τρίτης κατηγορίας. Προχθές κέρδισε ο Πανθρακικός τον Απόλλωνα. Και ο Παθαλικός έχει το προβάδισμα. Τι γίνεται?
3: Νομίζω ότι και οι δύο θα βγουν εκεί.
0: Αχα. Μαζί.
3: Θα βγουν και οι δύο εκεί. Κοίτα, από κάτω γίνεται ένας ψιλοχαμός. Γιατί εδώ, κοίταξε τώρα. Εδώ αρχικά οι ομάδες είναι ο Παθρακικός με τον Απόλλων Καλαμαριάς, οι οποίες ξεχώρισαν γιατί κάνανε δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
3: Ο Παθρακικός κέρδισε την Καλαμαριά, πήγε στους 9. Έχει 9 ο Παθρακικός, 6 Καλαμαριά, 3 έχει Ελασσόνα και 0 το Κεραμίδι, το οποίο πάντως Κεραμίδι έχασε.
0: Μόνο αυτοί συμμετέχουν.
3: 2-3 από την Καλαμαριά. Οι 4 σε αυτόν τον όμιλο, ναι, 2 θα βγουν. Ναι. Έχασε δύο παιχνίδια το Κεραμίδι οριακά στα δύο ντέρμπι, ας πούμε, την Καλαμαριά 2-3 και στην Κομωτινή. Ναι, μεν 2-0, αλλά το πρώτο γκολ στο 90 και το δεύτερο στο 93.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν πολύ ανταγωνιστικό το Κεραμίδι. Το οποίο Κεραμίδι, από τις λίγες ομάδες που χάνουν την κατηγορία πέρσι, από τη Β' στην Α, αλλά κανένας ποδοσφαιριστής δεν είχε το παραμικρό, ξέρεις. Όλοι πληρώθηκαν, είχαν να πούν τα καλύτερα λόγια για την ομάδα και η ομάδα παρέμεινε ανταγωνιστική με την ίδια σταθερή διοίκηση. Έχει πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις με βοηθητικά γήπεδα, γυμναστήρια, κεντρικά γήπεδα, αναλυτές κτλ. Και ήταν ξανά ανταγωνιστική για να διεκδικήσει την άνοδο.
0: Μπράβο τον Κεραμίδη.
3: Δεν το καταφέρνει φέτος. Πιστεύω όμως ότι του χρόνου θα είναι, αν τα πράγματα είναι ίδια, θα είναι εκ των φαβορί.
2: Και με ίδιο κορμό παιχτών.
3: Κράτησε αρκετού. Δεν είναι τόσο εύκολο. Καταλαβαίνεις το γιατί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Ναι.
3: Γιατί εντάξει, κάποια παιδιά θέλουν να παίξουν στη Β' Εθνική. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Και αυτό ήταν ο λόγος που δεν κράτησε πολλούς παίκτες. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δεύτερος ο Απόλλων. Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι τα απόλυτα φαβορί. Δηλαδή, αν ο Απόλλων κερδίσει την Ελασσόνα. Βέβαια. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε, να μην βιαστούμε. 9 ο Πανδρακικός, 6 Καλαμαριά, 3 η Ελασσόνα, 0 το Κεραμίδι, βγαίνουν οι δύο από αυτόν τον όμιλο. Στον άλλο όμιλο όμως γίνεται ένας χαμός. Εκεί είναι ο Πύργος πρώτος που έχει, σε τρία παιχνίδια που έχει 5 βαθμούς. Είναι ο Άρης Πετρούπολης ισόβαθμος με τη Ζάκυνθο στη δεύτερη θέση με 4. Και το φαβορί, τώρα θα μου πεις από πού προκύπτει το φαβορί. Με βάση την εικόνα του στη διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Εθνικός ήταν εκ των φαβορί. Έχει μείνει τελευταίος με 2 βαθμούς, έχει μόνο 2 ισοπαλίες. Βέβαια, εκεί είναι, φανταστείτε ότι έχουν γίνει 3 μάτς και ο συντελεστής των γκολ, ας πούμε, είναι 2-1, 1-1, 2-2. Ο Εθνικός δεν έχει σκοράρει.
0: Σαν την Άρσεναλ.
3: Έχει χάσει 1-0 σε ένα μάτς και έχει 2 ισοπαλίες 0-0. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ρευστό εκεί το μίνι πρωτάθλημα. Εντάξει, ο Πύργος φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη ομάδα, αλλά είναι μέχρι το τέλος θα πάει. Είναι 5-4-4-2 η βαθμολογία.
0: Και όλοι αυτοί οι τέσσερις για Super League 2.
3: Για Super League 2.
0: Τώρα, αν με ρωτήσεις, θα γίνει ένας όμιλος.
3: Θα γίνει ένας όμιλος σίγουρα.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά αν με ρωτήσεις με πόσες ομάδες θα γίνει ένας όμιλος, λένε ότι θα γίνει με 16.
0: Κατά προσέγγιση, ρε παιδί μου.
3: Επειδή όμως θα έχουμε δύο όλα να συμβαίνουν. Όχι, εγώ πιστεύω θα γίνει με 16 αυτή τη φορά. Δεν θα το αλλοιώσουν. Είναι η απόφαση που έχουν πάρει από πέρσι. Από 3 χρόνια.
0: Για να πέσουν πόσοι.
3: Μετά την επόμενη χρονιά.
0: Ναι. Να ανέβουν 4. 2 και να πέσουν 4.
3: Όχι, όχι. 16 θα μείνουν οι ομάδες εκεί. 4 θα πέσουν, 4 να ανέβουν. Να σταθεροποιηθούν στις 16 ομάδες.
0: Στην πρώτη κατηγορία πώς θα ανέβουν του χρόνου.
3: Πόσες. 2 δεν θα ανέβουν.
0: 2. Εντάξει, αυτό λέω.
3: Ναι, ρε παιδί μου. 4 πέφτουν, 4 ανεβαίνουν. 2 πέφτουν, 2 ανεβαίνουν.
0: Ναι.
3: Βέβαια η αναδιάρθρωση που θα πρέπει να γίνει από τη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Μπορεί να γίνει τώρα του χρόνου ΓΑΜΑ Εθνική με 8 και 10 ομίλους. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Υπερβολικό θα το χαρακτηρίζα. Αλλά ποιος ασχολείται με αυτά,
0: Εντάξει.
3: Κι όμως.
0: Έχει τοπικές κοινωνίες κυρίως. Έχει.
3: Μα θα πρέπει να ασχοληθεί κεντρικά το ποδόσφαιρο, σου είπα. Πρέπει να ασχοληθεί κεντρικά το ξαναπώ, το ποδόσφαιρο. Για να βελτιωθεί το ποδόσφαιρο το ίδιο, θα πρέπει να ασχοληθεί κεντρικά η Super League, η μεγάλη δηλαδή, η Ομοσπονδία, η Γενική Γραμματεία. Θα πρέπει να ασχοληθούν για να αναδιοργανωθούν τα χαμηλότερα πρωταθλήματα. Το γεγονός ότι φτάνουμε σε έναν όμιλο στη Β' Εθνική είναι ένα βήμα. Mm-hmm. Σημαντικό. Και 14 αν γίνουν αργότερα, μπορεί να είναι πιο λειτουργικό. Γιατί τώρα, αν δώσει τα ίδια χρήματα η τηλεόραση, δεν θα τα δώσει σε 20 ομάδες, θα τα δώσει σε 16.
0: Mm-hmm.
3: Μάλλον δεν τα δώσει καν σε 20, γιατί βγάλε έξω τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον, Ατρό, και τον Αστέρα Τρίπολης, τα έδωσε σε 17 ομάδες. Τώρα που είναι 16, θα δώσει σε 13 ομάδες. Δηλαδή, σαφώς και τα χρήματα θα είναι περισσότερα. Αν δοθούν τα ίδια, λέω, θα είναι περισσότερα αυτά που θα διανεμηθούν. Άρα, μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό αυτό το προϊόν. Και αν γίνουν και κάποια πράγματα ακόμη, δοθεί περισσότερη προβολή και από περισσότερα site και δοθεί περισσότερη. Υπάρχει εκπομπή για τη Β' Εθνική. Έτσι. Μπορεί αυτό να δώσει περισσότερο ενδιαφέρον και για τις τοπικές κοινωνίες, που σωστά είπες. Δηλαδή, ανεβαίνει ο Πανθρακικός. Ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αν ανέβει τελικά. Έτσι που εύχομαι να ανέβει, δηλαδή, εννοείται. Πλέον, θα δώσουν περισσότερο, πώς να το πω, ενδιαφέρον και στις τοπικές κοινωνίες οι ομάδες όσο πιο ψηλά γίνονται, ανεβαίνουν. Λογικό. Η Ξάνθη που δεν τα κατάφερε, η Δόξα Δράμας, φέραν τον κόσμο στο γήπεδο. Είχαν παιχνίδια με 4.000 κόσμο, με 5.000 κόσμο, που ο Ατρόμητος δεν έχει κόψει ποτέ τόσα εισιτήρια, αν βγάλει στους μεγάλους από τη μέση. Ποτέ δεν έχει κόψει τόσα εισιτήρια. Ο Ατρόμητος.
0: Ναι.
3: Ενώ η Δόξα μπορεί να κόψει 5.000 εισιτήρια σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, Δόξα Λεβαδιάκος. Μπορεί να το κάνει. Η Ξάνθη μπορεί να το κάνει. Ο Πανθρακικός, πιστεύω, εντάξει, 5 μπορεί να μην κόψει, αλλά οκ. Okay. Η Ξάνθη μπορεί να το κάνει. Η Ξάνθη, μέσα στην Ξάνθη, που παίζει πλέον στο παλιό της γήπεδο, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν οι ομάδες, αλλά να δούμε.
0: Μάλιστα.
3: Πώς θα εξελιχθεί.
0: Ένας φίλος ζητάει αναφορά σε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Β' που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα τη νέα χρονιά. Δεν είναι. Έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς, τώρα δεν είναι η ώρα να το ξαναανοίξουμε το θέμα. Σίγουρα πάντως θα ανέβουν παίκτες, όπως ανεβαίνουν κάθε χρόνο, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να καθιερωθούν όπως τα κατάφερε, για παράδειγμα, φέτος ο Χατσίδης.
3: Αν Γέρος... ανεβαίνει ένας κάθε χρόνο, όχι αν ανεβαίνει.
0: Αν καθιερώνεται ένας.
3: Αν καθιερώνεται ένας, καθιερώνεται σημαίνει ότι είναι στο γκρουπ των 15-16 πρώτων επιλογών, έτσι.
0: Ναι.
3: 18, να το πω, ναι. Έτσι. Δεν είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βέβαια. Εννοείται.
3: Thank you.
0: Γιατί για να παίξεις στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, πάει να πει ότι είσαι υψηλού επίπεδου, ότι είσαι έτοιμος, το σώμα σου, το πνεύμα σου, η τεχνική σου, η τακτική σου, η φυσική σου κατάσταση, σχεδόν τα πάντα. Και τα βελτιώνεις, εννοείται, και στην πορεία όσο παραμένεις στην πρώτη ομάδα. Αλλά κάποια βασικά στοιχεία τα έχεις για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό και ενός προπονητή που δεν κάνει και εκπτώσεις στα κριτήριά του.
3: Ναι, σωστά.
0: Ερώτηση την οποία δεν γνωρίζω. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι ο κανονικός ή του Καλαϊτζίδη? Τι θέλει να πει ο φίλος ο Δονίκος?
3: Ο κανονικότατος.
0: Μάλιστα. Okay. Ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε...
3: Του Μπαλτίδη, αν καλύπτω τον φίλο.
0: Ο γιος του παλιού παράγοντα.
3: Ο γιος του ιστορικού προέδρου του Απόλλωνα.
0: Ο Φώτης ήταν ο μπαμπάς.
3: Ο Φώτης είναι τώρα.
0: Ο Φώτης είναι τώρα,
3: Ο μπαμπάς ήταν ο...
0: Τάκης, όχι.
3: Ναι, πώς τον λέγανε.
0: Δεν πειράζει. Καταλάβαμε.
3: Ναι.
0: Και καλή οργάνωση, καλή δουλειά.
3: Κοίταξε...
0: Προπονητής...
3: Είναι ο Ζόρανο Στοίνοβιτς.
0: Α, ναι.
3: Ναι.
0: Εξ αρχής. Εξ αρχής. Όχι.
3: Όχι. Ξεκίνησε ο Κώστας ο Βελιτσέλος.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει. Λίγο βιαστικά. Κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο βιαστικά έγινε η αντικατάσταση. Ανέλαβε ο Ζόρανο Στοίνοβιτς. Ο Κώστας ο Βελιτσέλος πρώτα πήγε στο Εγάλαιο. Μετά πήγε στο Κεραμίδι και ήταν ο ανταγωνιστής του Απόλλωνα μέχρι και πριν λίγο καιρό. Ανέλαβε ο Ζόρανο Στοίνοβιτς, έχει την εμπειρία, καθοδήγηση, έξυπνος, και από ό,τι φαίνεται θα... Μην βιαστούμε, αλλά μάλλον προς τα εκεί πάει.
0: Μακάρι. Ο Ηρακλής.
3: Ο Ηρακλής πήρε προπονητή?
0: Όχι.
3: Όχι,
0: Όχι ακόμα.
3: Δεν πήρε.
0: Εντάξει, νωρίς, είναι 6 Μαΐου ακόμα, εντάξει. Έχουμε ακόμα μέχρι να μπούμε στον Ιούνιο και να δούμε και αν αυτός που θα προσληφθεί θα ξεκινήσει κιόλας τη χρονιά. Δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά.
3: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Είναι.
3: Ο κύριος Τενές πέρσι είχε κατάφερε την ξεκίνηση και την πρώτη αγωνιστική με την Τρίπολη.
0: Την πρώτη αγωνιστική έφυγε.
3: Ναι, ρε φίλε, πρώτη αγωνιστική 2-2 με την Τρίπολη και έφυγε. Τάκης Μπαλτίδης.
0: Τάκης Μπαλτίδης, ναι.
3: Τάκης Μπαλτίδης, ναι.
0: Ωραία. Πάμε, κάναμε μια πρώτη αναφορά. Θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, με μηνύματά σας. Περιμένουμε στην ομάδα μας στο Viber, με τους χορηγούς μας, με τη σφαγή της Ατλέτικο, με μια απίστευτη απόφαση, η οποία, εντάξει, ήταν σοκαριστική, το πώς εξελίχθηκε αυτή η φάση. Εμείς εδώ, η δική μας κουλτούρα, νομίζω ότι δεν δέχεται τέτοια λάθη ανθρώπινα. Αν ήταν ανθρώπινο.
3: Απαγορεύεται να συμβεί σε ημιτελικό του Champions League. Σε επαναληπτικό ημιτελικό, το κάνω ακόμα χειρότερο, γιατί έτσι είναι. Απαγορεύεται να συμβεί κάτι τέτοιο στην εποχή του VAR. Απαγορεύεται.
0: Δεν
3: πρέπει να συμβεί ο συγκεκριμένος.
0: Γιατί εμείς όταν αντιλαμβανόμαστε τέτοια προσπάθεια
3: με την...
0: ναι, sorry, να καταργήσουμε το VAR, γιατί αυτό έκανε χθες ο τύπος. Αν και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να φτύρω στον κουτσέφτη. Ο τύπος χθες σφύριξε μετά τη δεύτερη παράβαση.
2: Σωστά.
0: Ας πάμε στο διάλειμμα. Ας πάμε στο διάλειμμα να το στείλω και στον φίλο μας τον Αριστομένη, να δούμε τι θα μας πει. Και επιστρέφουμε με όλα αυτά.

0: Plus 99,4.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
7: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε στην πρώτη ώρα πάντα για το Football Factory. Όπα, εδώ είμαστε με Artemis Real Estate για να πουλήσουμε το σπίτι μας, για να αγοράσουμε, για όλες αυτές ενέργειες που έχουν να κάνουν με τις κατοικίες. Arealestate.gr στο διαδίκτυο. Επταπηρηγείο 77 εδώ στις ΣΥΚΕΣ, στο Hotel Millennium στη Σόφια, και τηλεφωνικά 2317-006-775. Πίτσα Ράφαελ, Πίτσα Ράφαελ. Η εξαιρετική Πίτσα Ράφαελ κυριαρχεί στη Θεσσαλονίκη και στην Πολύχνη και στον Εύωσμο και στην Τούμπα, αλλά και Καλαμαριά Αιγαίου 77. Να τρώγαμε τώρα, τι θα τρώγαμε τώρα, πείτε καμία, μια μακαρονάδα. Μια μακαρονάδα, νομίζω ότι θα την τρώγαμε, θα βάζαμε στη μέση και μια σαλάτα και θα είχαμε καλυφθεί για τις επόμενες πολλές ώρες. Όχι. Θα ξανατρώγαμε το βράδυ μια πίτσα.
1: Πότε θα πάμε ρε στη Ραφαέλ?
0: Άτε, τώρα όταν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τι γελάτε ρε.
1: Σε ποιο άθλημα.
0: Άμα, είδες. Είδες. Στις γυναίκες δεν το πήρε. Άρα θα πάμε.
1: Το πήρε.
0: Δεν θα πάμε.
1: Το πήρε γυναίκε στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 15.
0: Φτάνει τόσο για φέτο.
1: Να το πάρουμε και στο βόλι σίγουρα και θα παλέψουμε.
2: Ακόμα ένα να πάμε μία φορά σε κάθε κατάστημα έτσι.
0: Έτσι.
2: Να περάσουμε. Έτσι. Για κάθε πρωτάθλημα και σε διαφορετικό.
0: Εξαιρετικό κουτσιάρτη αμέσω ανταποκρίθηκε. Φοβερό. Δηλαδή του στέλνει μήνυμα και απαντάει στο λεπτό. Για αυτή την πολύ πολύ παράξενη φάση.
1: Γιατί δεν το βγάζουμε καμιά μέρα το μένιο να μιλήσει, ρε.
0: Όταν θα έχουμε πολλά μαζεμένα, θα το ζητήσουμε. Όταν γίνει ένας χαμός.
1: Δεν χρειάζεται να γίνει χαμός, εντάξει. Ναι, σίγουρα και
0: θέλουμε αρκετά πράγματα. Όταν κάποια στιγμή διαφωνήσουμε πάρα πολύ έντονα σε κάτι, θα μας διαφωτίσει. Ναι.
1: Μεταξύ μας.
0: Ναι, τι.
1: Θα δεχτείς την άποψή του, γιατί.
0: Εγώ.
1: Στην κόκκινη κάρτα του Καμαβινκά που επιβεβαίωσε εμένα, έκανε στο Σουηδό.
0: Θύμησέ μου τη φάση, γιατί ο σκληρός μου είναι γεμάτος και. Όχι, όχι. Τι έκανε. Α, το.
1: Έκανε βλακία ο Καμαβινκά, αλλά επιβεβαίωσε εμένα ο Μένιος ότι ήταν τραβηγμένη.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε στο Σουηδό. Ναι.
0: Πολύ υποκειμενικό. Ήταν πολύ.
1: Δεν είπα ότι δεν ήταν υποκειμενικό.
0: Ναι.
1: Δεν είπα αυτό. Επουδενή. Είπα απλά ότι ήταν τραβηγμένη για δεύτερη κίτρινη. Σε προημιτελικό Champions League. Αυτό είπα. Πρέπει να ελέγχεις, όπως είπε σωστά ο κ. Καζναφέρης, Ανέστη, θα έπρεπε να ελέγξω καλύτερα, να χειριστώ καλύτερα τη δεύτερη κίτρινη του Γεωργιάδη. Έτσι,
2: σωστά.
1: Χρόνια μετά. Ναι. Έτσι, το ίδιο φαντάζομαι, θα λέει και ο. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Ο Σλοβαίνο.
0: Ο Βίτσιτς.
1: Ότι ναι, θα έπρεπε να χειριστώ καλύτερα τη δεύτερη κίνηση του Καμαβινκά.
0: Ναι. Λοιπόν, χθες το 56ο λεπτό και σε αυτό το πολύ πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως το περιμέναμε, μπαίνει από δεξιά η Ατλέτικο. Μια διεκδίκηση της μπάλας ενός επιτιθέμενου με τον Γκάμπριελ, τον αμυνόμενο της Άρσεναλ. Πέφτει κάτω, κάνει τον πολυτραυματία. Ο Γκάμπριελ αφήνει τη φάση, την τζιμπάει ο Γκριεσμάν, τον πατάει άλλος αμυντικός της Άρσεναλ. Πέφτει κάτω ο Γκριεσμάν, σηκώνει το χέρι ο διαιτητής, φάουλ επιθετικό. Με αυτή τη χρονική σειρά. Πρώτα η μία κόντρα, δεύτερη η παράβαση του Γκριεσμάν, μετά σφυρίζει ο διαιτητής. Το επιθετικό φάουλ σφυρίζει. Ρωτάμε τον Κουτσιάφτη ότι από τη στιγμή που είναι πέναλτι η δεύτερη φάση, ολοκάθαρο, γιατί να μην μπορεί να παρέμβει ο ΒΑΡ, μια και το σφύριγμα ήταν το τελευταίο γεγονός. Δεν διέκοψε το παιχνίδι για να δώσει επιθετικό φάουλ. Απαντάει ο Κουτσιάφτης ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Στο τέλος τα εξήγησε. Τους είπε ότι υπάρχει πέναλτι, αλλά συμφωνεί και ο ΒΑΡ πως υπάρχει πρώτα επιθετικό.
1: Επιθετικό φάουλ.
0: Ναι.
1: Αυτή εδώ τη φάση τη θεωρούν ότι είναι επιθετικό φάουλ.
0: Ναι.
1: Είναι πιο επιθυνή.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Που στέκει βέβαια. Στέκει βάσει κανονισμών, όχι βάσει κρίσης. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ.
1: Μα τραβάει και το πόδι του.
0: Ναι. αλλά τουλάχιστον ας πούμε δικαιολογεί τη διαδικασία. Ότι δηλαδή αν διαφωνούσε ο ΒΑΡ με το επιθετικό θα τον καλούσε να δει το πέναλτι. Είναι τα δύο όλα. Να τα δει και τα δύο. Γιατί δεν του έκοψε το δικαίωμα του ΒΑΡ να παρέμβει με το σφύριγμα. Στο τέλος. Απλά ο ΒΑΡ συμφώνησε πως υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σφαγή σε Ατλέτικο σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι. Την αντιμετώπισαν και πολύ ψύχραμα. Τι υποσημειώνε. Έτσι είναι η διαιτησία. Κάποτε θα πάρουμε εμείς κάτι. Κάποια στιγμή θα το χάσουμε εμείς. Σήμερα ήταν η ώρα να χάσουμε κάποια σφυρίγματα. Πολύ πολύ ποδοσφαιρική εκτίμηση ενός ψύχραιμου προπονητή. Κατά τα άλλα. Και χωρίς πολλές συγκινήσεις ακόμα και στο.
1: Αυτά είπε, αλήθεια.
0: Το σημειώνε, ναι.
2: Και ο Κόκκι απέφυγε να το σχολιάσει. Τον ρωτήσανε για το διαιτητή και είπε «Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για το διαιτητή, πιστεύω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε σε έναν ημιτελικό Champions League, θα είμαι σίγουρος ότι προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και δεν έχω να πω κάτι πάνω στις αποφάσεις του».
1: Mm-hmm. Μπράβο, την Ατλέτη.
0: Είδες, ποδοσφαιρικός πολιτισμός.
2: Η Ατλέτη η οποία δεν έκανε σχεδόν τίποτα σε όλο το παιχνίδι, έτσι. Όχι ότι έκανε η Arsenal πολλά πράγματα.
0: Βρέθηκε με την αιστεία ο μικρός σου Σιμεώνε και δεν μπορούσε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ωραία, εκεί ήθελα να
0: καταλήξω. Και ένα πέναλτι ακόμα. Και το πέναλτι.
2: Εκεί ήθελα να. Εντάξει, το πέναλτι.
0: Δύο φάσεις το τέταρτο.
2: Το είπαμε, ρε παιδί μου.
0: Στο ξεκίνημα.
2: Το πέναλτι. Στη φάση του Σιμεώνε, Γιάννη, είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα να πούμε ότι δεν βάζει το αριστερό και πάει να βάλει το καλό του το δεξί.
1: Ξέρεις τι λέμε πολλές φορές, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς αυτό τους καθοδηγούμε πάντα στις μικρές ηλικίες, χρησιμοποίησε το πόδι που πρέπει. Ένας βέβαια μεγάλος παίκτης, Έλληνας, που έπαιξε και σε πολλές ομάδες στην Ελλάδα και στην εθνική ομάδα, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, έλεγε.
0: Από αυτόν ναι, έβαλα στο μυαλό μου.
1: Που ήταν τότε, ναι, που ήταν τότε τεχνικός διευθυντής.
0: Το που είπες μεγάλος
1: έλεγε
0: παίκτης.
1: Έλεγε ότι. Ε, ναι, φίλε. Πραγματικότητα είναι. Έλεγε ότι. Ρε εσύ άμα εμένα μου βγαίνει ο βηματισμός για να το κάνω αλλιώς. Γιατί πρέπει να βάλω το καλό πόδι ή το πόδι. Επειδή το λες εσύ, μου είχε πει κάποια στιγμή. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις σε ποιο κομμάτι. Ότι όταν αυτοί που όπως και να το κάνεις τους βγαίναν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα λόγω του ταλέντου τους, έτσι. Γιατί, και το έχει κάνει και καμιά 100-150 φορές, ξέρω εγώ πόσο το έχει κάνει σε όλη την καριέρα. Το οτιδήποτε από αυτά. Σίγουρα ξέρει καλύτερα το τι. Δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω ότι μερικές φορές σκεφτόμαστε με ποιο θα πάω πιο γρήγορα, όχι ποιο είναι το σωστό.
0: Ναι, γιατί στην ο άλλος είναι δίπλα του.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση νομίζω ο Τζουλιάνο την πατάει για αυτό το λόγο. Την πατάει.
2: Ξέρεις τι πιστεύω.
0: Θέλει να τη βρει βιαστικά με το μύτο όπως είναι δυνατόν, αντί να βάλει πιο μεγάλη επιφάνεια του ποδιού για να τη βρει
2: με
0: σίγουρα.
2: Με το εξωτερικό πάει να τη βρει.
0: Ναι,
1: πάει,
0: το...
1: να τη βρει βασικά, πάει να τη βρει με το δεξί, γιατί θεωρεί ότι είναι πιο κοντά το δεξί. Ναι. Θα πάει πιο γρήγορα το πόδι του στην μπάλα.
0: Ναι.
1: Το βήμα του είναι τέτοιο που πιο γρήγορα πηγαίνει το δεξί στην μπάλα. Νομίζω αυτό προσπαθεί. Εν τω μεταξύ κάνει τρομερό κοντρόλ το πρώτο, έτσι. Το κοντρόλ του είναι εκπληκτικό που περνάει το Ράγια στον αέρα την μπάλα. Απλά είναι πιο κοντά το πόδι του στην μπάλα, σου λέει φοβάται ίσως τον αμυντικό και βάζει εκείνο. Τώρα τι να σου πω. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση που έχω.
2: Απλά σε όλο αυτό που είπες για το ποιο πόδι βάζεις, επειδή πραγματικά στην ερασιτεχνική μου καριέρα, γιατί δεν μπορώ να αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση τον Γιώργο Γεωργιάδη, αλλά όταν έβαλα στο μυαλό μου το να χρησιμοποιώ το αριστερό για να το δυναμώσω και για να μην είναι το. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να μην ξέρει ο αντίπαλος αυτόματο ότι άμα μου κλείσει το δεξί, με ακύρωσε σαν παίχτη. Δεν μπορώ να κάνω την παλιά, δεν μπορώ να σουτάρω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ή πρέπει να γυρίσω την μπάλα στο δεξί για να σουτάρω, άρα μπορεί να μου αφήσει ελεύθερο το αριστερό. Από ένα σημείο και μετά, γίνεται κτήμα σου και πάει αυτόματα το πόδι που πρέπει στην μπάλα σε μια τέτοια περίπτωση, νιώθω εγώ. Κατάλαβες. Δεν σκέφτεσαι δηλαδή ούτε να βάλω το καλό, να βάλω το κακό, γιατί δεν έχεις την ανασφάλεια αν θα βάλεις το κακό. Οπότε θα σου βγει πιο φυσικά μετά να βάλεις το κακό σου πόδι σε μια φάση που νιώθεις ότι με αυτό προλαβαίνεις να την τελειώσεις.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν είπα αυτό.
2: Λες για το. Λες ρε παιδί μου για τη σκέψη.
1: Λέω ότι κρίνει ότι με την ταχύτητα που εξελίσσεται η φάση χρησιμοποιώντας το δεξί θα τελειώσει πιο γρήγορα τη φάση από τη... και θα προλάβει την επέμβαση του αμυντικού. Πολλές φορές και αυτό συμβαίνει. Λες, για να την προλάβω, και νομίζω ότι αυτή η φάση κάπως έτσι περιγράφεται.
2: Δεν μπαίνει αριστερό από εκεί, λες.
1: Δεν είπα ότι δεν μπαίνει. Μπαίνει, απλά πρέπει να πατήσεις το δεξί. Να σου πω κάτι. Μπορεί αν πατούσες το δεξί να παίρνει πέναλτι. Μπορεί αν πατούσες το δεξί και δεν πήγαινε να τελειώσει, να έπαιρνε πέναλτι. Αλλά αυτός πήγε να τελειώσει βιαστικά, βέβαια, σίγουρα με το δεξί. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πατούσε με το δεξί και μετά το άλλο του πόδι θα μπορούσε να την πετύχει σωστά την μπάλα. Γιατί η μπάλα έφευγε και λίγο αριστερά. Δεν ξέρω. Πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν θα την προλάβαινε.
0: Με αυτά και με αυτά χάσαμε το Χ, χάσαμε το Χ2, κάπως έτσι. Και η Arsenal κέρδισε έναν πρώτο τελικό που είχε. Θα βρεθεί στον τελικό του Champions League η Arsenal σε μια εβδομάδα που της πάει καλά, γιατί αύξησε τη διαφορά από τη City για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κέρδισε και αυτό το παιχνίδι με το μισό μηδέν όπως συνηθίζει. Και προχωράει. Λογικά,
2: πάντως,
0: απόψε δεν θα έχει σχέση το ποδοσφαιρικό θέμα που θα παρακολουθήσουμε με το χθεσινό.
2: Έχουμε, καλά, αυτό προσπαθούσα να το σκεφτώ και αισθάνομαι ότι...
0: Κατά πάσα πιθανότητα, δεν είμαστε και σίγουροι.
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι ξέρω ποιος είναι ο τρόπος για να δούμε κλειστό παιχνίδι, θα το συζητήσουμε μετά. Για την Arsenal, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον έχοντας περάσει και στον τελικό αυτή η ομάδα, πρέπει να της πιστωθεί το credit της χρονιάς φέτος. Θα μου πεις, αν αποτύχει, χάσει και το πρωτάθλημα, χάσει και τον τελικό του Champions League, θα είναι πετυχημένη χρονιά. Πετυχημένη χρονιά δεν θα είναι. Δεν θα έχει κλείσει με τίτλους, ενώ θα υπάρχει αυτή η προοπτική. Αλλά για μια ομάδα η οποία μετά από 20 χρόνια πάει ξανά στον τελικό του Champions League και την ίδια χρονιά διεκδικεί και το πρωτάθλημα μέχρι το φινάλε, που είναι το πρώτο που θα πάρει αν το πάρει μετά από 22 χρόνια, είναι κάτι που σίγουρα πρέπει, δηλαδή το συζητούσαμε και λίγο χθες, πως πρέπει να πιστωθεί στον Αρτέτα, στον οργανισμό της Arsenal, για το γεγονός ότι είναι μια ομάδα η οποία έφυγε ο Wenger που ήταν 20 τόσα χρόνια προπονητής, 30 πόσα ήτανε, και πήγε ο Emery, και από τον Emery πήγε ο Αρτέτα. Δηλαδή δεν είναι ότι άλλαξε και καμιά δεκαριά προπονητές μέχρι να καταλήξει στον Αρτέτα. Μια ομάδα η οποία στο δίμηνο τρίμηνο τελευταία που έχει ακούσει την κριτική και έχει επιστρέψει και αυτός ο χαρακτήρας της loser ομάδας και τα λοιπά, είναι ομάδα, γιατί το ίδιο διάστημα λέμε για τον ΠΑΟΚ και τις απουστίες του και τους τραυματισμούς του, είναι ομάδα η οποία παίζει σταθερά χωρίς, όχι τώρα τα τελευταία παιχνίδια, τώρα με την Ατλέτικο, εκείνο το χειρότερο διάστημα που έκανε αυτό το δίμηνο, το τρίμηνο το προηγούμενο, που έπαιζε σταθερά με 6-8 τραυματισμούς βασικών παιχτών, ενδεκαδάτων παιχτών ή παιχτών που είναι οι ηγέτες αυτής της ομάδας, όπως είναι ο Όντεγκαρντ, ας πούμε, κτλ. Και φτάνει τώρα να διεκδικεί το Champions League αίτητη, που η τελευταία ομάδα που έφτασε να διεκδικεί αίτητη Champions League και να το χάσει ήταν η Arsenal του 2006.
0: Με δύσκολο πρόγραμμα. Ε.
2: Και έχοντας κερδίσει την μία από τις δύο υποψήφιες φιναλίστ εμφατικά. Και όντας, μάλλον ούσα η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει την Bayern στο Champions League.
0: Μπράβο στην Arsenal.
1: Να πω και εγώ πάνω σε όλα αυτά ότι χάρηκα για τον Αρτέτα, γιατί τα έλεγα για αυτόν. Ήθελα να περάσει στο τελικό. Βέβαια, είχα καιρό να δω πανηγυρισμούς σε ημιτελικό που να θυμίζουν τελικό. Νομίζω ότι μακάρι να είναι ανταγωνιστική η Arsenal στο τελικό. Το θέλω όσο δεν φαντάζεστε, για να δούμε και καλό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι ήταν σαν να ήταν χθες ο δικός σας τελικός. Δηλαδή ο τρόπος που έφτανε το παιχνίδι προς το τέλος και παίζαν όλοι, και αυτοί που είχαν βγει αλλαγή και οι αναπληρωματικοί που κάναν προθέρμανση και ο πάγκος και ο κόσμος κτλ. Ο τρόπος που παίζαν το παιχνίδι όλοι, ήταν σαν να ήταν πραγματικά τελικός. Βέβαια είχαν πάρα πολλά χρόνια σαν ομάδα, είχαν 20 χρόνια να φτάσουν σε τελικό Champions League. Δεν φτάνει και συχνά η Arsenal. Είναι όμως μια τεράστια επιτυχία για μια ομάδα που χτίζεται εδώ και χρόνια, και είναι και επιβράβευση για τον προπονητή και για αυτούς που τον στηρίζουν τόσα χρόνια τον προπονητή, κακά τα ψέματα. Πολύ θετικό, okay, για μένα που έφτασε εκεί. Μακάρι να είναι και ανταγωνιστική, αν μπορεί. Το βλέπω δύσκολο βέβαια, με όποιον και να παίξει.
0: Γιατί έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Γιατί.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει. Το ανταγωνιστική σημαίνει να μπορεί να το διεκδικεί. Δηλαδή, αυτό που θα γίνει σήμερα, που δεν ξέρει ποιο θα περάσει, δεν ξέρει. Θα ήταν ωραίο να το δει και στον τελικό. Να μην υπάρχει grand favori στον τελικό. Αυτό θέλω να πω. Πάντα. Σκεφτείτε του τελικού που υπήρχαν grand favori. Δεν ήταν ωραίοι τελικοί. Σε αντίθεση με αυτού που ήταν πιο ανοιχτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Γι' αυτό, από αυτή την άποψη το λέω. Μακάρι βέβαια, ξαναλέω, να είναι ανταγωνιστική και μακάρι να πάρει και το πρωτάθλημα. Θα είναι μια επιβράβευση για όλη τη δουλειά όλων των χρόνων και θα δείξει ότι δεν είναι απαραίτητο να σπαταλήσεις όλα τα εκατομμύρια του κόσμου για να φτιάξεις ομάδα όπως κάνει π.χ. η United όλα αυτά τα χρόνια και δεν καταφέρνει. Η Chelsea που πετάει, μιλάω για τις Αγγλικές, που πετάνε τα χρήματά τους και δεν καταφέρνουν. Η City δεν τα πετάει γιατί στην ουσία καταφέρνει να κατακτά το πρωτάθλημα, μία στις τόσες, ξέρω εγώ, μία φορά πόσο πήρε το Champions League κτλ. Αλλά η Arsenal με πολύ χαμηλότερο level παικτών, με πολύ πιο νοικοκυρεμένη κατάσταση, να κατακτήσει τουλάχιστον το πρωτάθλημα και μακάρι να πάρει, αν καταφέρει να πάρει και το Champions League, για να δείξει τη σωστή διαδρομή του ποδοσφαίρου. Όχι αυτό που κάνει η Chelsea. Αυτό που κάνει η Chelsea είναι παρανοϊκό. Παρανοϊκό και United.
2: Και μπορεί να σου φέρει έτσι εντελώς όχι τυχαίες, αλλά παροδικές επιτυχίες. Δηλαδή, ναι.
1: Μα η Chelsea πήγε να κάνει το σωστό και έδιωξε το Μαρέσκα. Γιατί πήγε να το κάνει το σωστό. Έπαιζε σωστά, ωραίο ποδόσφαιρο. Χαιρόσου να τη βλέπεις. Mm-hmm. Και μόλις άρχισαν λίγο οι στραβές, κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, τώρα έφυγε, ξαναλέω. Δεν ξέρω, έφυγε. Μάλλον τον διώξανε, έφυγε από μόνος του. Δεν ξέρω ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής, τι έγινε με το Μαρέσκα, έτσι. Δεν έχουμε και πληροφόρηση. Δεν έχουμε κανένα που να είναι Chelsea, ρε φίλε.
0: Chelsea, ε.
1: Ποιος είναι Chelsea, ξέρεις κάποιον?
0: Δεν θυμάμαι, όχι.
1: Δεν έχω κάποιον να σου πω. Δεν ξέρω κανένα που να είναι Chelsea.
0: Θα επιστρέψουμε στα ευρωπαϊκά αργότερα για να δούμε τη ματσάρα. Την απόψινή, την πολύ αναμενόμενη. Θα δούμε διαιτητές σε λίγο, όπου ορίστηκαν κανονικά οι διαιτητές του Πανσεραϊκός ΑΕΛ, σαν να μην τιμωρεί κάποιον η ΚΕΔ για την πολύ δύσκολη φάση στο τέλος, με το Φωτιά και το Παπαδόπουλο δηλαδή, σαν να θεωρεί ότι όλοι είχαν δίκιο. Ότι δεν έκανε κανείς μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω. Εκείνοι γνωρίζουν. Πάντως και ο Φωτιάς ορίστηκε και ο Παπαδόπουλος ορίστηκε. Ισπανός στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ και Γερμανός στο ΑΕΚ Παναθηναίκος. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με αυτά. Άλλα σημερινά... ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, η προπόνηση του ΠΑΟΚ, μια συνέντευξη του Ντιόπ, του πρώην ποδοσφαιριστή και του Άρη, ο οποίος ανέφερε ότι κάποια στιγμή ήρθαν να μας μιλήσουν οπαδοί του Άρη, να μας προτρέψουν να κερδίσουμε ή να μας απειλήσουν, και φάνηκε ότι είχαν και πιστόλι μαζί τους. Υπόθηκε, είναι δυσφημιστικό σίγουρα για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπόθηκε στην Ισπανία. Το διέψευσε ο Άρης, ο οποίος στράφηκε απέναντι στον Ντιόπ, τον κατηγόρησε ότι τον μάζευαν από τα μπαράκια. Σε ένα τέτοιο διάλογο πάντως που άνοιξε ο Άρης και με τον Χιμένεθ για άλλους λόγους, το πολύ σοβαρό που κατήγγειλε ο Άρης τελικά πέρασε έτσι. Κατήγγειλε μια ομάδα τον προπονητή ότι τα πήρε από άλλη ομάδα και δεν ασχολήθηκε κανείς. Εκπληκτικό, να μην το ξεχάσουμε γι' αυτό που έγινε στη φετινή σεζόν. Βλέπετε κάτι άλλο?
1: Την επικαιρότητα τη σημερινή.
0: Πριν πάμε στις λεπτομέρειες.
1: Αν έστει βλέπεις τίποτα άλλο στην επικαιρότητα.
2: Κάτι τόσο wow και σημαντικό, όχι. Δηλαδή η επικαιρότητα κυρίως είναι με τα ευρωπαϊκά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, που δεν είναι επικαιρότητα, αλλά εμένα πάντα μου άρεσε, ρε παιδιά, πάρα πολύ. Με εξιτάριζε όταν γινόταν τα καινούργια γήπεδα. Δηλαδή έκανε ο Ολυμπιακός τότε το Καραϊσκάκη η ΑΕΚ μετά την.
0: Ήθελες να πας να τα δεις.
1: Ήθελα να πάω. Μου άρεσε να παρακολουθώ την κατασκευή τους. Πώς σηκωνόταν. Και τώρα έβλεπα τις φωτογραφίες από το Βοτανικό. Λέω ρε, θα το ζήσουμε κι εμείς. Δεν μπορεί, θα το ζήσουμε κι εμείς. Αυτό. Όπως πάντα, βέβαια, στη σειρά τελευταία. Αλλά οκ, okay, τουλάχιστον το θέμα να το ζήσουμε.
0: Προς τον παρόν, εμείς θα ζήσουμε την απόφαση από ό,τι φαίνεται της Ryanair που είναι οριστική να σταματήσει την εργασία εδώ με τη Θεσσαλονίκη για τις πιο πολλές πτήσεις.
1: Αυτό τώρα είναι καλό ή κακό.
0: Πώς είναι, είναι καλό. Άμα μειωθούν κατά 20 οι προορισμοί που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με άλλες χώρες.
1: Αν
0: και κοπεί τόσος κόσμος που έρχεται.
1: Αν εμφανιστεί άλλη εταιρεία.
0: Αυτό είναι μετέπειτα, είναι κάτι αναγκαίο να γίνει. Προς το παρόν είναι δραματικό. Για την,
1: γιατί φαίνεται αυτό, γιατί, το έχεις διαβάσει.
0: Υψηλό κόστος που βάζει η εταιρεία την οποία έχει το αεροδρόμιο.
1: Α, υψηλό κόστος λοιπόν βάζει η εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς ως χώρα δώσαμε τα αεροδρόμια μας σε αυτή την εταιρεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ζητήσαμε εγγύησεις πάνω σε αυτά.
0: Είχε δοθεί μια επιχορήγηση από όσο διάβασα και στη Ryanair για παράδειγμα για να συνεργάζεται με τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα εκτιμά ότι δεν τη συμφέρει. Αλλά σίγουρα είναι ανοιχτή σε διαπραγμάτευση. Δηλαδή το κάνει σίγουρα και με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει ότι το διαπραγματευόμαστε. Το κόστος.
1: Για να μπούμε στο Διοπίνιον, να δούμε να τι δούμε. Γράφει το Διοπίνιον.
0: Να το δούμε, γιατί η σημερινή για εξέλιξη έχει να κάνει με την ενημέρωση και των υπαλλήλων εδώ της αεροπορικής εταιρείας. Είμαστε στις 4. Ένα μικρό διάλειμμα, μπαίνουμε δεύτερη ώρα να δούμε λίγο με πιο πολλές λεπτομέρειες όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα και τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά εδώ στον Flash και στο Football Factory.
3: Η ώρα είναι 4.

0: στο σπίτι της.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δεύτερη ώρα μπήκαμε 6 λεπτά μετά τις 4 στο Football Factory και με την Inter Veten που έχει εξαιρετικές ευκαιρίες και σήμερα στις αποδόσεις του μεγάλου αγώνα ποδοσφαίρου, των μπασκετικών αλλά και των αυριανών στο ποδόσφαιρο σε Europa League και Conference. Κάποια μηνύματα στον ταξί. Αυτό με την παρουσία του Ιράν στο Μουντιάλ δεν πιστεύω θα πάει καλά. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα όργανα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε ένα ταξίδι στο Βανκούβερ, ταλαιπωρήθηκε και με βίζες και με ένας χαμός γίνεται. Για το Μουντιάλ δηλώνει ότι χρειαζόμαστε εγγύηση για το ταξίδι. Πώς το λέει, οικοδέσποινα είναι η FIFA και όχι ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο για το οποίο προκριθήκαμε και οικοδέσποινα μας είναι η FIFA και όχι ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Τάτζ. Αν δεχτούν να μας φιλοξενήσουν, πρέπει να δεχθούν ότι δεν μπορούν να προσβάλλουν τους στρατιωτικούς μας θεσμούς με κανέναν τρόπο.

0: Πω, καλά. Εντάξει, έχουμε ακόμα κάποιες εβδομάδες, αλλά δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Η πιο στοχευμένη ιδρυτική απόφαση φέτος είναι το πέναλτι του Φωτιά στις Σέρες. Είπε ξεκάθαρα στην ΑΕΛ ότι θα επιβιβαστεί ό,τι και να γίνει. Γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο λάθος? Πώς βγαίνει αυτό, από πού, ποιος το όρισε, ποιος από όλους όσους έχουν γνώση και μίλησαν και έκριναν τη φάση θεώρησε ότι μιλάμε για ένα εξόφθαλμο λάθος? Ίσα ίσα. Και βλέπουμε ότι και η ΚΕΔ κάτι τέτοιο θεωρεί με τους σημερινούς ορισμούς. Λοιπόν, πού να τολμήσει και να τιμωρήσει το Φωτιά για το Champions League. Ένας άλλος φίλος μου γράφει ότι αν περάσει η Bayern θα δούμε κάτι που θεωρώ ότι θα αποδειχθεί σπάνιο στο μέλλον, θα είναι στον τελικό οι δύο πρώτοι της League Face. Άρα κάτι, ας πούμε, αρκετά δίκαιο.
1: Ναι, ναι. Σωστά,
2: έτσι. Όντως.
0: Για τη σεζόν που έχουν οι δύο ομάδες, για την πορεία τους στη League Phase.
2: Που θα έχουν παίξει και μεταξύ τους στη League Phase.
0: Ναι. Και για τα τελευταία knockout παιχνίδια, παρότι η Bayern είχε σαφώς πιο δύσκολο δρόμο. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο τους ορισμούς διαιτητών σήμερα. Όπως τους έχω εδώ, ναι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Σάντσεθ Μαρτίνεθ, τέταρτος Τσακαλίδης στο ΒΑΡ ο Μουνουέρα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός ο Όσμερς ο Γερμανός στο ΒΑΡ Ραφάλσκι και Άρης Όφη Κόκκινος στο ΒΑΡ Σιδηρόπουλος, Βόλος Λεβαδιακός Γιουματζίδης στο ΒΑΡ Κουμπαράκης, Πανσεραϊκός και Φυσιά ο Παπαδόπουλος. Εδώ μάλιστα ορίζεται ο Παπαδόπουλος στον αγώνα του Πανσεραϊκού, στο ΒΑΡ Πολυχρόνης. Λάρισα Αστέρας Ευαγγέλου, στο ΒΑΡ Κατσικογιάννης. Και Ατρόμητος Πανετολικός Ματσούκας, στο ΒΑΡ Οβεργέτης. Ο Φωτιάς είναι βέβαια ΕΙΒΑΡ στα μάτς που ορίστηκε. Και στο Βόλο και στο Ατρόμητος Πανετολικός. Αυτά για το Σαββατοκύριακο, τα κρίσιμα μάτς τετράδας και τα υπόλοιπα πολύ κρίσιμα για την παραμονή, τα play out. Έχετε κάποιο σχόλιο? Έχουμε για τον Ισπανό, για τον Ισπανό τι έχει σφυρίξει?
2: Για το πέναλτι που είπες για το Πανσεραϊκός Λάρισα, ότι είναι τέτοια η περίπτωση με τα χέρια. Είναι τόσο ανοιχτά τα πράγματα με τους κανονισμούς που υπάρχουν και με τις ερμηνείες που υπάρχουν, που πάντα όταν... ποιος μπορεί να είναι και ο τρόπος δηλαδή που θα μπορούσε να... η FIFA, η UEFA να ορίσει κάποιο κανονισμό, γιατί δεν μπορούν, ούτε όλα τα χέρια μπορούν να γίνουν πέναλτι, ούτε υπάρχει κάποιο όριο σαφές στο οποίο μπορούμε να βρούμε και να πούμε ότι από εδώ και μετά είναι πέναλτι, από εδώ και πριν δεν είναι πέναλτι. Και από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η πραγματικότητα με το τι είναι χέρι πέναλτι, όταν μια ομάδα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η περίπτωση όπως αυτή, είναι ξεκάθαρα πέναλτι, δεν είναι ξεκάθαρα πέναλτι, η ομάδα που αισθάνεται ότι αδικείται μπορεί να σηκώνει το θέμα τόσο ψηλά και ο περίγυρος που είναι από αυτή την πλευρά.
1: Απλά, εντάξει τώρα, να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Διαμαρτύρει τη Λάρισα για αυτή τη φάση, για αυτή τη φάση. Αν σκεφτούμε λίγο τι έγινε πέρσι σε αρκετά παιχνίδια της Λάρισα στη Β' Εθνική, δεν δικαιούει τη Λάρισα να γκρινιάζει τόσο πολύ και να διαμαρτύρεται. Αν σκεφτούμε τι έγινε σε αρκετά παιχνίδια περσινά, θα σου συμβούν και σε σένα, θα συμβούν και στους άλλους. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις αυτό. Δεν ήταν τόσο κραυγαλαία φάση όπως έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνουν διάφορα. Δηλαδή, δεν ήταν σαν το χέρι που δεν έδωσε πέρσι πέναλτι στο Καφτατζόγλιο υπέρ του Ηράκλη.
0: Ναι.
1: Που ήταν καταφανέστατο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Που ήταν καταφανέστατο.
0: Δεν είχε βάρ, βέβαια.
1: Δεν είχε βάρ.
0: Αλλά και πάρει ήταν καθαρό, ναι.
1: Που θα μπορούσε πράγματι, αυτή η προχθεσινή, έτσι, στις Σέρες, που περισσότερο γέρνει η ζυγαριά, πώς να το πω, στην πλευρά του πέναλτι, ναι. Γιατί το χέρι είναι σε εντελώς αφύσικη θέση.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι, ξαναλέω, εγώ έχω το ερωτηματικό ότι τι πλεονέκτημα κερδίζει ο Ηλιάδης σε εκείνο το σημείο. Τι αποτρέπει. Αυτό είναι το ερωτηματικό το δικό μου, το μόνο, που δεν μπορεί να τα απαντήσει κανείς. Δεν ξέρω, ο Μένιος τι είπε για αυτή τη φάση. Πέναλτι, πέναλτι πρέπει να είπε. Γιατί είναι σε αφύσικη θέση το χέρι. Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Αλλά, οκ, okay, αλλά δεν είναι και τέτοια φάση που... πώς να το πω, να ξεσηκώσει τόση φασαρία. Βέβαια, τη φασαρία τη ξεσηκώνεις και για τα επόμενα που έρχονται. Συμφωνώ. Μετά, ένα δεύτερο θέμα. Η ΑΕΛ ξεκίνησε μία, πώς να το πω, πρόθεση για αναδιάρθρωση της Super League 1 και μάλιστα απέστειλε και σε κάποιους βουλευτές του νομού εκεί κάποιες
0: ναι, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, σιγά σιγά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ό,τι κερδίζει ο καθένας.
1: Και βγαίνουν οι Monsters.
0: Οι οργανωμένοι
1: και βγάζουν μια ανακοίνωση, ναι, και βγάζουν μια ανακοίνωση η οποία είναι εξαιρετική. Πραγματικά εξαιρετική. Οι κινήσεις που κάνανε οι οπαδοί της ΑΕΛ φέτος και με τη φιλοξενία, εντάξει, όλων των οπαδών πλην δεν γίνεται να πάνε του ΠΑΟΚ, έτσι ξέρουμε την ιστορία, δεν χρειάζεται, δεν ξέρω. Mm-hmm. Όλων των υπολείπων ομάδων, γιατί είναι κινήσεις των οπαδών της ΑΕΛ αυτή, έτσι. Ζήτησαν, έδωσαν τις εγγυήσεις και γίναν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια στο LFC Arena για αυτόν τον λόγο. Γιατί είχε και οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας και μάλιστα mm-hmm. Τραγουδούσαν και συνθήματα και μεταξύ τους. Βγάλαν λοιπόν μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι είναι ντροπή για την ιστορία της ΑΕΛ αυτό το πράγμα. Πρέπει να διεκδικήσεις και λέει και θα πολεμήσουμε με λύσα να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Να σωθεί η ομάδα εντός αγωνιστικών χώρων, αν όχι, όχι. Πραγματικά μια πολύ ωραία. Πιο πολύ πρέπει να σταθούμε σε αυτό και όχι στο χέρι αυτό καθεαυτό, αν ήταν ή αν δεν ήταν. Αυτό είναι που μπορεί να αλλάξει.
0: Για μια Λάρισα που έχει να κερδίσει από το χειμώνα.
1: Τελευταία νίκη της Λάρισας, για να πω την αλήθεια, δεν τη θυμάμαι.
0: Χειμώνα είχαμε.
1: Θυμάμαι την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, την ισοπαλία με την...
2: Στο Βόλο δεν ήτανε.
0: Ναι, αλήθεια, στο Βόλο ήταν.
1: Διπλό στο Βόλο, ναι. Ναι.
2: Για τον Ισπανό διαιτητή που ρώτησε και ο Δημήτρης τι ελληνικό παρελθόν έχει ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, έχει παίξει από 3 παιχνίδια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Τα 2 είναι μεταξύ τους και είναι τα 2 μοναδικά παιχνίδια στα οποία έχει παίξει στην Ελλάδα. Ισοπαλίες στο Καραϊσκάκης, 1-1 το 19-20 σεζόν και 0-0 το πρόσφατο της κανονικής διάρκειας. Έχει παίξει και στην Ευρώπη ένα Απόλλων Λεμεσού Ολυμπιακός 1-1 και το ΠΑΟΚ Ριέκα των προκριματικών του περασμένου καλοκαιριού το 5-0. Όπου στην Ευρώπη έχει παίξει και τον Ατρόμητο με την Δύναμο Μπρέστ το 4-3 που είχε χάσει το 18 ο Ατρόμητος. Ελίτ διαιτητής, έτσι. Έχει πολλές παραστάσεις και από το κορυφαίο επίπεδο. 20 μάτς στο Champions League, 20 μάτς στο Europa League και έχει πάρει και δύσκολα και μεγάλα μάτς. 213 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας.
0: Ωραία. Αυτά τα διαιτητικά. Κάποια ακόμα μηνύματα. Ο Χρήστος εδώ άλλος επέτρεψε τον Σαγκάλ να σπάσει τα πλευρά του Παυλέγκα χωρίς να δοθεί φάουλ. Κατά τα άλλα ο ΠΑΟΚ ελέγχει την ΕΠΟ, η ΑΕΛ αδικείται. Το να μιλάει για διαιτητικές αποφάσεις ο παδός του Παναθηναϊκού είναι τουλάχιστον αστείο. Ενώ πρόκειται για την μακρά πιο ευνοημένη ομάδα, υποτίθεται είναι εκτός των συσχετισμών. Η καρατιά του Σβιντέρσκι στον Παυλέγκα δίνονταν αποβολή και στο Μάι Τάι. Όταν κάποιοι αναγκάζονται να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα βλέπε φωτιάς, γίνεται κατανοητό πόσο κάποιοι θέλουν το 50-50. Στο 50-50 πάντως βρισκόμαστε με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και βλέπουμε όλους να φωνάζουν. Ο Κώστας, έχουμε κουραστεί με του λαϊκισμού τύπου Νταβέλη. Μια χαρά πέναλτα την Κυριακή. Ο Πασαριακός είχε πολύ χειρότερα σφυρίγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και δεν σήκωσε τους τόνους. Και ένας φίλος για το ΠΑΟΚ 24 και τα live. Κάποιοι λογαριασμοί που αντιδρούν αντίθετα στο τι γίνεται κάθε στιγμή του αγώνα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ωραία. Αυτά με τα μηνύματα. Ρεπορταζιακά στις ομάδες νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά, πολλά. Είμαστε ακόμα Τετάρτη. Στον ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε από χθες το ότι κάνει την προσπάθειά του ο Γιακουμάκης για να ξαναπαίξει. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να το καταφέρει ή να πάρουν το ρίσκο της απόφασης να παίξει την Κυριακή. Αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε σήμερα, ότι για την Κυριακή και το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ δεν φαίνεται πιθανό σχεδόν στο 100% να επιχειρήσει να παίξει ο Γιακουμάκης ή να είναι στην αποστολή. Αλλά εφόσον πάει καλά την άλλη Τετάρτη στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ αλλά και στο τελευταίο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ίσως και να τα καταφέρει. Άρα δεν τελείωσε η χρονιά του Γιακουμάκη από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς και κάποια στιγμή θα δοκιμάσει να πάει full στο 100% με εκτίμηση ότι μπορεί την άλλη Τετάρτη στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ να είναι διαθέσιμος. Αυτό, ο Χατσίδης θα είναι διαθέσιμος νωρίτερα. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ άλλο πρόβλημα, ναι, δεν θα ξαναδούμε τον Ντεσπότοφ, τον Καμαρά, ενώ και ο Λόβρεν είναι εκτός. Αυτά είναι τα θέματά του. Από τον Ολυμπιακό ακόμα νωρίς είναι. Έλα.
1: Έλα.
0: Αυτά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ στο σήμερα.
2: Είπες για το Γιακουμάκη και σκεφτόμουν να έβλεπα χθες το βράδυ στο Μαύρο στη Fox που ήσασταν με τον Σταύρο και δείξατε και την εικόνα με τους φορ το 26 των μεγάλων ομάδων και τα νούμερα που έχει τα καλύτερα ο Γερεμέγεφ. Και κάνοντας μετά και μια συζήτηση με τον γνωστό άγνωστο φίλο Παναθηναϊκό αυτής της εκπομπής που μπορεί να έχει μια καλύτερη εικόνα για τον Γερεμέγεφ και μια διαφορετική εκτίμηση έχοντάς τον στην ομάδα του πιο πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο το επίτευγμα του Γερεμέγεφ σε αυτό το διάστημα από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και που, ακόμα και που καταγράφουμε. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Δεν είναι ότι τα έβαλε αυτά τα γκολ ο Γερεμέγεφ σε έναν ΠΑΟΚ που πήγαινε καλά, σε ένα διάστημα παραγωγικό για τον ΠΑΟΚ και καλών εμφανίσεων για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα νούμερα θα μπορούσαμε εύκολα να τα εξηγήσουμε στο Νοέμβρης Φλεβάρης για τον Γερεμέγεφ, ότι σε τρεις μήνες έχει
0: ακόμα
2: βάλει.
0: Ακόμα και το πρόγραμμα δεν τον βοήθησε.
2: Ναι.
0: Ακόμα και το πρόγραμμα ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
2: Δηλαδή τα 9
0: γκολ
2: και 3
0: μικρά παιχνίδια.
2: 9 γκολ, 3 assist σε 1000 και κάτι λεπτά. Έτσι, ούτε 1100 δεν είναι. Σε 1000 και κάτι λεπτά. 17 εμφανίσεις, συμμετοχή σε 12 γκολ.
0: 17 εμφανίσεις, οι 12 είναι σε ντέρμπι.
2: Ναι. Μια ομάδα η οποία δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, από. Και λέει, ας πούμε, ο γνωστός άγνωστος φίλος Παναθηναϊκός, ότι εντάξει, οκ, okay, τα γκολ είναι. Πάρε βάλε με άδεια εστία. Όχι. Αυτά είναι τα τελευταία 3 γκολ. Με τον Ολυμπιακό και με το Βόλο στον τελικό. Με τη Θέλτα δεν ήταν πάρε βάλε γκολ. Και έχει και άλλα τέρματα στα οποία. Με τον Βόλο, με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό δεν ήταν πάρε βάλε γκολ. Δημιούργησε ο ίδιος τη συνθήκη για να σκοράρει.
1: Τι σημασία έχει αν είναι παρεβάλλε γκολ? Τι σημασία έχει?
2: Ότι ρε παιδί μου, εκεί ακριβώς καταλήγω. Θα ήταν και το παρεβάλλε γκολ θα είχε σημασία αν ήταν ο ΠΑΟΚ που λέμε ο καλός ΠΑΟΚ που είδαμε σε ένα διάστημα τη σεζόν και που με τους πολλούς παίχτες που πατάνε μέσα στην περιοχή και τις πολλές εναλλαγές μπάλας που μπορεί να κάνει και σε μικρούς χώρους και μέσα στην περιοχή να γυρίσει και μέχρι να βρεθεί αυτός που θα τη στείλει υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και συνθήκες στα δίχτυα, να είχε και παραπάνω πάρε βάλε γκολ. Γιατί θα του τις πάγανε και θα τα έβαζε όντως με φάτσα κάρτα το τέρμα ή με εξουδετερωμένο τερματοφύλακα ή με οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι καν αυτό. Δηλαδή δεν είναι σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ λειτουργεί ρολόι και βρέθηκε κι αυτός που δεν τρώει, δεν πίνει. Γιατί τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή είναι. Δεν γκρινιάζει, δεν θα χαλαστεί, δεν θα κάνει. Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα που δεν έπαιξε. Και όταν θα του πεις βάλε πλάτη, θα βάλει και πλάτη. Και στον Παναθηναϊκό το κάνει αυτό και στο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό στο διάστημα που είναι. Σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ δεν απέδιδε. Δηλαδή, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ποιος είναι ο καλός του ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα. Ποιος διασώζεται από αυτή την εικόνα. Είναι ο Ζίφκοβιτς που ήταν τραυματίας, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, είναι κάποιος από τους ηγέτες του, από τους αρχηγούς του, από τις παλιές καραβάνες του. Μόνο τον Γερεμέγεφ μπορούμε να πούμε ότι διασώθηκε από όλη αυτή τη γενικότερη κατρακύλα του προηγούμενου διαστήματος, κάνοντας αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα.
1: Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν και ίσως να το αξιολογήσουν σωστότερα στον Παναθηναϊκό είναι να δουν γιατί λοιπόν αυτός ο παίκτης, ο οποίος δεν υπολογίζεται το τελευταίο διάστημα σχεδόν καθόλου, παρότι είχε βάλει και τα γκολ του κάποιες στιγμές εκεί, έρχεται στον ΠΑΟΚ και σκοράρει τόσες φορές που σκοράρει, έστω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί, για να αντιληφθούν ότι πρώτα πρέπει να κάνεις την ομάδα και μετά να αξιολογήσεις τους παίκτες. Θα μου πεις, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, και για τον Άρη τα λέγαμε τα ίδια, ότι υπήρξαν και υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, αλλά δεν υπάρχει το σύνολο για να τους αναδείξει. Όταν δεν έχεις το σύνολο, όπου μέσα από αυτούς, μέσα από το σύνολο θα αναδειχθούν όλοι οι καλοί παίκτες, περιμένεις αναγκαστικά τον Τετέι. Μιλάω για το κομμάτι του... Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, έτσι, το possession, δηλαδή τη φάση κατοχής, τη δημιουργία κτλ. Γιατί η άμυνα είναι άλλο πράγμα, είναι και λίγο πιο εύκολο. Θα περιμένεις μετά τον Τετέι να πάει στην ατομική ενέργεια, θα περιμένεις τον... πώς τον είναι του Ολυμπιακού... Ελκαμπή, να σκοράρει και ούτω καθεξής. Ενώ, αν έχεις μια δομημένη, σωστά δομημένη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στην καλή της ή όχι στην καλή της περίοδο, τους αυτοματισμούς, κάποιους από αυτούς θα τους βγάλει. Μπορεί να μην τους βγάλει με την ίδια συχνότητα. Δηλαδή, μπορεί να μην βγάλει 10 αυτοματισμούς σε ένα ημίχρονο. 3 μπορεί να βγάλει. 4 μπορεί να βγάλει. Λίγο και το ταλέντο του παίκτη, βέβαια, μετά. Γιατί, ας πούμε, τον γκολ το πρώτο δεν έχει να κάνει με τους αυτοματισμούς της ομάδος, έχει να κάνει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Την τοποθέτησή του, το πόσο σφρίζεται τον γκολ, το πού θα πάει η μπάλα κτλ. Το δεύτερο όμως που σκοράρει, ή να πω αυτό που δημιουργεί. Γιατί στην ουσία δημιουργεί το δεύτερο του ΠΑΟΚ βγαίνοντας, χαμηλώνοντας, κάνοντας την υποδοχή, παίζοντας στο μεσοδιάστημα, πασάροντας το πλάι στο και μετά έγινε η εναλλαγή. Ή και το τρίτο του ακόμα. Οι θέσεις του λοιπόν είναι τέτοιες γιατί βέβαια και η ομάδα θα φέρει την μπάλα σε εκείνους τους χώρους. Θα τη φέρει η ομάδα την μπάλα. Δεν θα περιμένεις να την πάρει και να τη φτιάξει αυτό στην ενέργεια. Και ο Τετέι, πιστεύετε ο Τετέι αν ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο Τετέι, αν ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχε και αυτός πολύ περισσότερα γκολ από ό,τι έχει στον Παναθηναϊκό. Πώς έχει στον Παναθηναϊκό, Άνεστη?
0: Τρία, τέσσερα,
1: πώς έχει?
0: Δύο.
1: Και εγώ έβλεπα, χθες την κάρτα. Νομίζω τρία πρέπει να έχει. Έβλεπα την καρτέλα χθες.
0: Δύο γκολ, τρεις ασίστ, κάτι τέτοιο.
1: Ήταν για το πρωτάθλημα μόνο αυτό? Η κάρτα χθεσινή.
2: Το 26, όχι, για το 2026.
0: Σύνολο, σύνολο, ναι, στο σύνολο.
1: Στο σύνολο.
0: Όσοι έχουν και Ευρώπη, όσοι έχουν και
1: Ναι, και ο Τετέι έπαιξε Ευρώπη. Ναι, και ο Τετέι έπαιξε Ευρώπη.
2: Το Παναθηναϊκό, Τετέι έχει 7 γκολ, 4 ασίστ. Σε 20 παιχνίδια.
1: 4 ασίστ. Θα είχε, δεν θα είχε πολύ περισσότερα εδώ. Και με την ικανότητα που έχει. Υποθετικό θα μου πεις. Ναι, και βέβαια. Τον έβλεπα προχθές και λέω, πω ρε φίλε, τους παίρνει στην πλάτη και τους πηγαίνει δηλαδή, τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Τρομερή δυναμική. Σκέφτεσαι να του φέρνεις και την μπάλα στην περιοχή, να του φέρνεις την μπάλα στην περιοχή, ξέρω εγώ, 3-4-5 φορές ένα παιχνίδι σωστά.
2: Δεν και θυμάμαι αν το συζητούσαμε εδώ μαζί για τον Τετέι, ότι ένα κομμάτι είναι και το γεγονός ότι σπαταλά τόση ενέργεια όντας ένας παίχτης που βασίζει το Παναθηναϊκό να του πετάξει την μπάλα στο χώρο, να τρέξει, να δώσει μάχες, να παλέψει, να πάει στην ατομική, στο ενασμένα, να δημιουργήσει, που μπορεί και πολλές φορές όταν έρχεται πλέον σε θέση να σκοράρει στο Παναθηναϊκό να μην έχει τις απαραίτητες ανάσες ή την καταλήλει ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή για να εκτελέσει.
1: Σωστά. Δεν σωστό. Απόλυτα. Κάπου το διάβασα κιόλας αυτό. Ότι πρέπει να ξεκινήσει, ναι, και να. Και με παίκτες πάνω του, και γύρω του. Δεν είναι μόνο ότι πετάω και φεύγω. Χρησιμοποιώ το σώμα γιατί από εδώ με τζαρτζάρει εκείνος. Πρέπει να βγω, να βάλω το χέρι μου, να τον κρατήσω μακριά, να πάω την πρώτη τρίπλα, να πάρω τη δεύτερη, να μπω στην περιοχή. Πώς να τελειώσω μετά. Με τι κουράγιο. Ναι. Έτσι.
0: Φίλος εδώ σημειώνει, η σύγκριση γίνεται και με τον Τσάλοφ, τον Σαμάτα και τον Μπράντον και αυτοί έπαιξαν με τους ίδιους συμπαίκτες αλλά ποτέ δεν ήταν στην καλύτερη θέση να σκοράρουν όσο ο Γερεμέγεφ. Ναι, αυτό με τη θέση και από που τα βάζει τα γκολ είναι πολύ σχετικό. Και... γιατί πάρει και εσύ την ίδια θέση αν μπορείς. Και σμπρώξει τα δίχτυα. Εφόσον είναι τόσο εύκολο. Θα το έκανε πράγματι και ο Σαμάτα και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ξέρεις, έλεγε στη συνέντευξη του Νίκο Καραγεωργίου στη Foxbet. Έλεγε και μετά έκατσα και έψαξα για τον Γιώργο. Μιλούσε για τον Γιώργο τον Σκαρτάδο.
0: Δεν
1: τον
0: υπάρχει.
1: Οποίο και αυτός τον τοποθετεί. Για, προσέξε αυτό, συμπαίκτη του έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τον τοποθετεί στην τριάδα ή στην πεντάδα. Δηλαδή έλεγε ότι μετά τον Κούδα βάζω τον Τερζανίδη, λέει εγώ. Ήταν top of the top. Ο Σαράφης κάπου εκεί τοποθετώ και τον Σκαρτάδο. Ποιοτικά, από όλο το πακέτο, ναι, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ, δεν. Λοιπόν, και έκατσα να δω λοιπόν τα γκολ του. Γιατί λέω πώς έβαλε. Έξι χρονιές, όχι συνεχόμενες, έξι χρονιές βγαίνει πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Έχει 7 φορές, νομίζω, διψήφιο αριθμό γκολ. Μια χρονιά έχει 16. Το χάφε, 6-8.
0: Εμφανιζόταν από παντού, εμφανιζόταν.
1: Μα έλεγε ο Καραγεωργίου. Τον λέγαμε μετά. Ρε, πώς βρέθηκες εκεί,
0: ναι,
1: ρε.
0: Ναι.
1: Σε βλέπω δίπλα μου και μπαίνει μπάλα στα δίχτυα μετά από λίγο και το έχεις βάλει εσύ. Πώς βρέθηκες εκεί, πώς. Λέει, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Με οδηγεί το ένστικτό μου ότι εκεί θα πάει μπάλα.
0: Και οι δυνάμεις.
1: Σαφώς και οι δυνάμεις.
0: Και οι δυνάμεις, το να τρέχεις συνέχεια να είσαι εκεί που πρέπει.
1: Έχω μία φάση. Α, θυμάμαι που λέγαν και οι συμπαίκτες τότε ότι πας τρέχεις δίπλα του και το τέμπο του είναι τέτοιο που δεν μπορείς να το από ένα σημείο και μετά να τον ακολουθήσεις. Και στην προπόνηση, έτσι, που τρέχαν αυτοί γύρω-γύρω πολύ. Λοιπόν, έχω μία φάση, την έδειχνα κάπου, την έχω κρατημένη γιατί την έδειχνα στους μικρούς. Είναι ένα παιχνίδι, νομίζω είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Παίζει δεξί μπακ ο Γιώργος Τρουσνίδης, ο οποίος ξεκίνησε σαν δεξί μπακ, για όποιον θυμάται. Και μετά άρχισε να παίζει προς το κέντρο και μπροστά, και δεξιά δηλαδή. Λοιπόν, παίζει δεξί μπακ. Και είναι μια φάση, εξελίσσεται προς τη θύρα 4. Άμυνα κάνει ο ΠΑΟΚ και η μπάλα είναι στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ξέρω εγώ, στην αριστερή πλευρά, προς την 5. Και ο αντίπαλος κάνει επίθεση προς τη θύρα 4. Λοιπόν, ο Τρουσνίδης είναι δεξιμπάκ. Ο Σκαρτάδος φαίνεται κάπου στο κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα πηγαίνει από εκείνη την πλευρά. Δεν. Ο Σκαρτάδος ξεκινάει και τρέχει κάθετα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχει δει ότι από τα αριστερά βγαίνει ένας από την ΑΕΚ, δεν ξέρω ποιος ήταν. Νομίζω είναι η ΑΕΚ. Αν βρω τη φάση θα τη. Λοιπόν. Τρέχει κάθετα. Δεν συμμετέχει με τίποτα άλλο. Ούτε πηγαίνει. Τίποτα. Ο Τρουσνίδης ούτε καν βλέπει τι γίνεται στην πλάτη του. Φτάνει, παίζουν ένα-δύο εκεί στην πλευρά εκείνη και λίγο πριν φτάσουν βγαίνει μια σέντρα η οποία είναι τηλεκατευθυνόμενη για τον παίχτη της ΑΕΚ. Έχει και κάτι παιχταράδες τότε, εντάξει. Που έρχεται στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που έρχεται. Λοιπόν, κάνει ο Σκαρτάδος οριακά προλαβαίνει μόνο και κάνει μια κεφαλιά ψαράκι. Ο Τρουσνίδης δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην πλάτη του. Και κάνει ο Σκαρτάδος μια κεφαλιά ψαράκι και τη βγάζει κόρνερ. Είναι από τις. Δηλαδή τη βλέπεις και λες, ρε φίλε, πού την είδες στη φάση να συμβαίνει. Και όμως αυτό ήταν χάρισμα. Ήταν το χάρισμα του ότι μπορώ να διαβάσω τις καταστάσεις του παιχνιδιού.
0: Αυτό που τώρα είναι προτεραιότητα, αυτό το διάβασμα. Αλλά πέρα από το διάβασμα, ρε φίλε, είχε και την ποιότητα να τη βάλει μέσα. Δεν ήταν τα χαρακτηριστικά του αυτό που λέμε ότι έπαιζε και τώρα εύκολα. Σε ένα άλλο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, να σου πω. Έπαιζε και τώρα εύκολα και έκανε τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζε απλά.
0: Τρομερός.
1: Και έκανε τη διαφορά.
0: Τρομερός ποδοσφαιριστής. Ο Γερεμέγεφ είναι τέλειος τρίτος φορ για μια ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα και το τσουλού. Ας κρατήσουν το Γιακουμάκι για πρώτο και ας φέρουν έναν φόρ με διαφορετικά χατσικά για δεύτερο. Τότε θα είμαστε καλά. Πάει ο μύθος. Τον φάγαμε. Και το πάρε βάλει είναι σημαντικό. Ο φόρ είναι στη θέση του και κάνει τη δουλειά του. Γράφει ο Στυλιανός. Ωραία, τα πιο πολλά μηνύματα τα διαβάσαμε. Ένα τελευταίο διάλειμμα. 4:30. Α, είδηση από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα στο Περιστέρι. Δεν παίζει ο Μέλβιν σήμερα. Έχει ενοχλήσεις και έμεινε αυτός έξω από τους ξένους. Άρα ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν παίζει. Παίζει χωρίς τον Μέλβιν που ήταν ο πρώτος σκόρερ στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Δευτερόλεπτα πριν πάμε στο διάλειμμα, για να μην το ξεχάσω, για τον Γερεμέγεφ. Μετά τον τελικό ήταν και αυτός άχρηστος, έτσι. Δηλαδή πήρε η ΑΕΚ το Βάργα και το έδωσε τόσα λεφτά και εσύ πήρες τον Γερεμέγεφ. Πώς έχει ο ένας, πώς έχει ο άλλος.
0: Λίγα παραπάνω έχει ο Γερεμέγεφ. Πρέπει να έχει 3 γκολ παραπάνω ο Γερεμέγεφ, κάπως έτσι.
1: Πήρε η ΑΕΚ το Βάργα και έδωσε τόσα και παίρνει το πρωτάθλημα. παιδιά. Δεν ο Γερεμέγεφ τα λεφτά του, ο Γερεμέγεφ τα λεφτά του τα βγάζει.
0: Δεν μπορεί να πάρει κανείς το πρωτάθλημα επειδή πήρε τον Βάργα το χειμώνα. Για άλλους λόγους παίρνει το πρωτάθλημα η ΕΚ και όχι γιατί πήρε τον Βάργα.
1: Ναι,
0: ναι, το είναι φαβορί. Είναι πολύ κοντά. Γιατί κατάφερε να διαχειριστεί τη σεζόν εξαιρετικά και να είναι σταθερή. Χωρίς να είναι η καλύτερη ομάδα. Κι όμως αυτή η σταθερότητά της της δίνει το πρωτάθλημα κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε, Κυριακή βράδυ. Πάμε στο διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: Ω, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Football Factory στον Flash, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου.
1: Τι μουσικές παίζουν, ρε φίλε?
0: Εγώ όλο να σταματήσω να μιλάμε, να παίζουν μουσικές.
2: Έχω κατηγορήσει και τζάμπα το Φώτη τον Μπλιάκο. Ναι, γιατί έμαθα κάποια στιγμή ότι ο πραγματικός impostor είναι ο Χρήστος. Αυτός έχει... Ναι, αυτός έχει σπείρει αυτά τα τραγούδια μέσα στη δικιά μου τη λίστα και φυτρώνει.
1: Χρήστο, στείλε λίγο, σε παρακαλώ, αυτό που ακούγαμε. Στείλ' το, σε παρακαλώ, λίγο. Στείλ' το να το κατεβάσω λίγο. Πω, ρε φίλε. Τι μουσικές είναι? Δεν νομίζω να υπάρχει εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που να παίζει, όχι μουσική εκπομπή, έτσι, που να παίζει τέτοιες μουσικάρες. Δεν νομίζω να υπάρχει.
2: Δύσκολα αποκλείεται.
1: Περιμένω. Αποκλείεται.
2: Πραγματικά.
1: Μπράβο και στους δύο σας, αγαπητοί. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
0: Λοιπόν, με την Ιντερβέτεν βεβαίως προχωράμε και την πίτσα Ράφαελ σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής και όλη τη μέρα βεβαίως με την πίτσα Ράφαελ και τις φοβερές γεύσεις της, ό,τι θέλετε. Ένας φίλος απευθύνεται στον Ανέστη. Είπαμε και σε όλους να κάτσε να γράψω εγώ. Ότι...
1: Εσύ, Δημήτρη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, εσένα, άσχετο, αλλά σχετικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ανεβάζεις άρθρο στον Καζέτα 3 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή? Πότε το διαβάσουμε, ρε?
0: Ποια εκπομπή?
1: Η δικιά μας.
0: Νωρίς ανέβηκε.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Τι λέω, νωρίς ανέβηκε.
1: Δεν ανέβηκε.
0: Πολύ νωρίς.
1: Τι πολύ νωρίς,
0: το δικό? Εγώ εννοεί στο δικό μου Facebook το πόσταρα. Άλλο αυτό. Το άρθρο έχει ανέβει εδώ και ώρα.
1: Δεν το είδαμε πιο νωρίς.
0: Κακός.
1: Επίσης, το σενάριο που βγάζει καμιά δεκαριά ομάδες στην Ευρώπη από την Premier League, το έχετε δει? Παπιόπουλες, δεν τα χάνεις αυτά, το έχεις δει?
2: Λίγο ξόφαλτσα, 12 και 10 το άρθρο του Δημήτρη Γιάννη.
1: Εντάξει, είδα τι ώρα το πώς θα ρω ίδιος. Όχι, ρε φίλε, πότε θα το διαβάσουμε εμείς? Δουλειές έχουμε.
2: Λοιπόν, κάτσε, μου το έστειλε και ένας φίλος εχθές. Για πες.
1: Η πρώτη τετράδα, λέει, προκρίνεται στο Champions League και προστίθεται μία έξτρα θέση.
0: Βεβαίως.
1: Λόγω της φετινής πορείας της Αγγλίας.
0: Τελειώσαμε.
1: Ωραία. Έτσι, η πέμπτη θέση, παρένθεση αυτή τη στιγμή η Άστον Βίλα, οδηγεί στο Champions League. Όμως αλλάζουν πολλά εάν κατακτήσει και το Europa League. Sorry.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρει και τις δύο συνθήκες, η έξτρα θέση του Champions League πηγαίνει στην ομάδα που θα δερματίσει στην έκτη θέση. Σωστά.
0: Δεν το δηλαδή, έχω.
1: Αν η Άστον Βίλα, ρε παιδί μου, βγει πέμπτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάρει και το Europa League, βγαίνει Champions League μέσω του Europa League και έτσι απελευθερώνεται η έκτη θέση.
2: Σε αυτό νομίζω Αγγλικής. Ότι η προϋπόθεση είναι να πάρει και η City το FA.
1: Συνεχίζω και θα σου πω, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί, τι σχέση έχει το FA?
2: Με ποιον παίζει η City στο FA?
1: Κάτσε να το δω, περίμενε. Θα πάμε μέχρι εκεί, θα συνεχίσω. Λοιπόν, αν καταφέρει και τις δύο συνθήκες, λοιπόν, η Αστον Βίλα, η έξτρα θέση του Champions League πηγαίνει στην ομάδα που θα τερματίσει στην έκτη θέση. Αν όμως η Nottingham Forest κατακτήσει το Europa League, τότε εκτός της πρώτης πεντάδας, αυτή προκρίνεται στο Champions League. Okay. Εάν προκριθούν 6 ομάδες στο Champions League, η 7η θέση προκρίνεται στο Europa League και η 8η στο Conference.
0: Θα βγει και τότε
1: η Crystal Palace. Και αν η Crystal Palace κατακτήσει το Conference, τότε θα προκριθεί στο επόμενο Europa. Και λέει τώρα, εάν η Forest κατακτήσει το Europa και η Palace το Conference, θα έχουμε Arsenal, City, United, Liverpool, Aston Villa και Nottingham Forest στο Champions League. Okay. Στο Europa League, η Bournemouth, η Bradford και η Crystal Palace και η Brighton στο Conference. Δηλαδή 9 από τις 20 ομάδες θα παίξουν με αυτή την προϋπόθεση στην Ευρώπη.
2: Παρ' όλα αυτά...
0: Ποιο είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη?
1: Τι ρωτάς?
2: Το ελληνικό. Παρ' όλα αυτά...
0: Το ελληνικό είναι ανταγωνιστικό.
2: Και πέρυσι η Αγγλία έβγαλε... Η Αγγλία 9 ομάδες έβγαλε και πέρυσι.
0: Ναι.
2: Πέρυσι είχαν βγει στο Champions League Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle από το πρωτάθλημα. Είχαν βγει στο Europa η Villa και η Nottingham. Βγήκε βασικά στο Europa η Crystal Palace ως κυπελούχος, αλλά έγινε η ιστορία που έγινε και έπαιξε τελικά αυτή η conference και η Nottingham έπαιξε Europa. Και η πρώτη ομάδα εκτός ζώνης υποβιβασμού Tottenham πέρυσι, παίρνοντας το Europa League, έπαιξε και αυτή στο Champions League. 9 ομάδες. Δηλαδή συνέβη και πέρσι.
1: Ναι, πώς δεν το είχαμε δώσει σημασία λοιπόν. Να το, θα ξανασυμβεί και φέτος. Μάλλον μπορεί να ξανασυμβεί.
0: Κάποια μηνύματα κατά του κυρίου Λουτσέσκου, ο οποίος δεν βλέπει τον Μύθου, επειδή τον σχολιάσαμε νωρίτερα. Δύο οι ακροατές που έχουν...
1: Ο Μύθου, είπαμε, θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο πριν τον τελικό. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει στον τελικό έχοντας λίγο ρυθμό που δεν είχε, ούτε ως αλλαγή. Αυτή είναι μόνο η δικιά μου η θέση επ' αυτού. Γιατί μπήκε να παίξει στον τελικό, ψάχνω να βρω πότε ήταν το τελευταίο του. Θα το βρω και θα σας το πω. Μόνο αυτή είναι η ένστασή μου. Που και μετά, το πόσο χρόνο θα... Βέβαια, το παιδί, υπήρχαν και παιχνίδια που ανταποκρίθηκε πολύ, όπως ήταν το Παναθηναϊκό, στο Μάτσο Κυπέλου, ή όπως ήταν στο Καραϊσκάκι, με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ναι, βέβαια έλειπε και με την Εθνική τώρα που βλέπω εδώ το Μάρτι. Έλειπε και με την Εθνική το Μάρτι 10 μέρες. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0, μπήκε η αλλαγή στο 74. Το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ήταν στις 13 του Μάρτι. Στο Βόλος ΠΑΟΚ νομίζω δεν μπήκε καθόλου. Δεν μπήκε. Μετά έφυγε με την Εθνική. Και μετά ήταν στον πάγκο και με τον... δεν μπήκε καθόλου ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με την ΑΕΚ. Και έπαιξε κατευθείαν στον τελικό με τον Όφη.
0: Συνολικά φέτος.
1: Συνολικά φέτος. 8 συμμετοχές. Η μία βασικός στο πρωτάθλημα και ένα γκολ. Και στο κύπελο.
0: Στο σύνολο δεν έχει.
1: Το σόφα. Το σόφα δεν έχει. Θα ανοίξω τώρα Transfermarkt και σε δευτερόλεπτα θα σας πω τι συμβαίνει και με το
0: 28 μου βγάζει εδώ, όλα μαζί.
1: Τι 28, συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Θα σου βγάζει και Super League 2.
0: 8 κύπελο, και... 7 πρωτάθλημα, 3 Europa League, 3 προγραμματικά Europa League και ένα Super League Playoff μόνο στους άντρες. Δηλαδή, 1, 4, 7, 14, 22 στους άντρες.
1: 22 στους άντρες, ναι.
0: 22 συμμετοχές στους άντρες, δηλαδή μαζί με τον Γιακουμάκη και τον Γερεμέγεφ που ήρθε, 22 συμμετοχές για τον νεαρό είναι λίγες. Εντάξει.
2: 795 λεπτά.
0: Ναι. Πάμε στο σημερινό παιχνίδι, το Bayern Paris. Πολύ αναμενόμενο. Ελπίζουμε να επιβεβαιώσει όλες τις προβλέψεις, όπως και το πρώτο. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ των ομάδων.
2: Ο Κομπανί είπε πάντως προς τους φίλους της Bayern, λέει, έχω να πω ένα πράγμα, λέει, προς τους φίλους της Bayern, όποιος θεωρεί ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι δεν νιώθει πολύ αισιόδοξος, να μεταβιβάσει το εισιτήριό του. Mm-hmm. Θέλουμε, λέει, 75.000 κόσμου που να μας υποστηρίξει σήμερα. Αύριο μάλλον, γιατί στη συνέντευξη τύπου τη χθεσινή.
0: Λοιπόν, ναι, κάποια στοιχεία. Η Παρί έχει την καλύτερη επίθεση διοργάνωση με 43 γκολ. Η Bayern είναι δεύτερη με 42. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν ομάδες που ξεπέρασαν τα 40 γκολ στο θεσμό.
2: Λογικό.
0: Η Bayern για 14η φορά είναι στα ημιτελικά. Μόνο η Real έχει παραπάνω με 17. Οι 11 νίκες και 2 ήττες φέτος η Bayern. Έτσι. Τρίτος ημιτελικός της Paris Saint-Germain απέναντι σε Γερμανούς. Η Bayern όταν ιτάται στα πρώτα μάτς, και αυτό έγινε 16 φορές, μόλις σε 4 κατάφερε να προκριθεί. Τι λες. 6 στα 6 φέτος η Bayern στο γήπεδό της. Στα τελευταία 29 έχει μόνο μια ήττα εντός.
2: Για Champions League ή γενικά εντός.
0: 29 δεν... στο Champions League.
2: Okay.
0: Λοιπόν, και η Παρί έχει ιτηθεί σε δύο από τα 19 τελευταία ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Ρεπορταζιακά, ο Κομπανί επιστρέφει, ο Μπίσοφ είναι στην αποστολή.
1: Έτσι και θα παίξει, ρε φίλε.
0: Ο
1: Κομπανί
0: επιστρέφει.
1: Εντάξει, σωστά, ναι, δεν είναι μικρό πράγμα, βέβαια, να έχεις τον προποντή στον πάγκο, σαφώς, οκ. Εντάξει, ναι, βεβαίως.
0: Έξω Γκερέρο και ο Γκνάμπρι. Αυτή είναι έξω για την Bayern. Για την Παρί, έξω ο Χακίμι. Αυτή είναι η πιο μεγάλη είδηση και η πιο μεγάλη απουσία. Οι υπόλοιποι είναι εντάξει.
2: Και ο Σεβάλλη, εντάξει, και αυτός που είναι ο βασικός τερματοφυλακάς φέτος.
0: Ο Χακίμι είναι όλα τα λεφτά. Ο Χακίμι είναι όλα τα λεφτά. Εδώ σε ένα σχήμα που έχω εγώ της Παρί, έχει δεξί μπακ τον Ζαϊρέ Μερί. Αυτό στα χάφτε.
2: Πιθανό. Ναι, ναι.
0: Τον βάζει δεξί μπακ, ε.
2: Πιθανό, πιθανό. Μάλλον το πιο πιθανό αυτό είναι.
0: Και οι υπόλοιποι δεν έχει καμία έκπληξη. Ντουέγ, Βαρατσχέλια, Ντεμπελέ, Βιτίνια, Ρουίθ. Α, ο Ρουίθ επιστρέφει. Μετά από καιρό.
1: Ο Ρουίθ μπήκε αλλαγή προχθές.
2: Ναι. Το βασικό σχήμα, ναι, γιατί μπήκε αλλαγή στο.
0: Ζωάο Νέβες. Και περιμένουμε πώς και πώς και πάλι το δίδυμο Νούνο Μέντες με τον Ολίσε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να μην απαντήσει ο Νούνο, δηλαδή δεν γίνεται να τον ξεφτυλίσει πάλι.
2: Και λέω, από εκεί πάντως δεν υπάρχει κάποια μεγάλη έκπληξη, ενδεκάδας δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω πώς η Bayern έχει καταλήξει στα πλάγια μπακ να έχει Λάιμερ και Στάνισιτς. Γιατί κανείς από τους δύο δεν είναι πλάγιος μπακ. Και με τον Στάνισιτς, δηλαδή μένα στο πρώτο παιχνίδι μου φαινόταν ότι, παρότι θεωρώ ότι δίνει το καλύτερο που μπορεί, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι αυτό που είναι για να είσαι δεξί μπακ στην Bayern. Σαν υπηρεσιακός δηλαδή το
0: αυτό για την Bayern. Για την Παρί, ποιος θεωρείται αδύναμος κρίκος σε αυτή την εντεκάδα? Οκ, okay, ναι, λείπει ο Χακίμι, εντάξει, ναι. Υπάρχει κάτι που λες?
2: Όχι.
0: Αδυναμία, γραμμή, παίκτη. Στην Bayern, ναι, βλέπουμε την εντεκάδα. Και λες και εσύ τώρα τα πλάγια μπακ. Μπροστά, εντάξει, μπροστά είναι μάγοι, δεν υπάρχει. Και ο Κέιν είναι ο καλύτερος φόρ της Ευρώπης. Είναι.
2: Είναι, ναι.
0: Είναι.
2: Γι' αυτό πάντως εγώ αυτό σκεφτόμουν και το πρωί σε κάποια φάση για το σημερινό παιχνίδι. Γιατί λες έχει λήξει 5-4 το πρώτο, ωραία. 5-4 μπορεί να έρθει και το δεύτερο, πάρα πολύ άνετα. Με τις επιθέσεις που έχουν οι δύο ομάδες. Μπορεί το 5-4 τώρα μπορεί να μπουν πολλά γκολ τέλος πάντων και στο σημερινό παιχνίδι, στον επαναληπτικό. Αν όμως μου λέγατε να διαλέξω μια ομάδα.
0: Δύσκολο νομίζω.
2: Να ανοίξει.
0: Ναι,
2: και
0: δύσκολο.
2: Εγώ πιστεύω ότι όταν ανοίγει ένα παιχνίδι τόσο πολύ το πρώτο, το δεύτερο μετά δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Mm. Και θεωρώ.
0: Γιατί θα δουλέψουν στην αδυναμία τους, που η αδυναμία του ήταν αυτή η λειτουργία.
2: Ναι, θεωρώ
1: ότι. Είναι και το δεύτερο παιχνίδι. Είναι και το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Δεύτερο παιχνίδι.
0: Κρίνει τον τελικό.
1: Συνήθω. Είναι, ρε παιδί μου, είναι το δεύτερο παιχνίδι. Είναι το πιο. Δεν έχει επαναληπτικό όπω έχει το πρώτο. Λε, έχω τον επαναληπτικό. Mm. Τώρα κάθε λάθο θα στοιχήσει. Οπότε θέλει πάρα πολύ συγκέντρωση και πάρα πολύ προσοχή.
2: Θεωρώ ότι αν μπορεί μια ομάδα να σφίξει το σημερινό μάτς είναι η Παρί πάντως. Εκεί θέλω να καταλήξω με το τι μπορεί να δούμε σήμερα από άποψη εικόνα και γκολ. Συγκριτικά και με το πρώτο παιχνίδι. Γιατί η Bayern και γενικά οι γερμανικές, αλλά ένα παραπάνω η Bayern, πιστεύω, δεν μπορούν να παίξουν πιο κλειστά τα παιχνίδια τους. Αυτό είναι το στυλ τους.
0: Mm-hmm.
2: Να βάλουμε παραπάνω από όσα φάμε. Η Παρί εκτιμώ ότι έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να μπει σε τέτοια λογική. Και ίσως έτσι να αποκτά και ένα προβάδισμα στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον για το βράδυ. Όλα αυτά αλλάζουν με ένα 0 στο 7.
0: Τι να αλλάξει, γιατί. Τι να αλλάξει.
2: Γιατί.
0: Σιγά.
2: Δεν μπορεί, μετά δεν σφίγγει. Με ένα 0 στο δεκάλεπτο δεν νομίζω ότι.
0: Ωραία. Ωραία. Και αφού το Παναθηναϊκός Βαλένθια ξεκινάει πιο νωρίς, κάτι θα καταφέρουμε. Κάτι θα καταφέρουμε στην τηλεθέαση.
1: Είχαμε αφήσει λίγο το θέμα της Ryanair. να το...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη σύσκεψη φορέων της Θεσσαλονίκης για τη Ryanair.
0: Μπράβο.
1: Στην αίθουσα
0: του εφόσον ανταποκρίνονται τόσο γρήγορα, μπράβο.
1: Συνεδριάζουν οι φορείς της Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση Ryanair να κλείσει τη βάση της Θεσσαλονίκης, διαβάζω στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Οι φορείς της πόλης μετά το κάλεσμα του Δημάρχου κλήθηκαν να συναποφασίσουν τα επόμενα βήματα ώστε να μην πληγεί έτσι περαιτέρω το τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Στην κλειστή σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχοι του νομού, εκπρόσωποι επιμελητηρίων αλλά και του τουριστικού κόσμου. Σωστά. Απαραίτητο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα προηγηθεί η εισήγηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας για τις τελευταίες κινήσεις και επαφές που έχουν γίνει με τη Ryanair, με την Fraport, την εταιρεία που έχει τη χρήση του αεροδρομίου και το ΝΕΟΤ, και θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων. Υπενθυμίζουμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες εκπρόσωποι της διοίκησης Ryanair δεν θέλησαν να αποκαλύψουν τις προθέσεις τους στη διαδικτυακή σύσκεψη που είχαν με Αγγελούδη και Χατζηβασιλείου, σήμερα κλιμάκιο της εταιρείας ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι η βάση του αεροδρομίου της Μακεδονίας θα κλείσει τον Οκτώβρη, εξετάζοντας μια ενδεχόμενη επιστροφή τους το Μάρτιο του 27, δηλαδή την τουριστική περίοδο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και για να μείνετε ενημερωμένοι. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν αφήνουμε τίποτα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει.
0: Πολύ μεγάλο θέμα για την πόλη και όλη τη Μακεδονία. Τεράστιο ζήτημα. Έτσι όπως αναπτύσσεται και ο τουρισμός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μηνύματα δεν έχουμε άλλα. Στο Παναθηναϊκός Βαλένθια έγιναν ματσάρες, έτσι. Εξαιρετικός ο Παναθηναϊκός, πραγματικά έβγαλε χαρακτήρα με μια σούπερ αντίπαλο που παίζει μπάσκετ πολύ πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε και σε κλειστό μάτς και σε ανοιχτό μάτς, έχει τις προσωπικότητες. Εντάξει, μπράβο τους. Μπράβο τους, δεν είναι απλά τα πράγματα ούτε σήμερα. Θα δούμε. Θα δούμε και το κατάμεστο γήπεδο, ποια χέρια θα βαρύνουν. Ο αντίπαλος είναι εξαιρετικός και αυτό βέβαια κάνει την επιτυχία του Παναθηναϊκού ακόμη μεγαλύτερη προς το παρόν αυτό το 2-0. Πέρασε ο Ολυμπιακός, τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο ποσοστό να είναι εκεί. Η Φενέρ είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι εκεί. Και είπαμε στο άλλο, μείωση η Χάπουελ.
1: 2-1 μείωση χθες.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τώρα, πραγματικά είναι δύσκολο σε αυτά τα χρόνια, σε αυτή τη χρονιά, συνύπαρξη σε μία πόλη Παναθηναϊκών, Ολυμπιακών, Τούρκων και Ισραηλινών.
1: Μην ανησυχείς, δεν σου είπα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχουν Ισραηλινοί, μην ανησυχείς για τίποτα. Για τίποτα μην ανησυχείς. Θα τα ελέγξει όλα η Μοσάντ, δεν θα γίνει τίποτα. Ρουθούν δεν θα ανοίξει.
0: Ναι, για να τα ελέγξει όμως, φαντάζομαι ότι θα τραβήξουν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Οι υπόλοιποι τι θα τραβήξουν.
0: Κάτοικοι της περιοχής. Τη πόλη.
1: Την ασφάλεια δεν θέλει εσύ. Την ασφάλεια δεν θέλει. Εμείς τι τραβήξαμε στο Πανθεσσαλικό για να μπούμε. Δεν θέλει την ασφάλεια.
0: Έχουμε ζήσει και χειρότερα.
1: Και τι σημαίνει αυτό, επειδή ζήσαμε χειρότερα, δεν θα βελτιώνουμε τις συνθήκες σε ένα μάτς που με δύο ομάδες που οι οπαδοί τους θα πήγαν.
0: Να πηγαίνατε νωρίτερα, κύριε Βλάχο. Να πηγαίνατε νωρίτερα.
1: Πιο νωρίς από την ώρα που πήγαμε,
0: ναι.
1: Κύριε Τσορμπατζόγλου, να πάμε.
0: Ναι.
1: Πόσο πιο νωρίς.
0: Τρεις ώρες πριν τη σέντρα.
1: Ναι. Δυόμιση ήμασταν εκεί, κύριε.
0: Ήμασταν δυόμιση.
1: Αν δεν το θυμάστε, ναι. Αν δεν το θυμάστε. Τι είπαμε τώρα και χάσαμε το θέμα, χάσαμε τη ροή. Τι λέγαμε και πήγαμε στον Παναθηναϊκό.
0: Για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Α, για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω. Πλέον εσύ είσαι αυτός που μας καθοδηγεί. Μας έλεγε πού και ο Μοσχοβίτης τίποτα, τώρα έχει εξαφανιστεί.
0: Φοβερό θέαμα. Φοβερό θέαμα.
1: Ναι, ρε, ματσάρα. Το τελευταίο ήταν μάτς, το θυμάσαι, ας πούμε, για χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Το τελευταίο παιχνίδι που πήγε στην παράταση. Από όλες τις πλευρές.
0: Η ατομική πρωτοβουλία και η ατομική ποιότητα των Παναθηναϊκών επιβραβεύεται. Τρελά πράγματα γίνανε, εντάξει.
1: Κοίταξε, περίμενε. Γιατί
0: στην γίνεται, επίθεση, στην επίθεση, ναι.
1: Περίμενε. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε. Εσύ το είπες. Μα εσύ το είπες.
0: Ναι, ναι, κέρδισε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Στην άμυνα όλοι μαζί προσπαθούν εξαιρετικά. Ναι. Οι επιθέσεις και όσο τα μάτς γίνονται πιο κρίσιμα, το σημερινό, τα επόμενα, αυτό επιβραβεύεται συνήθως.
1: Επιβραβεύεται, λες, η προσωπικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: αυτούς που θα μπορέσει να.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Που είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Αποδεικνύεται κάθε χρονιά ότι οι ομάδες του Μπαρτζόκα που είναι εξαιρετικές σε σειρά αγώνων και στους μαραθώνιους και τους παίρνει και βγαίνει πρώτος, στους τελικούς έχει πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός, τι να λέμε τώρα, εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός πέρσι από ποιον είχε χάσει στον ημιτελικό?
0: Τη Μονακό.
1: Α, από το Σπανούλι.
0: Νομίζω, ναι, τη Μονακό είχε χάσει.
1: Ναι,
0: και άλλη από τη Φενέρ.
1: Και άλλη από τη Φενέρ, εντάξει, έλχασαν πολύ εύκολα από τη Φενέρ. Από το Σπανούλι. Άρα δεύτερη ευκαιρία μας φέτος. Αν καταφέρει. Εντάξει, μην πας μέχρι εκεί. Πες, ας περάσει ο Παναθηναϊκός πρώτα. Γιατί παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν παίζουν μεταξύ τους.
0: Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Φενέρ.
0: Και Παναθηναϊκός με τον άλλον. Ρεάλ,
1: με τον ας πούμε. Του άλλου. Ναι.
0: Πολύ καλή Φενέρ.
1: Άρα σήμερα τι βλέπεις, ρε φίλε?
0: Μια από τα ίδια. Στο σουτ πάλι.
1: Sorry λίγο. Επειδή είπες πολύ καλή Φενέρ, ο Γιασκεβίτσιους ναι, είναι ναι. Ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Κάποια στιγμή θα αναλάβει σίγουρα.
1: Πιθανότατα. Αν το χάσει ο Αταμάν φέτος, ειδικά και αν το πάρει ο Γιασκεβίτσιους.
0: Νομίζω ότι και να το πάρει ο Αταμάν.
1: Αν το πάρει, τι θα τον αλλάξει?
0: Μετά πώς θα τράβηξε όλη τη χρονιά.
1: Εντάξει, μπορεί να ότι... αλλά αν το πάρει στο τέλος αυτό, δεν είναι ο στόχος του. Να το πάρει. Θα μου πει τι θέλει να το πάρει. Οκ. Okay. Για πες, ναι, πώς θα πάει το μάτς.
0: Μια από τα ίδια. Μια από τα ίδια. Σχεδόν τους πόντους, αν έχει πάρα πολλούς πόντους. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: αλλά...
1: Μια από τα ίδια όπως πάλι... το δεύτερο, καλά θα είναι ντέρμπι, εννοείται. Φαντάζομαι,
0: ναι, ναι,
1: θα είναι
0: ντέρμπι,
1: δύσκολα. Κάποιος να επικρατήσει τόσο πολύ, δηλαδή. Δηλαδή, για να γίνει αυτό πρέπει να τα βάλει ο ένας όλα, και όλα να τα σπάσει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Αλλά έχουν τέτοιους παίκτες που μπορούν να βγουν πρωταγωνιστές κάθε φορά διαφορετικοί.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο Χες Ντέιβις προχθές, ας πούμε, έφτασε σε επίπεδα απόδοσης που τον χαρακτήριζαν, ας πούμε, και στο, σήμερα μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ή μπορεί να είναι δύο άλλοι. Να είναι καλύτερα και ο Όσμαν, γιατί πλέον είναι καλύτερα. Πέρασε και μια εβδομάδα ακόμα, από το, γιατί ήταν και ψηλό τραυματίας εκείνο το διάστημα. Για να δούμε.
0: Ωραία. Ένας φίλος γράφει για τις γραμμές τις αεροπορικές και ότι είναι πρόβλημα. Και βγείτε και πείτε ότι η επιλογή ως αναδόχου στο αεροδρόμιο ήταν τυχαία της Fraport. Καλά το πάνε με τη διάλυση τουρισμού της πόλης. Είπαμε, όλα είναι και στα πλαίσια διαπραγμάτευσης. Έτσι ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει πράγματα. Θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε. Κλείνουμε. 6 ώρα βεβαίως στο κανάλι του ΠΑΟΚ Κωστάς στο YouTube. Όλη η ομάδα μας εκεί θα είμαστε. Με ΠΑΟΚ Κωστάς on Studio. Και αύριο βεβαίως εδώ κανονικά στις 3 με Football Factory.
1: Ξαναλέω, ο τελικός του κυπέλλου ερασιτεχνών 5,5 στην Τούμπα, 5 ευρώ γενική είσοδο στα έσοδα στο ταμείο της ΕΠΣΗΜΗ για τους ποδοσφαιριστές, για τις επεμβάσεις που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές που τραυματίζονται στα παιχνίδια της.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέχασα να το πω πριν.
0: Πολύ χρήσιμο.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Τι μέρα είναι αυτή, τι υπέροχη μέρα, ηλιόλουστη, φωτεινή, λαμπερή. Και ξέρετε, ετοιμαστείτε σιγά σιγά να βάλουμε και τα μαγιό μας, μάλλον, διότι όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το θερμόμετρο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, καλοκαιράκι δηλαδή. Από Μάη καλοκαίρι, το λέει και ο σοφός λαός. Και κάτι παραπάνω θα ξέρει, είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά εδώ στον Flash και στους 99,4. Σήμερα λοιπόν που το ημερολόγιο μας δείχνει 6 Μαΐου και ο ήλιος αυτός ο υπέροχος, ο πανέμορφος, πραγματικά μας χαμογελά. Η μέρα αυτή είναι ξεχωριστή,

0: Θα την κάνουμε ακόμα πιο ξεχωριστή μαζί. Σας το υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ομορφύνω τις στιγμές μας, να την γεμίσω με όμορφα πράγματα. Μαζί λοιπόν θα δούμε όλα αυτά τα μικρά χρηστικά και χρήσιμα της πόλης μας, όλα αυτά που συμβαίνουν στις γωνιές της, στις γειτονιές της και τα οποία αλλάζουν τη ζωή μας. Κακά τα ψέματα, γιατί από τα μικρά πράγματα αλλάζει η ζωή μας. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 6 Μαΐου, μία μέρα με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Καταρχάς, αν έχετε δει να φοράει κάποιος μπλε βραχιολάκι στο χέρι, το κάνει διότι σήμερα διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Είναι πολύ σημαντική η ημέρα αυτή και όταν λέμε κατά της δίαιτας δεν σημαίνει να φάμε χωρίς να υπάρχει αύριο, αλλά η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 1992 και στόχος είναι η αποδοχή του σώματός μας, όχι όμως χωρίς να κάνουμε κάτι, αλλά κυρίως υιοθετώντας μία υγιεινή διατροφή, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι το 95% των ανθρώπων που ακολουθούν εξαντλητικές δίαιτες ανακτούν το χαμένο βάρος και συχνά και περισσότερο μέσα σε 1 έως 5 χρόνια. Δυστυχώς η βιομηχανία της δίαιτας είναι η δεύτερη βιομηχανία που αποφέρει περισσότερα χρήματα πίσω από παράνομες ενέργειες φυσικά. 250 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως είναι τα κέρδη της βιομηχανίας της απώλειας βάρους. Επομένως, βάλτε σήμερα ένα γαλάζιο κορδελάκι, συμβολίζει και εστιάζει στις βλαβερές συνέπειες των αυστηρών διαιτών αλλά και των μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς. Σήμερα διανύουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα μητρικής ψυχικής υγείας. Έρχεται και η μέρα που γιορτάζουν οι μανούλες και η δικιά μου η μανούλα που αγαπώ πάρα πολύ. Όμως πρέπει να σταθούμε και στη μέρα αυτή, διότι η πρώτη Τετάρτη του Μαΐου στοχεύει στην αποενεχοποίηση των ψυχικών διαταραχών που σχετίζονται με τη μητρότητα. Διότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 1 στις 5 γυναίκες θα εμφανίσει κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής κατά την εγκυμοσύνη ή κατά τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό. Και να σας πω το ακόμα πιο σοκαριστικό στοιχείο. Το 75% αυτών των γυναικών δεν λαμβάνει γνώση ή τη βοήθεια που χρειάζεται για την επιλογή κατάθλιψη, για οτιδήποτε άλλο αισθάνεται ως αρνητικό συνέστημα, με τον φόβο του κοινωνικού στίγματος ή ότι θα θεωρηθεί κακή μητέρα. Είναι μια σημαντική ημέρα να το υπερτονίσουμε, να το υπερθεματίσουμε στις μανούλες αυτές. 1 στις 5 γυναίκες νιώθει αρνητικά συναισθήματα, ζητήστε βοήθεια και η επιλογή κατάθλιψη δεν επηρεάζει μόνο την μητέρα, αλλά και την συναισθηματική ανάπτυξη του βρέφους. Επομένως, αν νιώθετε κάποια δυσθυμία μετά τον τοκετό, επικοινωνήστε με κάποιον γιατρό, δεν σας κάνει να είστε κακές μητέρες προς Θεού. Είναι κάτι βιολογικό που νιώθουν 1 στις 5 γυναίκες. Διανύουμε επίσης την Διεθνή ημέρα για την ατελείωστη οικογένεια και έχει ως σκοπό η μέρα αυτή να μας δώσει να μάθουμε περισσότερα, να μας δώσει μια αφορμή να μάθουμε περισσότερα για την σπάνια αυτή γενετική διαταραχή που προκαλεί εξαιρετική ευαισθησία στα οστά λόγω έλλειψης κολαγόνου. Σκεφτείτε, επηρεάζει 1 στους 20.000 ανθρώπους και το μήνυμα της σημερινής ημέρας εστιάζει στο τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι με αυτή την πάθηση και παρά τις δυσκολίες να έχουν την απόλυτη κοινωνική ένταξη. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα φιλοτελισμού σήμερα. Δεν είναι τυχαία ημερομηνία, συνδέεται με τη γέννηση του πρώτου γραμματόσημου. Ήταν 6 Μαΐου 1840, όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το Penny Black, όπως λέγονταν, ήταν το πρώτο αυτοκόλλητο γραμματόσημο σε όλο τον κόσμο. Ναι, σωστά μαντέψατε. Είχε την μορφή της Βασίλισσας Βικτωρίας. Πριν από αυτό, τα έξοδα αποστολής τα πλήρωνε παραλήπτης, όχι αποστολέας. Πλέον το να στέλνουμε γράμμα έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Πλέον στέλνουμε email, μηνύματα, αλλά είναι ωραίο να έχεις έτσι ένα γράμμα, έτσι, αν δεν σας έχει τύχει να σας καρίσουν με μια ανθοδέσμη, με ένα δώρο και να κρατάτε έτσι το γράμμα αυτό σαν φυλακτό. Πάντως, σήμερα τα πρώτα γραμματόσημα κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια, πρέπει να σας πω, και είναι πάρα πολύ φιλοτελεστές ανά τον κόσμο. Διανύουμε επίσης και την Παγκόσμια ημέρα ακορντεόν. Το αγαπώ το όργανο αυτό. Παίζει ακορντεόν και ο μπαμπάς μου. Έπαιζε δηλαδή. Έχω πολύ καιρό να τον ακούσω να παίζει. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ακορντεόν, η οποία καθιερώθηκε από την Διεθνή Συνομοσπονδία Ακορντεονιστών του Κόσμου για να τιμήσει την ημερομηνία καταχώρησης της πατέντας του κόσμου, του οργάνου αυτού στον κόσμο. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η πατέντα για το ακορντεόν κατοχυρώθηκε στις 6 Μαΐου 1829. Το όργανο θεωρείται βέβαια η ψυχή πολλών λαϊκών παραδόσεων, από τα γαλλικά μουσέτ, το αργεντινικό τάγκο, μέχρι και τα ελληνικά παραδοσιακά ή τα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια. Είναι εξαιρετικό το ακορντεόν, ανήκει στην φύση των αερόφωνων και είναι ένα όργανο το οποίο αγαπούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν τα μικρά, χρηστικά και χρήσιμα, τα οποία συνδέονται με την σημερινή ημέρα, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Εργασία συντήρησης έχουμε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, που σημαίνει ότι θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Θα διαρκέσουν οι εργασίες αυτές μέχρι και την Παρασκευή, οπότε θα χρειαστεί να το έχετε αυτό κατά νου, γιατί σίγουρα θα χρειάζεται να ξεκινάτε νωρίτερα. Έχουμε επίσης, είχαμε μάλλον, διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ήταν πολύ ωραίες. Στην Πηλαία, στον Χορτιάτη, ευτυχώς εμάς δεν κόπηκε το ρεύμα πάρα πολύ το πρωί. Είναι προγραμματισμένες από τον ΔΔΕ λόγω των απαραίτητων εργασιών συντήρησης που πρέπει να γίνουν. Ευτυχώς έχουμε τα λεωφορεία να κινούνται κανονικά και το μετρό να κινείται κανονικά, κατά μία έννοια φυσικά, διότι όπως ξέρετε το μετρό της πόλης μας, εγώ δεν το ήξερα και την πάτησα, κλείνει στις 11 το βράδυ. Ισχύει αυτό λόγω των εντατικών δοκιμών που θα γίνει, που γίνονται μάλλον για το μετρό της Καλαμαριάς, προς τα τέλη Μαΐου, δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα αναμένεται να κλείσει το μετρό τελείως για 15 μέρες, για να παραδοθεί το... σε εμάς στο επιβατικό κοινό το μετρό της Καλαμαριάς. Πότε θα συμβεί αυτό? Κάπου εκεί στο καλοκαίρι. Τώρα θα μου πείτε, καλοκαίρι είναι ο Ιούνιος, καλοκαίρι είναι και τα τέλη Αυγούστου. Κάποιοι θεωρούν καλοκαίρι ακόμα για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Καλοκαίρι, είπε ο αρμόδιος υφυπουργός, καλοκαίρι περιμένουμε. Δεν παίρνουμε το μετρό, παίρνουμε το λεωφορείο για να κάνουμε την πρώτη στάση μας μέχρι τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, διότι εκεί έχουμε μία πάρα πολύ όμορφη δράση η οποία ξεκινάει σήμερα. Είναι μία δράση η οποία είναι αφιερωμένη στους νέους ανθρώπους και στην παιδεία. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης εγκαινιάζει σήμερα, ξεκινάει σήμερα, μία πάρα πάρα πολύ όμορφη δράση του, το Φεστιβάλ Παιδείας. Το Φεστιβάλ Παιδείας πρέπει να σας πω ότι το είδαμε και πέρσι και άλλες χρονιές με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια δράση η οποία είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά. Έκανε και ένα σχετικό πάρα πολύ όμορφο βίδεο ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, για να εγκαινιάσει το Φεστιβάλ Παιδείας. Φέτος έχει τίτλο Αριστοτέλεια 2026 και πρέπει να σας πω ότι η αρχή γίνεται σήμερα στις 7 η ώρα με μια υπέροχη συναυλία, μια μουσική συνάντηση συμπερίληψης, διότι θα είναι μια συναυλία στην οποία θα συμμετέχουν παιδιά των σχολείων του Δήμου Αμπελοκήπου Μενεμένης και θα τραγουδήσουν με μουσικούς που παίζουν μουσική με τα μάτια, με τη βοήθεια ενός πολύ καινοτόμου συστήματος, του συστήματος iHarp. Αυτό θα συμβεί σήμερα στις 7 η ώρα. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο στην παρέα μας και την κυρία Μαρία Βαρσαμά για να μας μιλήσει για την πάρα πολύ όμορφη αυτή μουσική εκδήλωση και την δράση, ενώ το φεστιβάλ θα συνεχιστεί και αύριο Πέμπτη, όπου το τρίτο γυμνάσιο Αμπελοκήπων θα μας παρουσιάσει στη σκηνή Σοφία Βέμπο την εκδήλωση 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ την Παρασκευή θα γίνει ένα αφιέρωμα στην γιορτή της Μανούλιας με τύπο «Μαμά, χαρίζω από την καρδιά μου μια αγκαλιά». Το πρώτο και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων έχουν ετοιμάσει την συγκεκριμένη δράση. Θα πούμε κι άλλα φυσικά για το συγκεκριμένο πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δράση. Θα σας πω σε μία ακόμα δωρεάν δράση που αφορά στους κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς και όχι μόνο, σε όλους εμάς που θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία της πόλης μας. Επανεκκινεί λοιπόν τις εργασίες του το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο επιστρέφει για το Ιερινό Εξάμηνο με κεντρική θεματική ενότητα «Καλαμαριά, μια μακραίωνη παρουσία». Η ενότητα έχει ως στόχο να φωτίσει την ιστορική συνέχεια της Καλαμαριάς, της περιοχής της Καλαμαριάς, η οποία τα πρώιμα ευρήματα της Καλαμαριάς τοποθετούνται στην νεολιθική εποχή, παρακαλώ. Η πρώτη διάλεξη, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί Έχει μάλλον ήδη πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πάρα πάρα πολύ όμορφες δράσεις. Να σας πω ότι είναι ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη η συμμετοχή. Και μπαίνετε στο www.καλαμαριά.gr για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και για να παρακολουθήσετε όλες τις δράσεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Καλαμαριάς. Έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά η συγκεκριμένη δράση, διότι μέχρι και τις 25 Μαΐου θα πραγματοποιούνται οι διαλέξεις, είναι ελεύθερες για το κοινό, ελεύθερη είσοδος για όλους και θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την πόλη μας. Η επόμενη μερίδα είναι στις 18 Μαΐου, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Σας έχουμε όμως και όμορφα δωράκια σήμερα, διότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί στην πόλη μας έρχονται εξαιρετικές παραστάσεις. Μία από αυτές τις παραστάσεις είναι μοναδική, γιατί επί σκηνής θα συναντήσουμε έναν θρύλο του ελληνικού θεάτρου, έναν θρύλο του ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρομαι στον σπουδαίο, στον μοναδικό, στον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον οποίο αν δεν έχετε απολαύσει επί σκηνής, νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε. Είναι υπέροχος επί σκηνής, είναι μαγικός επί σκηνής. Τον είδα τελευταία φορά στο Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν. Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο. Ήταν μοναδικό στον τρόπο που υποδιόταν έναν ανιακό ασθενή, έναν άνθρωπο που έχει χάσει τις σχέσεις με την οικογένειά του και ήταν μαζί με τον Αποστόλη Τότση και ήταν εξαιρετικός. Ερχόμαστε όμως τώρα. Θα τον δούμε σε ένα εμβληματικό έργο του Κώστα Μορσελά, Εκείνος και εκείνος. Ένα έργο το οποίο έχει αγαπηθεί, ένα έργο το οποίο το είδαμε και ως τηλεοπτική σειρά στην κρατική τηλεόραση, υπάρχει αν δεν κάνω λάθος και στο Netflix αποσπάσματα. Εκείνος και εκείνος λοιπόν, του Κώστα Μορσελά, ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι εκείνος, ο Λεωνίδας Κακούρης είναι ο έτερος εκείνος, ο Δημήτρης Ταρόβας μαζί τους επί σκηνής υποδίεται ουσιαστικά το ρόλο της εξουσίας, γιατί εκείνος και εκείνος, ο Λουκάς και ο Σόλων, είναι δύο ασυμβίβαστοι άνθρωποι που επιλέγουν να ζουν ελεύθεροι και στον δρόμο παρά να συμβιβαστούν με την κοινωνία. Την γυναικεία παρουσία ενσαρκώνει επί σκηνής η Σοφία Μανουλάκου. Να σας πω ότι στο Θέατρο Κολοσσέων έρχεται το έργο αυτό. Να σας πω ότι το περιμένουμε πώς και πώς και ότι η πρεμιέρα του γίνεται την Παρασκευή. Αλλά έτσι θα σας αφήναμε εμείς, χωρίς δωράκι, χωρίς να σας εξασφαλίσουμε διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα του συγκεκριμένου έργου. Ναι, γίνεται αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα, παρακαλώ, του Εκείνος και Εκείνος, που έρχεται στο Θέατρο Κολοσσέων την Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ. Να σας πω λοιπόν ότι το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στο Viber του Flash 994. Μας βρίσκεται ως εξής. Μπαίνετε στο Viber, Flash 994, βρίσκετε το post, γράφετε από κάτω όνομα και επώνυμο, και αυτό το οποίο κάνετε είναι ότι κερδίζετε, μετά από την κλήρωση που θα κάνουμε εδώ, μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. Η πρεμιέρα του Εκείνος και Εκείνος είναι την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Σάββατο υπάρχει παράσταση στις 9 η ώρα το βράδυ, Κυριακή στις 7.30. Μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου, Εκείνος και Εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, το εμβληματικό έργο του Κώστα Μορσελά, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε. Σήμερα το βράδυ όμως τώρα, ας έρθουμε στο σήμερα. Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα το βράδυ και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο, γιατί κακά τα ψέματα είναι στιγμές τέτοιες οι οποίες επιβάλλουν και το να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία να είναι δωρεάν. Θα σας πάω λοιπόν μέχρι τον Δήμο Καλαμαριάς, διότι εκεί υπάρχει μια εξαιρετική μουσική συναυλία. Ένα εξαιρετικό μουσικό αφιέρωμα, το οποίο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε με ελεύθερη είσοδο, έχει τον τίτλο Rock the Skies. Είναι μια συναυλία στη μνήμη του Παύλου Γαβριλίδη, ενός εξαιρετικού ροκ μουσικού, ο οποίος κιόλας ήταν μεταξύ άλλων και ηχολήπτης στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Καλαμαριάς. Μας χάρισε πολύ όμορφες στιγμές, δεν ήταν απλά ένας μουσικός, ήταν και τραγουδιστής και κεντρική μορφή των Βαβέλ. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους ανθρώπους που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του ελληνικού heavy metal. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Καλαμαριάς τον τιμά σήμερα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, στην Οδό Χιλής βρίσκεται, στις 8.30 μία συναυλία με ροκ και metal μουσική, αφιερωμένη ακριβώς στη μνήμη του Παύλου Γαβριλίδη, ελεύθερη είσοδος για όλους, για να περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και δεν ξέρω τώρα αν σας έχει ανοίξει και η όρεξη λιγουλάκι. Εγώ για να σας πω κάπως έτσι λιγουλάκι σαν να έχω πεινάσει. Οπότε τι θα λέγατε να πάμε σε μια εξαιρετική δράση η οποία είναι και πλημμυρισμένη από φαγητό. Και όταν λέμε από φαγητό αναφερόμαστε σε πολλές όμορφες, ιδιαίτερες και ξεχωριστές γεύσεις. Διότι το Street Food Festival επιστρέφει στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, που αλλού, σε καταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 20 Μαΐου, μεθεπόμενη Τετάρτη δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, και φυσικά θα σας έχουμε διπλές προσκλήσεις και για αυτή την πολύ όμορφη δράση. Και να σας πω ότι θα υπάρξουν περισσότερα από 25 περίπτερα φαγητού, food trucks, δύο μουσικές σκηνές και πολλές live εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την Τετάρτη τον Ισβολέα, την Πέμπτη τους Χατρίκ, την Παρασκευή τους Μπάντα Ετρόπικα, το Σάββατο τους Χαΐνιδες, την Κυριακή των Ζήνων, ενώ όσον αφορά στο φαγητό, στα 25 περίπτερα μεταξύ άλλων θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε ethnic φαγητό, όπως noodles και tempura από την Ασία, tacos από το Μεξικό, λαχματζούν με την αυθεντική συνταγή και αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα. Θα υπάρχουν φυσικά και μπέργκερ, τώρα το βρετανικό fish and chips δεν με τρελαίνει να σας πω, vegetarian και vegan επιλογές, γλυκά, λουκουμάδες και κρέπες, Τετάρτη ως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα θα λειτουργεί μέχρι τις 12 το βράδυ, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ, τιμή εισόδου 6 ευρώ με ένα μυστικό δωράκι, προπόληση εισιτηρίων cometogether.live, αλλά όπως σας είπα έχουμε για εσάς και δωρεάν εισιτήρια, προσκλήσεις δώρο, τις οποίες θα μπορέσετε να κερδίσετε μέσα από τη συχνότητα του Flash, στους 99,4, γιατί έτσι πάντα θέλουμε να σας εξασφαλίζουμε και να σας πηγαίνουμε στα καλύτερα. Τώρα θα μου πείτε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την πόλη, έχει να κάνει με το τι συμβαίνει, τι θα συμβεί με την εταιρεία χαμηλού κόστους, με την Ryanair, η οποία είχε πάρει την απόφαση να φύγει από την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία απείλησε να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, εδώ που σταθμεύει τα αεροσκάφη της από το 2014. Απείλησε να φύγει λοιπόν από το αεροδρόμιο Μακεδονία στα τέλη του Οκτώβρη του 2026. Η διαφωνία αφορά στις αυξήσεις στα τέλη που επιβάλλει η Fraport. Είναι περίπου 15%. Η Ryanair αρνείται να αποδεχτεί αυτή την αύξηση ύψους 15%. Έτσι λοιπόν, σήμερα στις 2.30 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο κύριος Αγγελούδης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Fraport για να βρεθεί μια οριστική λύση. Αν κλείσει η βάση, θα μειωθούν πολλά δρομολόγια. 33 προορισμούς εξυπηρετεί σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία, από το Λονδίνο και το Μπέργαμο μέχρι και την Πολωνία. Να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν θέλουμε να συμβεί, γιατί σκεφτεί υπάρχουν πολύ οικονομικές πτήσεις προς Βουδαπέστη από 39 ευρώ, προς Μπολόνια, αλλά και εντός Ελλάδος, προς Χανιά. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσει να βρεθεί μία λύση και σε αυτό το θέμα. Σήμερα όμως, ας μείνουμε στο σήμερα και ας μείνουμε στη σημερινή ημέρα. Έχουμε λίγες ακόμα παραστάσεις για μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, μια παράσταση την οποία αγαπήσατε πάρα πολύ. Γρηγόρης Βαλτινός στον πρωταγωνιστικό ρόλο, Γιάννης Σαρακατσάνης. Είναι ουσιαστικά μια αυτοβιογραφική παράσταση, την οποία έχει γράψει ένας φοιτητής, ο οποίος είδε τον καθηγητή του, τον Μόρι, στην τηλεόραση και έλαβε γνώση ότι νοσεί από μια ανία την νόσο. Έτσι λοιπόν, οι δυο τους πραγματοποιούσαν επισκέψεις κάθε Τρίτη και συζητούσαν για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν όλους μας, θέματα όπως αφορούν την ζωή, το τι αξίζει πραγματικά στη ζωή, ποιο είναι το νόημα της ζωής και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης των εισιτηρίων, και είναι λογικό γιατί η παράσταση είναι εξαιρετική, ο Γρηγόρης Βαλτινός έχει βάλει το δικό του στίγμα, γιατί σκηνοθετεί τη συγκεκριμένη παράσταση, οπότε έχει βάλει και πάρα πολύ χιούμορ στο συγκεκριμένο έργο, το έχει διασκευάσει εξαιρετικά. Έτσι λοιπόν είναι τελευταίες παραστάσεις, πραγματικά τελευταίες παραστάσεις αυτές και πραγματικά θα πρέπει να βιαστείτε αν θέλετε να απολαύσετε το κάθε Τρίτη με τον Μόρι στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο εξαιρετικό θέατρο αυτό που έχουμε στην πόλη μας. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε παραστάσεις την Τετάρτη, σήμερα λοιπόν Τετάρτη 6 Μαΐου. Να σας πω επίσης ότι έχουμε παραστάσεις σήμερα στις 7 η ώρα, την Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο 9, Κυριακή στις 6, τελευταίες παραστάσεις από 16 έως 24 ευρώ η τιμή των εισιτηρίων. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com και είναι σίγουρο ότι θα λατρέψετε το συγκεκριμένο έργο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και πραγματικά θα σας αγγίξει στα βάθη της ψυχής σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και από την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση πάμε σε κάποιες σκηνές οι οποίες εκτελήθηκαν στο συνυπιαγωγείο του Δήμου Σικεών που θα μπορούσαν να είναι μέρος ταινίας, δεν είναι όμως δυστυχώς. Στο νηπιαγωγείο στην περιοχή των Σικεών βρέθηκαν και εντοπίστηκαν δύο φίδια. Είναι δυστυχώς έντονο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εμφανίζονται φίδια σε πολλές περιοχές του ευρύτερου Μητροπολιτικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και στην Πηλαία υπάρχουν φίδια. Ωστόσο, εμφανίστηκαν τα συγκεκριμένα φίδια στο τέταρτο νηπιαγωγείο Σικεών και μάλιστα ήταν δύο τα περιστατικά μέσα σε διάστημα λίγων μόνον ημερών. Το πρώτο περιστατικό ήταν την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδάκι εντόπισε φίδι στον προαύλιο χώρο του σχολείου, τρομοκρατήθηκε, λογικό και εγώ θα τρομοκρατήμουν. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση με την καθαρίστρια του νηπιαγωγείου να απομακρύνει το φίδι χρησιμοποιώντας σκούπα. Ωστόσο το φαινόμενο επαναλήφθηκε, λίγες μέρες αργότερα καταγράφηκε δεύτερη εμφάνιση και αυτή τη φορά κλήθηκε η πυροσβεστική. Να πούμε βέβαια ότι αν βρείτε κάποιο φίδι, απομακρύνεστε και καλείτε την πυροσβεστική, διότι σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να το απομακρύνετε μόνοι σας. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο είναι το φίδι αυτό είναι οχιά και κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και να επιτεθεί. Οπότε χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Κάνουν την εμφάνισή τους φιδάκια σε διάφορα σημεία του ευρύτερου πολυοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και ας μην πατάμε στα χόρτα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή μένω στην Πηλαία και επειδή εκεί που αφήνω το αυτοκίνητό μου πολλές φορές υπάρχουν χόρτα, φροντίζω ώστε να κάνω λίγο θόρυβο πριν πάω προς τα εκεί, διότι τα φίδια φοβούνται το θόρυβο, οπότε καλό θα είναι αν είστε κοντά σε χόρτα να... και δεν μπορείτε να το αποφύγετε, περπατήστε με λίγο κουδούπο παραπάνω. Το λέγανε οι παλιοί και οι παλιοί κάτι παραπάνω ξέρουν. Και από την ιστορία αυτή που μοιάζει με ταινία, να πάμε στο τρέιλερ μιας ταινίας με πάρα πολύ έντονο ελληνικό χρώμα, διότι περιμένουμε όλοι πώς και πώς να απολαύσουμε την Οδύσσεια, όπως την έχει φτιάξει ένας από τους κορυφαίους και πολύ αγαπημένος μου πρέπει να πω, σκηνοθέτες του Hollywood, ο Christopher Nolan, ο οποίος μας έχει χαρίσει υπέροχες ταινίες όπως τον Oppenheimer, πάρα πολύ όμορφες ταινίες. Έτσι λοιπόν ο Christopher Nolan δημιούργησε την δική του Οδύσσεια. Είδαμε το πρώτο τρέιλερ, αν δεν το είδατε αναζητήστε το. Φυσικά ο Matt Damon είναι στον ρόλο του πολύπαθου Οδυσσέα. Οι σκηνές είναι πολύ πολύ εντυπωσιακές, υπάρχουν και οι σκηνές από την κατάληψη της Τροίας, η συνάντηση με τον Κύκλοπα, ο Ρόμπερ Πάτισον, ο οποίος είναι στον ρόλο του Αντίνου, βλέπουμε και τις σκηνές με τους μνηστήρες, το τόξο, το Οδυσσέα, και σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει από το τρέιλερ μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Οδύσσειας, η στιγμή όπου ο Οδυσσέας συναντά τον Άργο, και ο Άργος περιμένει 20 χρόνια το αφεντικό του για να τον κηδεμόνα του μάλλον όπως είναι σωστό, για να τον αποχαιρετήσει. Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές ολόκληρης της Οδύσσειας. Την βλέπουμε και στο τρέιλερ. Εγώ τι να σας πω, εμένα το σκυλάκι μου το λένε και Άργο, οπότε καταλαβαίνετε. Περιμένουμε πώς και πώς τον Ιούνιο στους κινηματογράφους. Στην Ελλάδα έχει γυριστεί μεγάλο μέρος της ταινίας και υμνεί τον Όμηρο και μάλιστα το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι θα δούμε την Οδύσσεια όπως ακριβώς την έχει γράψει ο σπουδαίος επικός ποιητής. Δηλαδή θα δούμε και τις μάχες των θεών, θα δούμε και τη Θεά Αθηνά, θα δούμε και την Κύρκη. Εντάξει, είναι Υπέροχη φυσικά η όλη παρουσία της Οδύσσιας και ο τρόπος που την έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν θα ανυπομονούμε. Ο ίδιος είπε ότι η διάρκεια της ταινίας δεν θα είναι μεγαλύτερη από τον Οπενχάιμερ. Αν δεν κάνω λάθος, 3 ώρες παράκρατος ο Οπενχάιμερ. Περιμένουμε πραγματικά πώς και πώς. Ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης μας, γιατί πλησιάζει και η γιορτή της Μανούλας και θέλουμε να κάνουμε και δωράκια στη Μανούλα μας. Όταν θα επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας την Μαρία Βαρσαμά, για να μιλήσουμε για την πρώτη δράση που εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Απελοκήπων Μελεμένης και είναι μια δράση συμπερίληψης, αλλά θα δούμε και όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται στην πόλη μας με ελεύθερη είσοδο και θα σας πω επίσης πώς μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για μια συγκλονιστική παράσταση για την εκπληκτική Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα. Η Μαρία Πρωτόπαπα μας θύμισε και ήταν χθες εδώ κοντά μας στην παρέα μας των Φλάσκες στους 99,4. Συγκλονιστική Γέρμα, θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο πώς θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα η Ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σας περιμένω όλους εδώ να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είστε στον Φλας και στους 99,4. Είναι η στιγμή που περιηγούμαστε σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη, μαθαίνουμε όλα αυτά τα μικρά χρηστικά και χρήσιμα, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Και αυτό το οποίο δεν περιμέναμε και ειλικρινά είναι κάτι το οποίο και μας έχει προβληματίσει και μας έχει σοκάρει αρκετά, είναι οι αποκαλυπτικές εικόνες τις οποίες φέρνει στο φως η Βόρεια σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, με υγρά απόβλητα να χύνονται ανεξέλεγκτα σε ρεύμα που καταλήγει στην λίμνη Βόλβη. Είναι μεγάλη η ανησυχία. Είναι το ρεπορτάζ, ανήκει στον συνάδελφο, στον Νίκο τον Αβουκάτο. Είναι μεγάλη η ανησυχία για τα σκουρόχρωμα νερά και για το γεμάτο αφρούς ρέμα, ο οποίος είναι φυσικός αποδέκτης και χύνεται ουσιαστικά στην προστατευόμενη λίμνη. Κοντά στο ρέμα υπάρχει ένα ανδροστάσιο που υδροδοτεί το σχολάρι, ενώ απειλείται και η γελάρτσα της Βόλβης, ένα ψάρι που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι σοκαριστικές εικόνες, η δυσοσμία είναι πάρα πολύ έντονη σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων που αναδεικνύονται στο ρεπορτάζ της Βόρεια. Το πρόβλημα είναι συνεχιζόμενο και είναι δεδομένο ότι η απόρριψη των αποβλήτων αυτών γίνεται σε τακτική βάση. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να επιληθεί άμεσα, διότι σκεφτείτε ότι σε κοντινή, πολύ πολύ κοντινή απόσταση, είναι εκεί το αντλιοστάσιο το οποίο υδροδοτεί ένα ολόκληρο χωριό, το σχολάρι. Είναι αποτροπιαστικές εικόνες οι οποίες έρχονται πραγματικά στο φως και είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μας σοκάρει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να βρεθεί άμεσα μια λύση. Το ίδιο ευχόμαστε και στο θέμα που έχει προκύψει με την Ryanair, η οποία νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι και πριν από την σύσκεψη που είχε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, με τους αρμόδιους φορείς, ανακοίνωσε στο προσωπικό της ότι κλείνει τη βάση στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απόφαση δεν είναι ηλυμένη και ότι τελικά η Ryanair θα παραμείνει. Υπενθυμίζουμε ότι αποχωρεί από την Θεσσαλονίκη, καθώς αντιτίθεται στην αύξηση ύψους 15% στα τέλη, την οποία επέβαλε η Fraport, η οποία διαχειρίζεται και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εάν αυτό συμβεί, θα χαθούν πολλά και σημαντικά δρομολόγια από και προς την Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα επιληθεί μια λύση και ως προς αυτό. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε διάθεση και θέλω να σας πάω σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση που έρχεται στην πόλη μας. Γέρμα. Γέρμα, ξέρετε, σημαίνει ετυμολογικά στήρα, στέρφα, άτεκνη. Γέρμα η ανεκπλήρωτη είναι ο τίτλος μιας εξαιρετικής παράστασης, την οποία διασκευάζει, σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί η Μαρία Πρωτόπαπα και η οποία έρχεται στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, για 4 μόνο παραστάσεις. Την Παρασκευή, πρεμιέρα, Σάββατο διπλή παράσταση και την Κυριακή, στο Βασιλικό Θέατρο, το συγκλονιστικό αριστούργημα του Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, έτσι όπως το έχει διασκευάσει κατά μία έννοια η Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία μας έκανε και την τιμή και ήταν χθες εδώ μαζί μας στην ραδιοφωνική φιλοσοφία και σας υποσχέθηκα εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις και μάλιστα όχι για μία τυχαία μέρα, αλλά για την πρεμιέρα, για την Παρασκευή. Πώς τις αποκτάτε? Μπαίνετε στο Viber του Flash, εγγράφετε το όνομα και το επώνυμό σας κάτω από το συγκεκριμένο post. Θα πραγματοποιήσουμε την ηλεκτρονική μας κλήρωση την Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στη ραδιοφωνική φιλοσοφία, και θα βρούμε τους νικητές μας. Να σας πω ότι η παράσταση είναι την Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6 και 9, και την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Τα εισιτήρια ξεκινούν τα μειωμένα στον εξώστη από 12 ευρώ, φτάνουν μέχρι και τα 22 ευρώ και όπως σας είπα έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την Γέρμα στην πρεμιέρα της κιόλας και είναι σίγουρο και αυτή είναι μια παράσταση την οποία δεν πρέπει πραγματικά με τίποτα να χάσουμε. Έρχονται πολλά πράγματα όμορφα στην πόλη μας, είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα απολαύσουμε πάρα πολλά πράγματα έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όμως σήμερα είναι Τετάρτη και θα μου πείτε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σήμερα που είναι Τετάρτη.
Μπορείτε να απολαύσετε τον Βασίλη Λέκα, τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο σε ένα όμορφο μουσικό πρόγραμμα στην μικρή σκηνή, στον χώρο αυτόν τον εξαιρετικό, ο οποίος δημιουργήθηκε δίπλα από το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου. Στην παράσταση ο Βασίλης Λέκας θα ερμηνεύσει τραγούδια από τη δισκογραφία του και όχι μόνο. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 15 ευρώ και είναι σίγουρα ένα πολύ όμορφο μουσικό δρόμενο για το βράδυ σας. Αν θέλετε πάλι μια ιδιαίτερη θεατρική παράσταση, δυνατή, πάλι καλά που μπορώ να τρέχω με τα κούνια. Έρχεται στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει στο θέατρο Αμαλία και ουσιαστικά είναι μία παράσταση η οποία αφηγείται την ιστορία του Ζακ. Του Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2018. Έτσι, η παράσταση συλλέγει μαρτυρίες, συλλέγει ντοκουμέντα, συλλέγει πράγματα τα οποία έγιναν στην δίκη και μας τα παρουσιάζει μπροστά μας. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, η τιμή εισόδου στα 12 ευρώ, έτσι για να περάσετε ένα πολύ όμορφο και ξεχωριστό βράδυ επιλέγοντας μια θεατρική παράσταση η οποία αφήνει σίγουρα το στίγμα της. Και ξέρετε, έρχεται και το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Είναι εδώ, είναι πρώτων πυλών, μας κλείνει πονηρά το μάτι το Σαββατοκύριακο και έχουμε πράγματα πολύ ξεχωριστά που συμβαίνουν. Έχουμε καταρχάς την Comic-Con στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Είναι μία έκθεση η οποία είναι αφιερωμένη στα κόμικ τα οποία αγαπούμε. Στα κόμικ τα οποία διαβάζαμε μικρή, στον Ντόναλντ, στην Ντέζι, στους ήρωες της Marvel, θα μας βάλει μέσα στο μαγικό κόσμο αυτό της Marvel. Τιμόμενο πρόσωπο θα είναι ο Τάσος Κωστής, ο αγαπημένος κωμικός ηθοποιός, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι εκτός των άλλων έχει μεταφράσει και έχει μάλλον μεταγλωτήσει και έχει δανείσει τις φωνές σε πάρα πολύ αγαπημένους μας ήρωες, όπως τον αστυνόμο Σαΐνη, νομίζω ότι ήταν ένας από τους δικούς μου πάρα πολύ αγαπημένους, αλλά και την φωνή του Δρακουμέλ. Επομένως θα τιμηθεί ο άνθρωπος αυτός. Μπορούμε και εμείς να πάμε στην Comic-Con, εκεί θα υπάρχει και ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Puzzle, στον οποίο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, θα μάθετε περισσότερα για το σύμπαν της Marvel, θα μιλήσει ο Τάσος Κωστής στις 8 η ώρα το βράδυ, την πρώτη μέρα της εκδήλωσης και γενικότερα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπείτε και στον διαδικτυακό τόπο της Comic-Con, να πούμε ότι διεξάγεται 8, 9 και 10 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και στα περίπτερα 5 και 6 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να σας πω λοιπόν ότι τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε μέσα από το cometogether.com και μπορείτε εκεί να επιλέξετε είτε εισιτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το τριήμερο, τα οποία κοστίζουν 18 ευρώ, είτε με εισιτήρια τα οποία έχουν να κάνουν ανά ημέρα, που κοστίζουν στα 10 ευρώ. Όμορφη δράση και ξεχωριστή. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι είναι σε λειτουργία και η ανθοέκθεση. Μία ανθοέκθεση έχει μείνει σε λειτουργία και είναι η ανθοέκθεση η οποία βρίσκεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε και τα δωράκια για τις μανούλες, για τις μανούλες σας, τα λιλιδάκια, γιατί την Παρασκευή, την Κυριακή, έχουμε την γιορτή της μητέρας για να πούμε χρόνια πολλά στο πιο μοναδικό μας άνθρωπο, στη μαμά μας η οποία γιορτάζει. Θα σας πάω τώρα σε μία άλλη γιορτή, σε μία γιορτή ξεχωριστή, η οποία πραγματοποιείται στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης. Γίνεται σήμερα η πρεμιέρα, η έναρξη του Φεστιβάλ Παιδείας και η έναρξη γίνεται με μία εξαιρετική συναυλία, με μία συναυλία συμπερίληψης. Γιατί είναι συναυλία συμπερίληψης? Γιατί σε αυτή τη συναυλία θα συμμετέχουν οι νεαροί, οι μικροί μαθητές των σχολείων του Δήμου Μπελοκήπων Μενεμένης, αλλά θα παίξουν μουσική με τα μάτια και τετραπληγική μουσική. Πώς γίνεται όλο αυτό, πώς θα παίξουν μουσική με τα μάτια? Με τη βοήθεια ενός υπέροχου συστήματος, του iHarp, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με τετραπληγία να μπορέσουν να παίξουν μουσική. Για αυτή λοιπόν την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία θα ανοίξει το Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Μπελοκήπων Μενεμένης, θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την Μαρία Βαρσαμά, που είναι και η πρέσβυρα του συστήματος iHarp και θα βρίσκεται εδώ, στον αέρα της πόλης και στον Flash, στους 99,4.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Εδώ είμαστε στον Φλασκέ στους 99,4 και ξέρετε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σας ανέφερα και λίγο πριν ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή καλεσμένη η οποία θα μας μεταφέρει την μελωδία όχι της ευτυχίας αλλά της συμπερίληψης και ξέρετε πάρα πολλές φορές η συμπερίληψη είναι ένα κομμάτι ευτυχίας. Και θα υπάρξει μια υπέροχη συναυλία για την οποία σας μίλησα και λίγο πριν και θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, η οποία είναι μια συναυλία συμπερίληψης, διότι μαθητές σχολείων θα τραγουδήσουν, θα στείλουν ένα μήνυμα ενότητας με άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Και όλο αυτό θα συμβεί χάρη σε ένα υπέροχο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα iHarp, που επιτρέπει μουσικούς να παίζουν μουσική με τα μάτια. Και πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Το έζησα κι εγώ, είχα την μεγάλη χαρά και την μεγάλη τιμή να παρουσιάσω τη συναυλία αυτή, στο πλαίσιο της οποίας η Αναστασία έπαιξε, τραγούδησε, ενώ μουσική με τα μάτια έπαιζε μια πολύ χαρισματική μουσικός, η Αλεξάνδρα Ικερλίδου. Και όλο αυτό συνέβη χάρη στο iHarp και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω στην άλλη ακριτή της τηλεφωνικής γραμμής την πρέσβυρα του iHarp, την κυρία Μαρία Βαρσαμά, την Δόκτωρ Μαρία Βαρσαμά. Κυρία Βαρσαμά, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Καλησπέρα. Τι όμορφα λόγια, αγαπητή Σοφία. Σε ακούω έτσι να μιλάς και να παρουσιάζεις αυτό το σπουδαίο έργο που έχει ξεκινήσει από τον κύριο Βαμβακούση για όλο τον κόσμο. Και εγώ το πρεσβεύω και το υλοποιώ στη χώρα μας. Και με γυρνάς πίσω, τότε που συνεργαστήκαμε μαζί, όταν παρουσίαζες εκείνη τη σπουδαία συναυλία, μαζί με την Αλεξάνδρα Κερλίδου και την Αναστασία, που είχαμε 3.500 κόσμο του πλατεία Αριστοτέλους. Το ζήσαμε, το γιορτάσαμε, το χαρήκαμε και πραγματικά νιώσαμε τι σημαίνει να ανήκουμε, να συμπεριλαμβανόμαστε σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους και κανείς δεν περισσεύει.
0: Πραγματικά και είναι η απόδειξη αυτή γιατί η Αλεξάνδρα έπαιξε μουσική χάρη στο iHarp μπροστά σε 3.500 κόσμου για την Αναστασία. Και τραγουδούσε η Αναστασία και το ζήσαμε όλοι και δείξαμε ακριβώς ότι ένας κόσμος μπορεί να είναι συμπεριληπτικός. Αρκεί να σπάσουμε εμείς τα στερεότυπα.
1: Σωστά και αρκεί να αναδιαμορφώνουμε το χώρο ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι γιατί όλοι έχουμε θέση αρκεί να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μετά την Αλεξάνδρα ακολούθησαν κι άλλα παιδιά, κι άλλοι μαθητές μας. Σήμερα ο Παναγιώτης ο Χατζής, ο Κωνσταντίνος ο Αμανατίδης, ο Φίλιπ Φιλίππο, τρία παιδιά με σπαστική τετραπληγία και εγκεφαλική παράλυση, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Και να σου πω ότι και κάποιοι δεν γεννήθηκαν έτσι, είναι από κάποιο ατύχημα, δηλαδή μιλάμε για ένα επίκτητο γεγονός που συνέβη στη ζωή τους και ουσιαστικά βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Σκεπτόμενοι ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι, αξίζει πάρα πολύ να προσπαθούμε και να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους δράσεις, όπως αυτή που θα υλοποιηθεί σήμερα στις 7 η ώρα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο, με μια φοβερή νεανική μπάντα, τους Λαμποάκ, και με τη συμμετοχή 40 μαθητών από το πρώτο δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων με τη χοροδία τους. Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι και ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνείτε στον κόσμο αυτή μας την δράση.
0: Ξέρεις αγαπητή Μαρία και εγώ έτσι δράτω με τις ευκαιρίες και σου κάνω μια αυθόρμητη πρόταση ότι θα ήθελε πάρα πολύ αν μπορούν και τα παιδιά οι Λαμποάτ να έρθουν στο στούντιο του Φλάσ μετά τη συναυλία και να μας πούν πώς ήταν η εμπειρία τους αυτή να παίξουν μουσική με μαθητές με τετραπληγία.
1: Πάρα πολύ ωραία και σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και για μένα έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα να ξέρω πώς είναι αυτή η συνεργασία και φαντάζομαι και για όλους τους ανθρώπους που ανήκουν στο χώρο της τέχνης και συγκεκριμένα της μουσικής να ακουστεί και η άλλη πλευρά πώς είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που πολλές φορές θεωρούμε ότι μένουν αποκλεισμένοι, είναι δύσκολο τελικά. Πραγματικά πώς είναι να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους, είναι εύκολο, είναι δύσκολο, πώς το βίωσαν. Και εγώ θα ήθελα να και σε ευχαριστώ πολύ να έρθουμε, να το ζήσουμε και να μάθουμε όλοι μαζί πώς ήταν η εμπειρία τους αυτή. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Εγώ πρέπει να πω, γιατί το έχω ζήσει, ότι τα παιδιά δεν στερούνται τίποτα σε σχέση με άλλους επαγγελματίες μουσικούς. Θα το δείτε και σήμερα στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο, υπό την αιγίδα του Δήμου Μπελουκή Πουμενεμένης και της αρμόδιας αντιδημάρχου, που κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί και στο πλαίσιο έτσι του Φεστιβάλ Παιδείας που εγκαινιάζουν. Και είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια μαγική βραδιά.
1: Πραγματικά, η αντιδήμαρχος, η κυρία Μαρία Αποστολίδου, είναι εξαιρετική η δράση που ξεκίνησε πέρσι για το Φεστιβάλ Παιδείας. Πρόκειται για δική της πρωτοβουλία. Φέτος λοιπόν γίνεται θεσμός, αποκτά και όνομα, λέγεται Αριστοτέλεια 2026. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να ξεκινήσουμε πέρσι το φεστιβάλ στην τελετή έναρξης και θα το κάνουμε και φέτος. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ που θα συμμετέχουν τουλάχιστον 25 σχολεία από όσο γνωρίζω, με πολύ όμορφες δράσεις. Μπορείτε και οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορούν να μπουν και να ενημερωθούν από τη σελίδα του Δήμου. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο επιτυγχάνει ο συγκεκριμένος Δήμος, που ουσιαστικά αποδεικνύει στους ίδιους τους μαθητές, στις οικογένειές τους και στην κοινωνία ότι το σχολείο και η κοινωνία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά το σχολείο οφείλει να ανοίγει στην κοινωνία και η κοινωνία να δέχεται και να επιδρούν ουσιαστικά και ολιστικά μεταξύ τους.
0: Πραγματικά αυτό συμβαίνει και είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία και της κυρίας Αποστολίδου της Αντιδημάρχου και του κυρίου Κυρίζογλου του Δημάρχου Απελοκή Πονμενεμένης, που ανοίγουν το φεστιβάλ με αυτή την πάρα πολύ όμορφη δράση.
1: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που
0: Ευχαριστώ.
1: μας φιλοξενήσατε. Εύχομαι οι ακροατές να έρθουν να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη σήμερα για όλους, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Θέατρο Σοφία Βέμπο, στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο, μια υπερπαραγωγή συμπερίληψης, που τα τραγούδια, οι μουσικές και η συγκίνηση που είμαι βέβαιη, το έχω βιώσει αρκετές φορές, που θα μας κατακλείσουν, είναι κάτι το οποίο αξίζει να βιώσει ο κάθε άνθρωπος και το εύχομαι και το ελπίζω να βρούνε θέση σήμερα και να είναι κοντά μας όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βαρσαμά. Αγαπητή Μαρία, πριν σε αποδεσμεύσω και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, θέλω έτσι να μας δώσεις μια πολύ μικρή γεύση για αυτά που θα ακούσουμε, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σύνθετο και πόσο όμορφα τραγούδια θα ακούσει σήμερα.
1: Πρώτα απ' όλα να πω τα μουσικά όργανα τα οποία θα υπάρχουν πάνω στη σκηνή, αυτή πάντα φοβερή, έχει εκπληκτικά μουσικά όργανα. Έχουμε βιολιτζέλο, κιθάρες, πιάνο. Υπάρχει ένας πλουραλισμός μουσικός και τα τραγούδια επιλέξαμε να είναι και σύγχρονα αλλά και πιο παλιά, να υπάρχει μια σύνδεση μουσική του παρελθόντος με το σήμερα, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να το βιώσουν πραγματικά, να τα σιγοτραγουδήσουν, να τα τραγουδήσουν και δυνατά, να τα τραγουδήσουμε και όλοι μαζί. Θα υπάρχουν τα αγαπημένα και κλασικά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και κάποια άλλα, τα οποία νομίζω ότι είναι βγαλμένα από ελληνική ταινία. Δηλαδή πρόκειται για μία μουσική εμπειρία η οποία υπόσχεται να μας εκπλήξει, να μας ταξιδέψει μουσικά, αλλά και να μας ανακουφίσει ψυχικά, κάτι το οποίο θεωρώ ότι το έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανάγκη.
0: Εκεί θα είμαστε, αγαπητή Μαρία. Μαρία Βαρσαμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη συναυλία, συναυλία συμπερίληψης με μαθητές που παίζουν μουσική με τα μάτια χάρη στο iHeart, σήμερα στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Απελοκή Πονμενεμένης. Ευχαριστώ θερμά που ήσουν εδώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ να σε συναντήσω και από κοντά λοιπόν την επόμενη εβδομάδα και σήμερα το βράδυ σε περιμένω στη συναυλία εσένα και όλους.

0: Βίωσα στην υπέροχη συναυλία αυτή που είχαμε δώσει στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Πραγματικά είναι μια στιγμή που θα σας κάνει να συγκινήσετε και να νιώσετε, να συγκινηθείτε και να νιώσετε πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της μουσικής. Όσο για το τι θα φορέσετε, κάτι λεπτό, διότι τα πρώτα τριαντάρια έρχονται σιγά σιγά. Ο καλός καιρός μας κλείνει πονηρά το μάτι. Το βλέπετε, το αισθάνεστε. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι περίπου 18 βαθμοί. Αύριο ο Κέλσιος θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 24 βαθμούς, παρακαλώ. Το θερμόμετρο θα φτάσει αρκετά ψηλά. Και έτσι σταδιακά θα οδηγηθούμε στο να έχουμε τα πρώτα τριαντάρια, τα οποία θα σημειωθούν στην Θεσσαλονίκη νωρίς φέτος τα τριαντάρια. Ίσα-ίσα θα μου πείτε, μας τα χάλασε λιγάκι ο καιρός το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Μη μου στεναχωριέστε, έχουμε και άλλο τρίμερο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, ο καιρός δεν θα μας τα κάνει θάλασσα και δεν θα μας βρέξει. Ωστόσο, κάποια συννεφάκια θα εμφανιστούν την Παρασκευή. Το Σάββατο ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες βροχούλες, αλλά την Κυριακή θα δούμε σταδιακά τα πρώτα τρία. Αντάρια. Δείτε όμως πόσο υπέροχη μέρα έχουμε σήμερα. Χαρείτε την. Κάντε μια βόλτα στην υπέροχη πόλη μας, στην υπέροχη τη Θεσσαλονίκη μας. Βγείτε έξω και περπατήστε. Πλάι στην παραλία έχουμε αυτή την ευλογία, αυτή τη τύχη, με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ξέρετε, για να περνάμε καλά δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για δύο εξαιρετικές παραστάσεις που έχουμε στην πόλη μας. Και οι δύο κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή. Και για τις δύο σας έχουμε εξασφαλίσει προσκλήσεις για την πρεμιέρα, παρακαλώ. Εκείνος και εκείνος με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος μας τίμησε με μια συνέντευξη την οποία μπορείτε να ακούσετε στο κανάλι του YouTube στον Flash, στους 99,4. Λεωνίδας Κακούρης, ο έτερος εκείνος, το εμβληματικό έργο του Κώστα Μορσελά στο Θέατρο Κολοσσέων, πρεμιέρα την Παρασκευή. Γέρμα η Ανεκπλήρωτη με την σπουδαία Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία επίσης μας τίμησε χθες με μια συνέντευξη την οποία επίσης μπορείτε να ακούσετε στο κανάλι μας στο YouTube. Και θέλω να σας πω ότι μπαίνετε στο Viber του Flash, Flash 994. Αν δεν είστε μέλος της κοινότητας, θα σας κάνουμε αποδοχή. Γράφετε απλά όνομα και επώνυμο στο post και την Παρασκευή στη ραδιοφωνική φιλοσοφία κληρώνουμε για να δούμε τους τυχερούς από εσάς. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια τεράστια παρέα στον αέρα της πόλης. Θέλω να σας πω ότι εδώ θα είμαστε και αύριο Πέμπτη για να φιλοσοφήσουμε παρεούλα ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε και πλατιά, και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο Πέμπτη στις 5 το μεσημέρι, το απόγευμα, ήλιο έχει, μεσημέρι πείτε του, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς.

0: Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κρίμαξες κάποια από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το πάνω.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη.

0: συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

Πάγος απόψε το φεγγάρι, τούτη τη νύχτα του Γενάρη. Και στο φθηνό

σαν την ψυχή της ξεβαμένη που έβλεπε τον σκληρό πελάτη σ' όσους της γύριζαν.

όνειρα χρόνια μετρημένα σε ένα κρεβάτι ξεχασμένα και μια υπόσχεση

Σπάσε τα λόγια σου στα δυο, τους φόβους όλους διώξε. Κι άσε τη νύχτα να μιλάει, εκείνη μόνο ξέρει να φέρνει τα στρατή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς όρισατε στον Flash. Καλώς όρισατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είμαι ο Λαζάρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου. Χιλιά συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα το οποίο επιλύσαμε σχετικά γρήγορα. Ο Πανάρετος δηλαδή. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε. Σε ρόλο κονδοιέρη, ραδιοσκηνοθέτη. Και πολυτεχνίτη πλέον. Ο Γιώργης ο Πανάρετος.

Τετάρτη με ήλιο, στους 24 βαθμούς έφτασε το θερμόμετρο σήμερα, στους 21 αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην Εφιά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπουν για αύριο οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, με το θερμόμετρο να προσεγγίζει τους 22 και να μην πάει ψηλότερα.

Μέχρι νεότερος εδώ στον Flash σήμερα. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε το οριστικό τέλος στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωση προς το προσωπικό. Μετεωρολόγησε μάλιστα την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένου Fraport Greece. Αυτό έγινε κάποιες ώρες πριν την σύσκεψη των φορέων της πόλεως. Θα το δούμε μετά αυτό. Αναφορικά με την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο. Να σημειώσω ότι η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους στη βάση της στη Θεσσαλονίκη και εκτελεί μέχρι και 33 πτήσεις ημερησίως. Τώρα, η διοίκηση αφήνει ανοιχτό παράθυρο επανόδου στη Θεσσαλονίκη από το Μάρτιο του 27 για την επόμενη θερινή περίοδο, με ένα ωστόσο αεροσκάφος και προφανώς λιγότερες πτήσεις σε σχέση με σήμερα.

Η βάση της Fraport θα κλείσει τον ερχόμενο Οκτώβρη μετά το πέρας της θερινής σεζόν, ενώ μέχρι την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας, μέχρι μεθαύριο, αναμένεται να ανακοινωθεί ποια δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair στην ερχόμενη χειμερινή σεζόν.

Με ερώτηση μάλιστα. Ρωτούν τους υπουργούς υποδομών και μεταφορών, καθώς και εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, ποιος είναι ο ετήσιος αριθμός των πτήσεων της εταιρείας από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία και ποιος ο αριθμός των επιβατών που έχουν εξυπηρετηθεί κατά το τελευταίο έτος, πώς θα αποκατασταθεί η σύνδεση του αεροδρομίου με τις υπόλοιπες πόλεις που σήμερα εξυπηρετούνται από την Ιρλανδική εταιρεία. Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και σε ποιες ειδικότητες, το είπαμε αυτό πριν από λίγο, περί τα 120 άτομα. Και αν υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της, ώστε να εξασφαλιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτή.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη των φορέων σήμερα, τη σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης,

0: Μετά από την σύσκεψη ο Στέλιος Αγγελούδης ζήτησε να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο η Ραϊανέα Ρώσο και η Φράπορ.
1: Θα σε πάρω να φύγουμε.
0: Ενώ ζήτησε ουσιαστικά παρέμβαση τόσο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όσο και από το Υπουργείο Τουρισμού θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία.
1: Και κανείς δεν μας ξέρει.
0: Ο κύριος Αγγελούδης ανακοίνωσε τρεις κοινές αποφάσεις των φορέων μετά από εισήγησή του. Θα αποσταλεί με την υπογραφή όλων των φορέων της πόλης μια επιστολή στη Φράπορτ, στην οποία θα ζητείτε να αναλάβει πρωτοβουλία για άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων ή έστω συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κίνηση που θα βλάψει την οικονομία της περιοχής. Θα ζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς υποδομών και μεταφορών και τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία προς τις δύο πλευρές άμεσα. Και τρίτον, ανακοινώθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Φορέων της Πόλης, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τους υπουργούς υποδομών και μεταφορών και τουρισμού, προκειμένου να θέσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου Μακεδονία.

0: Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του αντιδημάρχου πολιτισμού του Βασίλη Τουγάκη, ο οποίος είπε ότι είναι γνωστή η πολιτική της Ryanair για το υψηλό κόστος και ο τρόπος με τον οποίο πιέζει. Όταν φεύγει μια αεροπορική εταιρεία που είχε 500.000 βάρδιες την προηγούμενη χρονιά, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη απώλεια, ακόμη και αν χρειαστεί χρόνος για την αποκατάστασή της.
1: Σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Επίσημα, από την ενημέρωση που έχουμε από τη Fraport, η Ryanair δεν έχει θέσει τα δικά της ζητήματα για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει με τη Fraport, η οποία έχει την εκμετάλλευση του αεροδρομίου Μακεδονία. Άρα όλα αυτά είναι εικασίες και διαρροές που γίνονται χωρίς να έχουμε μια επίσημη βάση. Τι ζητεί η Ryanair από τη Fraport? Πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο, ένα πεδίο συγκεκριμένο, πάνω στο οποίο και η Fraport από την πλευρά της να τοποθετηθεί και να δούμε όλοι οι υπόλοιποι φορείς, η κεντρική κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, δήμη, πώς θα τοποθετηθούμε μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται σήμερα, τα υπόλοιπα σωματεία που έχουν σχέση με τον τουρισμό, με την ανάπτυξη του τόπου κτλ., τα επιμελητήρια του συνδέσμου. Αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα είναι ένα συντονισμό όλων των εκπροσώπων των φορέων και είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι συμβαίνει για να υπάρχει μια ενιαία φωνή. Εμείς από την πλευρά του Μακεδονίας Θράκης είμαστε ο σύνδεσμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και σε όλους τους εκπροσώπους των φορέων που βρεθήκαμε εδώ και συζητήσαμε, και νομίζω ότι το πρώτο και πέρα από όλα αυτό το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο μια ιδιωτική εταιρεία όπως η Ryanair για το τι ακριβώς ζητεί.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Υφυπουργού Μακεδονία Θράκης, του Κώστα του Γκιουλέκα, μετά το πέρας της σύσκεψης των φορέων. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Δεν έχει άδικο, δεν έχει άδικο ο Κωνσταντίνος ο Γκιουλέκας αυτό το οποίο είπε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, η εταιρεία ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσεως στη Θεσσαλονίκη δίχως ουσιαστικά να ζητά κάτι από τη Ryan, από την Fraport. Είπε απλά, κύριοι, πολλά ζητάτε, φεύγω. Διότι αυτό είπε. Δεν είπε χαμηλώσετε να μείνω. Είπε πολλά ζητάτε, φεύγω. Γι' αυτό σας λέγω ότι έχει δίκιο εδώ ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας αυτό το οποίο είπε. Βεβαίως αναμένεται εξέλιξη το θέμα.

Αναστάτωση σε αρκετούς βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από λάθος που φαίνεται να προήλθε από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν κλήσεις να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου. Όμως, σε αρκετές από αυτές τις κλήσεις αναφερόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες παρότι οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Λοιπόν, από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να λύσουμε την παρεξήγηση επικαλέστηκε τυπογραφικό λάθος υπαλλήλου στη διαδικασία αντιγραφής και επικόλυσης και έτσι κάποιοι από τους βουλευτές έλαβαν κλήση για κακούργημα. Πάντως παραμένει σε ισχύ υποχρέωση των βουλευτών να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις στις 22 Μαΐου σε 16 μέρες. Βεβαίως εννοείται ότι το λάθος αυτό της εισαγγελίας προκάλεσε αντιδράσεις με αρκετούς από τους βουλευτές και τους δικηγόρους αυτών να ζητούν άμεσα διευκρινήσεις.

τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτηση στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Άμαν.

0: Έχουμε, κύριε Πανάρετε, έχουμε να ακούσουμε Πιτσοτάκι από το Αμάν. Όχι την πάλε ποτέ εκπομπή, αγαπητέ. Τι λέει, θα με τρελάνει ο Πανάρετος σήμερα, για όνομα του Θεού.
1: It's a message of friendship, it's a message of cooperation, it's a message of unwavering commitment to international law and peaceful coexistence. And in this spirit, Your Majesty, allow me to express our deep appreciation for your leadership. Jordan plays a crucial role as a pillar of stability in the region, and your custodianship of the holy sites and your steadfast commitment to preserving the status quo are very much appreciated at a time when peaceful coexistence of religious communities is of paramount importance, and I know how much.
0: Λέω μήπως να βρίσκαμε τη μεταγλωτισμένη εκδοχή, κύριε Πανάρετε. Τέλος πάντων. Τον τρέξαμε σήμερα τον Πανάρετο με το θέμα, με το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε και αντιλαμβάνεστε αποδιοργανώθηκε.

Η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Κύπρος και η Ελλάδα λειτουργούν ως φυσική γέφυρα μεταξύ της Ιορδανίας, της Μέσης Ανατολής, των χωρών του κόλπου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Άντε να σας μεταφράσω λίγο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα στενά του Ορμούζ, για τα οποία είπε πως θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς, πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, το έχουμε πράξει ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και πιστεύω ότι αυτός είναι ο τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε από το ΑΜΑΝ ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης στο ασθενά του Ορμούζου.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Όπως είπε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι ποια κοινωνική εμπειρία. Η αποτυχία της κυβέρνησης είναι κοινωνική εμπειρία, κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένη παραγωγή προοδευτικής πολιτικής δεν δημιουργεί τις συνθήκες μόνο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης, δημιουργεί και το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον Φάνη τον Παπά, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας, ακούνε.
0: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπά?
1: Από πού θέλετε.
0: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μια διαπίστωση και το σκεφτόμουν πριν από μια-δύο μέρες και να πω, ας πούμε, ότι τώρα μιας και έχω εσάς εδώ μαζί μου, να πω ότι ο Φάνης ο Παπάς καταρχήν προέρχεται και από αγροτική οικογένεια, μια ζωή μέσους αγρότες έχει μεγαλώσει εκεί πάνω στο Σοχό, έτσι τα λέω σωστά?
1: Συνεχίζω να ζω και να δραστηριοποιούμε.
0: Βεβαίως. Και δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα, εδώ θέλω να καταλήξω, δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα, τουλάχιστον δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο, σε ό,τι αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή δεν έκανε χάρες ο Φάνης ο Παπάς. Και ξέρετε κάτι, μισό λεπτό κύριε Παπά, θα σας δώσω το λόγο αμέσως και θα δείτε που θέλω να καταλήξω. Είναι και άλλοι βουλευτές σαν το Φάνη τον Παπά, πολύ πολύ, και ειδικά από εδώ από τη δική μας την περιοχή, από την κεντρική Μακεδονία, οι οποίοι είτε προέρχονται από αγροτικές οικογένειες είτε έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τα αγροτικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα των αγροτών, και επίσης δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Ενώ βλέπουμε βουλευτές που προέρχονται από μεγάλα αστικά κέντρα να βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τώρα για χάρες που προθυμοποιήθηκαν να κάνουν μέσα από το γραφείο τους. Έτσι, γιατί υπάρχει μία όψη του νομίσματος, υπάρχει και η άλλη. Κύριε Παπά, ο λόγος σας. Ελάτε.
1: Ναι, καταρχήν και πάλι καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όσον αφορά γύρω το κομμάτι, τον αγροτικό τομέα και την επιδοτήση, έχω μια πολύ συγκεκριμένη αρχή. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να δίνω σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Και το λέω και εγώ προσωπικά, ο ίδιος που ξέρετε ότι ζω στο χωριό, δραστηριοποιούμε στο πρωτογενή τομέα. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είναι βασική μου ανασχόληση να είμαι αγρότης, αλλά είμαι μεταποιητής, ποτέ μου δεν έχω κάνει προσωπική δήλωση, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, παρόλο που είμαι κάτοχος αγροτικής έκτασης, θα μπορούσα να κάνω. Από άποψη όμως, νομίμως θα μπορούσα να το κάνω και όποιος το κάνει. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να ποινικοποιήσω όμως και όλους τους συναδέλφους όπως και εμένα. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε μια επικοινωνία και μας παίρνει κάποιος τηλέφωνο και αναζητά και έχει την αγωνία του για ποιο λόγο δεν πληρώθηκε, γιατί να σας πω κάτι, για παράδειγμα. Πολλές από τις αγωνίες αυτών των πολιτών καταφέραμε και τις τροποποιήσαμε με νομοθετική πρωτοβουλία ή ακόμα και με τροποποίηση των κανονισμών για να μπορούμε να βγούμε από αδιέξοδο που είχαν οι άνθρωποι που καλλιεργούν. Να σας πω μια πρόταση. Η δική μου ήταν η πρόταση όταν φέτος το 26 μέσω της ΑΔΕ είπαμε να ενεργοποιείται το ΑΤΑΚ για τα ιδιόκτητα και για τα μικραγόμενα. Η δική μου ήταν η πρόταση όταν ήρθα και είπα ότι τουλάχιστον κάτω από τα 20 στρέμματα, διότι όλη η Ελλάδα δεν είναι τάμπος όπου οι άνθρωποι έχουν τακτοποιημένες μεγάλες εκτάσεις και αξία τα χωράφια να είναι τακτοποιημένα από τις αποδοχές της κληρονομίας. Η περισσότερη Ελλάδα, η υπηρετική είναι ημιωρινή, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς δεν έχουν κάνει σχεδόν ποτέ αποδοχή κληρονομιάς. Τα χωράφια τα ανταλλάσσουν οι αγρότες μεταξύ τους έτσι ώστε να κάνουν ένα μεγαλύτερο κλήρο για μια οικονομία κλίμακος, και βάλαμε το ΚΑΕΚ κάτω από τα 20 στρέμματα και δώσαμε λύση σε πολύ μεγάλο κομμάτι αγροτικού κόσμου. Δεν μπορώ να ποινικοποιήσω ότι η ερώτηση ενός βουλευτή είναι μια ποινική πράξη η οποία θα έπρεπε να διώκεται. Δεν μπαίνω σε αποφάσεις αγγελία, τη σέβομαι.
0: Μην μπαίνουμε. Να σας πω κάτι. Εγώ αυτό που ήταν να πω το είπα. Ο κόσμος αυτό που ήταν να καταλάβει το κατάλαβε. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε αυτό που λέτε. Πολύ καλά
1: εγώ
0: κάνετε.
1: Εγώ θέλω να είμαι και να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι κάθε μέρα σε επαφή και σε επικοινωνία με τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται και με ρωτάει διάφορα. Πολλά από αυτά έχει δίκαια και σε πολλά από αυτά μπορεί να έχει άδικο. Πολλά από αυτά τα γνωρίζω, με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται να μπω στη διαδικασία να ρωτήσω. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε και θα ρωτήσουμε και στις υπηρεσίες. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε πάει σε μια άλλη πολιτική διάσταση και ποινικοποιούμε το οτιδήποτε. Και για να είμαι δίκαιος, μέσα από απλές τέτοιες πράξεις, πιθανόν να γλιτώνουν και πράξεις οι οποίες δεν είναι όντως ποινικά, που έχουν την αξία. Αλλά τώρα το έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και νομίζω τουλάχιστον εμείς που προερχόμαστε από την περιφέρεια, αυτό λέω και με τους συναδέλφους και συζητάμε. Εντάξει, ο πολιτικός διάλογος δεν πρέπει να έχει τόσο μεγάλη τοξικότητα και να μιλάμε τουλάχιστον με ειλικρίνεια, με αλήθεια. Μην ερχόμαστε σε μια κατάσταση σαν να μην ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και το ξαναλέω, Είναι εντελώς διαφορετικό να κάνω μία έρευνα για κάτι το οποίο έρθει και μου λέει, και είναι εντελώς διαφορετικό το να υπάρχουν ίσως και πιθανό περιπτώσεις οι οποίες να επιμένω για κάτι που είναι παράνομο. Δηλαδή, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα πράγματα που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Σχεδόν είναι τα πάντα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα να έρθω στο θέμα της αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα το ανακοίνωσε στους εργαζομένους η εταιρεία, και είναι και 120 άτομα που δουλεύουν στη βάση της Θεσσαλονίκης της Ryanair, για τον λόγο του ότι απλά η Fraport ζητάει πολλά ως δασμούς για τη χρήση του αεροδρομίου.
1: Νομίζω από ότι διάβασα δημοσίευμα κοντά στα 15-20% παραπάνω από αυτό που γινόταν η χρήση. Αν ισχύει, επειδή με βρίσκεται στο αεροδρόμιο και θεωρώ πραγματικά, θα κάνω με όλες μου τις δυνάμεις, θα προσπαθήσω να μπορέσουμε να πείσουμε τη Ryanair και την Fraport να υπάρχει μια νέα επανατοποθέτηση, έτσι ώστε να μην γίνει τελικώς πράξη η συγκεκριμένη απόφαση. Και το λέω ότι θα προσπαθήσω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω το συζητάμε με το Σύνολο των Βουλευτών. Όντως είναι μια, εάν πραγματικά γίνει, θα είναι μια, θεωρώ, δεν θα είναι ότι καλύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή από τη μία έχουμε αύξηση τουριστών στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και από την άλλη θα έχουμε μείωση των παραχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο αεροδρομίου. Και, άρα καταλαβαίνετε από μόνο του, δεν είναι ότι καλύτερο. Εγώ προσωπικά θα αγωνιστώ για να μπορέσω να αποτρέψω αυτή την αρχική σκέψη της εταιρείας.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, γιατί κοιτάζω λίγο και στα ψηλά γράμματα εγώ. Η Fraport δεν έχει μόνο τη διαχείριση του αεροδρομίου Μακεδονία. Έχει και άλλων 11 αεροδρομίων στην Ελλάδα. Και περιφερειακών, μικρών. Και δεν συμβαίνει το ίδιο, δεν έχει κάνει το ίδιο. Δεν έχει ανεβάσει δηλαδή τους δασμούς για τα υπόλοιπα, για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Τι προσπαθεί να καταφέρει, δηλαδή να απογυμνώσει το αεροδρόμιο Μακεδονία και να στείλει, να διοχετεύσει την κίνηση των αεροπλάνων στα άλλα αεροδρόμια. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε?
1: Όχι, η αίσθησή μου είναι, θα πρέπει να διερευνήσουμε από την άλλη, να πούμε ότι όντως μέσα από την αυτή η σχέση του κράτους και της Fraport έχουμε διαπιστώσει ως πολίτες τώρα και μιλάω ως καταναλωτής, έτσι, που έχουμε τις υπηρεσίες των αεροδρομίων, βλέπουμε ότι τα αεροδρόμια μας έχουν αναβαθμιστεί κατά πολύ σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με τα αεροδρόμια που ήταν στο παρελθόν. Καμία σχέση οι παροχόμενες υπηρεσίες. Από την άλλη όμως, ένα αεροδρόμιο έχει ισχύ και δυναμική όταν έχει ακόμα περισσότερες εταιρείες, ακόμα περισσότερες πτήσεις. Αυτό πρέπει να είναι ο τελικός μας σκοπός και ο στόχος. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, νομίζω θα προσπαθήσω μαζί με τους συναδέλφους μου να αποτρέψουμε τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
0: Μάλιστα, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση επί αυτού που είπατε. Είναι η άποψη, είναι η αίσθησή σας, διότι αυτό ζήτησα εκ των πραγμάτων, κύριε Παπά.
1: Τώρα, σίγουρα βέβαια και τα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν αναβαθμιστεί, όπως και αεροδρόμια τα
0: ακριβώς, επειδή έχουν αναβαθμιστεί όλα όπως το είπατε.
1: Αλλά δεν μου κάνει
0: εντύπωση γιατί στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή αναβαθμίζεται ένα κόμμα από κάπου αλλού για να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, εντάξει, και θα μου επιτρέπετε να μην βγάλω συμπεράσματα, γιατί θα πρέπει να δω συνολικά την πολιτική της Fraport για το σύνολο των αεροδρομίων. Αν όντως υπάρχει αυτή η λογική, μια υπέρμετρη αύξηση μόνο για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, θα σας πω ότι έχετε δίκιο και θα πρέπει να το δούμε πραγματικά. Αλλά θα μου επιτρέπετε ότι δεν έχω αυτή την εικόνα και δεν έχω πραγματική εικόνα, γι' αυτό και δεν μπαίνω να σχολιάσω εάν ισχύει ή όχι. Γιατί θέλω να είμαι λίγο ότι πιο συγκεκριμένο στις τοποθετήσεις μου και να έχω συγκεκριμένα νούμερα μπροστά μου. Κάτι που δεν το έχω αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω να ταξιδέψετε και να μην σας καθυστερώ άλλο, γιατί ξέρω ότι σας κρατάω τώρα.
1: Εντάξει, βρισκόμαστε τώρα, είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο, περιμένουμε να πάμε στην κλίση, γιατί αύριο έχουμε και την κοινοβουλευτική μας συνεδρίαση.
0: Αύριο έχετε την κοινοβουλευτική ομάδα. Περιμένουμε να τοποθετηθούν και οι πέντε ή κάποιοι από τους πέντε για το επιτελικό κράτος.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, ο διάλογος είναι το πρωτεύον. και μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου και την ευθερία του λόγου ερχόμαστε να καλυτερεύσουμε πράγματα που πιθανόν κάποια να χρειάζονται βελτίωση. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να είμαστε ισοπεδωτικοί και εννοείται ότι δεν είμαστε, ότι δεν γίνονται πράγματα και αυτά δεν χρειάζεται να πούμε εμείς, τα λένε διεθνοί οργανισμοί, τα λένε ηγέτες άλλων χωρών, τα λένε τα νούμερα, οι ρυθμοί ανάπτυξης, τα λένε πάνω από 600.000 εργαζόμενοι κόσμος που βρήκαν εργασία. Το καταλαβαίνω, αν μου πείτε ότι υπάρχει μια πίεση γύρω από την ακρίβεια, την πληθωριστική πίεση. Και εδώ είμαστε, βλέπετε ότι είναι μια χώρα που ακόμα όταν υπάρχει αυτή η κρίση, τώρα που ζήσαμε τελευταία κρίση και αναφέρουμε στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, είχε και πήρε συγκεκριμένα μέτρα από πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα δεν προέρχονται από υπερφορολόγηση, έτσι. Προέρχονται από μείωση 83 συντελεστές φορολογίας και κυρίως από την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτά γίνονται μέσα από μια οργανωμένη κυβέρνηση και που έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Νομίζω, αλλά ο διάλογος, ξέρετε, και οι τοποθετήσεις και πράγματα τα οποία ίσως πιθανόν να χρειάζονται βελτίωση είναι πολύ σημαντικό και πάντα έχουμε αποδείξει ότι μέσα στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει αυτός ο υγιής διάλογος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί καταρχήν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τι θα πει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρωθυπουργός, τι θα πούν στις τοποθετήσεις τους και οι συναδελφοί σας βουλευτές. Δεν ξέρω αν θα μιλήσετε κι εσείς, αν έχετε ζητήσει.
1: Θα το δούμε αύριο. Δεν έχουμε κάτι, θα το δούμε αύριο. Παρ' όλα αυτά, για ένα να είστε σίγουρος, ότι μέσα από την αυριανή και από πολλές άλλες συνεδριάσεις της ομάδας, η Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει πάντα πιο ισχυρή, πιο ενωμένη, πιο δυνατή.
0: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα τα πούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Μέχρι νεότερες εδώ στον Flash 99,4, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου. Πάμε να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό την βουλεύτρια ή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την Κατερίνα Τινοδοπούλου, πρώην Υπουργό Μακεδονία Θράκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ
8: που είστε μαζί. Καλησπέρα. Και εγώ χαίρομαι που τα λέμε. Σας παρακολουθώ και έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά παρακολουθώ πάντα.
7: Είχαμε καιρό να τα πούμε, αλλά θα φροντίσω να αλλάξει αυτό από εδώ και πέρα. Φέτος, σας το είπα, εκ των πραγμάτων ξεκινήσαμε αργά τις εκπομπές, οπότε ακόμη προσαρμοζόμαστε, κυρία Νοτοπούλου. Θα ξεκινήσω από δύο θέματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, θα σας παρακαλέσω, πριν πάμε στην... Πριν πάμε στα αθηναϊκά, να μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με την Ryanair. Είχαμε και τη σύσκεψη των φορέων στη Θεσσαλονίκη, η οποία αποφάσισε να τους ζητήσει να καθίσουν και να μιλήσουν. Δεν έχει και άλλοι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή οι τοπικοί φορεί. Ούτε μπορούν να πληρώσουν αυτή το νίκη της Ryanair στη Fraport. Ελάτε, παρακαλώ.
8: Εντάξει, όταν το αεροδρόμιο παραδόθηκε στην Fraport υπήρχε μια ολόκληρη νοοτροπία πίσω από αυτό. Εμείς είχαμε κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση και η Θεσσαλονίκη είχε τεθεί στο επίκεντρο μιας προσπάθειας να αναβαθμιστεί η Βόρεια Ελλάδα τουριστικά. Έκτοτε όμως βλέπουμε ότι μια εταιρεία κάνει ό,τι θέλει, χάνουμε ακόμα και low cost πτήσεις, όχι απλά δεν έρχονται άλλες εταιρείες μεγαλύτερες, και έχουμε ένα Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο επί της ουσίας είναι απόν. Η τοπική αυτοδιοίκηση τρέχει να προλάβει από πίσω εξελίξεις χωρίς να έχει και πραγματική αρμοδιότητα, και στο τέλος ημέρας αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πόλη δεν έχει επιεκδικήσει, δεν έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκ των προτέρων, αλλά είναι στην ουσία έρμεο των αποφάσεων μιας εταιρείας που στην ουσία ελέγχει την οικονομία της περιοχής ολόκληρης. Διότι καταλαβαίνουμε ότι τη στιγμή που φεύγει η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθεί σε κάποια άλλη γειτονική χώρα. Και άρα κάποια άλλη περιοχή θα απολαύσει, θα έχει όλα τα ωφέλη, τα οικονομικά, τα τουριστικά κλπ. Το ζήτημα είναι πάρα

0: Μάλιστα,
1: τώρα σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία με την αποχώρηση της Ryanair, την αρμοδιότητα την έχει ως επιτοπλίστων το Υπουργείο Μεταφορών ή το Υπουργείο Τουρισμού? Είναι συναρμόδια, κυρία Νοτοπούλου?
0: Η συμφωνία είναι με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η παραχώρηση, και το Υπουργείο Οικονομικών προφανώς. Από εκεί και πέρα όμως, εάν υπήρχε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει ένα υποπτευόμενο Υπουργείο που θα αναλάμβανε αυτό το ρόλο, θα ήταν το Υπουργείο Τουρισμού. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αναβαθμιστεί τουριστικά πραγματικά. Γιατί για να μιλήσεις για βιώσιμο τουριστικό προορισμό, σημαίνει νέες μορφές τουρισμού, σημαίνει τουρισμός 365 μέρες το χρόνο, σημαίνει εκθεσιακό συνεδριακό τουρισμό, σημαίνει σύνδεση με τις άλλες περιοχές, τις άλλες πόλεις των Βαλκανίων. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Αξίζει να σας πω μόνο ότι και την ώρα που μιλάμε, ο ΕΟΤ δεν κάνει τουριστική καμπάνια για τη χώρα μας. Και αυτό γιατί αποφάσισε το Υπουργείο Τουρισμού ότι την τουριστική καμπάνια θα την ανέθετε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σαν να λέμε τις πολεοδομικές άδειες θα τις βγάζει πια ο ΕΟΤ. Θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλος ο παραλογισμός, και αυτό δεν είναι άσχετο από αυτό που συμβαίνει στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Όταν δεν υπάρχει σχέδιο τουριστικό, όταν δεν έχεις δεσμεύσει και τους ιδιώτες στο να υπηρετήσουν αυτό το σχέδιο, τότε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Άρχεται η Fraport και σου λέει ότι εγώ αυξάνω το κόστος, έρχεται η Ryanair και απαντάει θα πάω κάπου αλλού. Τόσο απλά και τόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό αυτό, έτσι όπως το θέσατε, εγώ θα σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Ως άνθρωπος που ασχολούμαι με τα τουριστικά θέματα όλα τα χρόνια, δημοσιογραφικά πάντα, κύριε Νοτοπούλου, θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Και ειδικά αυτή η αστοχία με την καμπάνια στο τεχνικό επιμελητήριο, δεν μπόρεσα ούτε εγώ να την καταλάβω, ούτε και βρήκα άνθρωπο όμως να μου την εξηγήσει, να μου δώσει μια ικανοποιητική απάντηση στο γιατί συνέβη αυτό. Έτσι. Να το πω έτσι.
0: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
1: Έχει και αυτό την αξία του να το επισημάνω, νομίζω.
0: Όντως, επειδή παρακολουθείτε αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αν σήμερα υπήρχαν γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού ενισχυμένα και καμπάνιες που θα άπτονταν έτσι και των σύγχρονων απαιτήσεων, διότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αλλάζει ο τουριστικός παγκόσμιος χάρτης, επανατοποθετούνται οι τουριστικοί προορισμοί. Και εμείς περάσαμε ή αφήσαμε τη Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, από τη μέρα που ο πρώην δήμαρχος μοίραζε κουλούρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι την αποχώρηση της Ryanair. Εκεί είναι το σύνολο του τουριστικού σχεδίου για την πόλη. Και αυτό σημαίνει μειωμένα εισοδήματα, σημαίνει λιγότερα κεφάλαια και κυρίως σημαίνει υποχώρηση σε ένα μεσοπρόθεσμο επίπεδο της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού. Και άρα στην επακόλουθα και όλων των περιοχών της κεντρικής Μακεδονίας. Της Πέλας, της Μαθίας, της Πιερίας, της Χαλκιδικής. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
1: Τώρα, κυρία Νοτοπούλου, θα μου επιτρέψετε να, επειδή ο χρόνος είναι αμίλητος, θα πάω σε άλλο θέμα. Θα πάω στο μετρό της Καλαμαριάς, όπου διαπιστώνω κινητικότητα το τελευταίο καιρό και χαίρομαι που επιτέλους, μιλώ για σας, που επιτέλους υπάρχει μια κινητικότητα. Μήπως και βελτιωθούν τα πράγματα, διότι όπως παρατηρήσατε και εσείς πολύ εύστοχα στη δήλωση που κάνατε, από εξάμηνο σε εξάμηνο.
0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε μία επίκαιρη ερώτηση κατέθεσα στον κύριο Ταχιάου, ο οποίος μου απάντησε ότι δεν είναι σε θέση να θεσμευτεί για το ακριβές χρονοδιάγραμμα παράδοσης της επέκτασης του σταθμού της Καλαμαριάς. Να θυμίσω εδώ σε όσους και όσες μας ακούν ότι θα έπρεπε η βασική γραμμή του μετρό να έχει παραδοθεί τέλος του 2020 και η επέκταση Καλαμαριάς να έχει παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τι συνέβη και δεν προχώρησε έτσι το σχέδιο? Από την πρώτη μέρα ανάληψης της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε την ευθύνη και ανακοίνωσε ένα νέο χρονοδιάγραμμα με καθυστερήσεις. Την ίδια στιγμή που το έκανε αυτό, έδωσε το δικαίωμα στον εργολάβο να διεκδικήσει αποζημιώσεις. Μέχρι τότε, εάν το καθυστερούσε η παράδοση του μετρό, τις αποζημιώσεις θα έπρεπε να τις πληρώσει ο εργολάβος στο ελληνικό δημόσιο. Και γι' αυτό ακριβώς έτρεχε και προχωρούσε το έργο. Δηλαδή, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν σε μια συνθήκη όπου ο εργολάβος πληρωνόταν για την εκτέλεση του έργου, για την υλοποίηση του έργου.

0: Κυριάκη Μητσοτάκη, περάσαμε στο να πληρώνεται για καθυστερήσεις του έργου. Το να μην έχουμε σήμερα, κυρίως προς τα δυτικά, αλλά και την επέκταση της Καλαμαριάς και στο αεροδρόμιο μετρό και τον ανοικοκλίνητο το μετρό Λευκίνο Διακόπτης του γραφείου του κ. Ταχιάου, καταλαβαίνουμε ότι δεν αναβαθμίζει κοινωνιακά την πόλη.
1: Και συγκεκριμένα ο κ. Ταχιάου, μια το αναφέρατε, ήταν πριν αναλάβει τα καθήκοντα του Υφυπουργού Υποδομών, ήταν και πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, όχι Αττικό Μετρό, μετονομάστηκε. Ήταν και πρόεδρος. Σημαίνει, ότι, σημαίνει ότι είναι θέμα, ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει, το κατέχει, το έχει δουλέψει.
0: Έχει και απόλυτη ευθύνη. Έχει απόλυτη ευθύνη. Ο κ. Ταχιάος, σε απόλυτη συνεννόηση με τον κ. Μητσοτάκη, έχει βάλει την υπογραφή του στην καθυστέρηση της παράδοσης του έργου και έχει βάλει και την υπογραφή του στο να πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες εκατομμύρια ευρώ στον εργολάβο. Έχει απόλυτη ευθύνη. Σήμερα μας είπε, όταν το θύμισα το πώς έτρεχε το έργο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι εμείς παραλάβαμε ένα έργο στο 30% σταματημένο χωρίς χρηματοδότηση και με τον εργολάβο να ζητά 1,2 δις αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Πήγαμε στα διαιτητικά δικαστήρια. Εκεί επιδικάστηκαν μόνο 180 κάτι εκατομμύρια ως αποζημιώσεις. Πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση, τρέξαμε το έργο και σε 4,5 χρόνια παραδώσαμε το 75% του συνόλου του έργου και το 50% της επέκτασης της Καλαμαριάς. Έκτοτε, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε 6 χρόνια προχώρησε μόλις το 25% του έργου, ενώ υπήρχε χρηματοδότηση. Και πληρώσαμε και 600 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Ο κύριος Ταχιάος έχει ευθύνη που σταμάτησε το έργο, ο κύριος Ταχιάος έχει ευθύνη που ιδιωτικοποίησε τη λειτουργία του μετρό πριν καν από την έναρξη της λειτουργίας, ο κύριος Ταχιάος έχει ευθύνη που σήμερα οι πολίτες πληρώνουν αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και όχι για έργο. Αυτός είναι ο κύριος Ταχιάος από την πρώτη μέρα στη συγκεκριμένη υπηρεσία μέχρι και σήμερα. Και γι' αυτό άλλωστε ανταμείφθηκε και με τη θέση του υφυπουργού. Νομίζω ότι είναι γνωστά αυτά.
1: Τώρα, κυρία Νοτοπούλου, να έρθω και στο θέμα το οποίο.
0: Και θα μου επιτρέψετε μία τελεία, συγγνώμη για τη διακοπή. Γνωρίζετε ότι είμαι μετρημένη στο λόγο μου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά το ζήτημα του μετρό της Θεσσαλονίκης και η εμπλοκή προσωπικά του κυρίου Ταχιάου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και αποδεικνύεται από τα χρονοδιαγράμματα, από τις εξαγγελίες, από την εκτέλεση του έργου. Γι' αυτό και είμαι συγκεκριμένος προς τις.
1: Εγώ πάνω, αν θέλετε να σας μεταφέρω και την άποψη των απλών πολιτών της Καλαμαριάς, διότι κυκλοφορώ πάρα πολύ στην Καλαμαριά, είναι απαγοήτευση. Είναι ουσιαστικά η επανάληψη της απογοήτευσης της βασικής γραμμής σε μικρογραφία, ελπίζω σε μικρογραφία, στην Καλαμαριά. Και λέω ελπίζω, διότι η βασική γραμμή τράβηξε και μια τριακοντά αιτία. Μην πάμε τόσο με την Καλαμαριά, δεν νομίζω. Αλλά η απογοήτευση κυριαρχεί. Είναι το κυρίαρχο συνέστημα σε ό,τι αφορά το μετρό, το οποίο το περίμεναν οι άνθρωποι να το έχουν τώρα που μιλάμε και δεν το έχουν και δεν ξέρουν πότε θα το έχουν.
0: Και είναι πάρα πολύ σωστά, νομίζω, το μεταφέρετε. Πάντα άλλωστε μεταφέρετε την φωνή και την αγωνία των Θεσσαλονικαίων. Εγώ να θυμίσω ότι ενώ έπρεπε να έχει παραδοθεί πρώτο εξάμηνο το 2021, μέχρι τώρα έχουμε τις εξής εξαγγελίες. 21 Απριλίου ο κ. Ταχιάος είπε ότι θα πραγματοποιηθεί η παράδοση της επέκτασης Καλαμαριάς μέσα στο καλοκαίρι. Μία μέρα πριν, ο κ. Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, είχε πει ότι θα είναι στη Διεθνή Έκθεση. Να σας πω και λίγο πίσω όμως. Σεπτέμβριο του 2022 είχαν πει ότι θα ήταν πρώτο εξάμηνο του 2024. Μετά είπαν ότι θα ήταν έτοιμη τον Νοέμβριο του 2025. Μετά το Φεβρουάριο του 2026. Μετά τον Απρίλιο του 2026. Έχουμε φτάσει Μάιο του 2026. Και μας λέει το ευθέω είναι να φτάσουμε στις εκλογές με μια πρόταση που θα δίνει λύσεις άμεσα στα προβλήματα των πολιτών. Και αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο πλειοψηφικό σχήμα, προοδευτικό σχήμα, που θα είναι πραγματική λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί μπορεί και πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο. Αυτό ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία ένωση κινημάτων, ρευμάτων, κομμάτων, αν θέλετε, που μόκλευε κοινωνικές δυνάμεις, έφερε την αριστερά ως κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Πολλές διασπάσεις, κακές ηγεσίες, να φέρουμε

0: Στέφανο Κασελάκη. Πολύ διασπάσει και πάει λέγοντας. Σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξαναβρει το ρόλο του και να παίξει αυτόν τον καταλήτη στην ενότητα του προοδευτικού χώρου. Άρα για να απαντήσει αυτό στο ερώτημα, σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση παρά μόνο η αγωνία κάθε μέρα να υπηρετώ τις συμβουλές.
1: Σας άκουσα να ότι εκλεγήκατε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά τα δύο καλώς ή κακώς, καλώς ή κακώς έχουν χωρίσει δρόμο, έχουν χωρίσει δρόμους για την ώρα.
0: Εντάξει, ξέρετε, στην πολιτική τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα περιμένουμε. Κανείς δεν έχει κάνει και συμβόλαια με το μέλλον και στη ζωή και στην πολιτική.
1: Τώρα...
0: σίγουρα είναι περίοδος διεργασιών και ξαναλέω το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό. Η δικιά μας η ευθύνη είναι να δίνουμε μάχες.
1: Τώρα,
0: όχι να κλείνουμε συμφωνίες, ούτε, ξέρετε, ούτε για μεταγραφές, ούτε για περιφερόμενες έντρες. Αυτή τη στιγμή
1: εγώ δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση
0: να ισορροπήσω ανάμεσα στην έκφραση των συμπολιτών μου που με τίμησαν με την ψήφο τους και ταυτόχρονα στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος μεγάλος χώρος που θα δώσει και διέξοδο στα προβλήματα των πολιτών.
1: Κυρία
0: αυτό το λέω από την πρώτη μέρα που έφυγε ο Τσίπρας.
1: Μισό λεπτό.
0: Από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ σε καμία περίπτωση με το ερώτημά μου δεν εννοούσα αν θα πάρετε εσείς προσωπικά μεταγραφή ή όχι. Αλλά εάν μου λέτε πάτε σε έναν ευρύτερο σχηματισμό, ουσιαστικά θα πάρει το κόμμα μεταγραφή, όχι εσείς. Ολοκλήρω το κόμμα.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ
0: πώς θα κατέβει απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα ή ο Αλέξη Τσίπρα απέναντι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά.
1: Θέλω σχόλιο για τα όσα ακούστηκαν από στο ντοκιμαντέρ των συναδέλφων Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη. Διότι ακούστηκαν πράγματα τα οποία εγώ θα έλεγα ότι μάλλον φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Αλέξη Τσίπρα. Μην πω και όλη την πρώην διοικητική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι. Ελάτε. Δύσκολο, αλλά
0: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τις δικές του απαντήσεις, γράφοντας και το βιβλίο, το δικό του πόνιμο, τη δική του την ιστορία. Αφηγήθηκε τη δική του πλευρά. Επομένως, δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς έχει νόημα να δώσει απαντήσεις γύρω από αυτό. Μίλησε και για τη διαπραγμάτευση και για τη συμφωνία των Πρεσπών και έχει και μια ιστορική αξία η ανάγνωση του βιβλίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, κατά την προσωπική μου άποψη. Από εκεί πέρα το πώς η προπαγάνδα είχε πέσει και όλοι θυμόμαστε πράγματα το ότι δεν ανταλλάξαμε τη συντάξη με τη συμφωνία των Πρεσπών. Για μένα το κρίσιμο ερώτημα είναι σήμερα, γιατί ξέρετε είμαι ακόμα σε μία και ηλικία αλλά και πολιτική φάση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι σημαίνει πολιτική για τη ζωή των ανθρώπων σήμερα. Σήμερα λοιπόν η χώρα μας έχει χάσει ευκαιρίες. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι σε ισχύα. Η γειτονική χώρα δεν την υλοποιεί όσο όφιλε. Ακόμα και τα μακεδονικά προϊόντα δεν έχουν προστατευτεί. Και έχουμε μια κυβέρνηση που αδιαφορεί και συζητάμε για ένα ντοκιμαντέρ. Θα πρότεινα να συζητάμε για πολιτικές ανταλλαγές της νέας γενιάς σε επίπεδο σπουδών, σε επίπεδο εργασιακό, για το πώς πραγματικά υλοποιείται η Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν μια επωφελή συμφωνία,
1: και δεν
0: για το πώς εργαστηριούμε ειρήνη και ανάπτυξη τίποτε για τα Βαλκάνια.
1: Και δεν ρώτησα καν για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ίσα-ίσα, εγώ περισσότερο αναφέρομαι στην τοποθέτηση του πρώην Γερμανού πρέσβη, ο οποίος τι είπε? Είπε ότι προεκλογικά το 2015, όσο ο Τσίπρας, τη μία ο Τσίπρας το πρωί ας πούμε έλεγε στα μπαλκόνια ότι θα σκίσω τα μνημόνια, θα τα καταργήσω με ένα νόμο και ένα άρθρο και τα λοιπά, και το βράδυ είπε, αυτά, είπε ότι μην ανησυχείτε, στον πρέσβη τα είπε αυτά, μην ανησυχείτε, θα σας συνεργαστούμε.
0: Εδώ νομίζω
1: αυτό,
0: ότι
1: μισό λεπτό κυρία
0: Νοδοπούλη,
1: να ολοκληρώσω το ερώτημα, παρακαλώ. Αυτό θεωρώ ότι τον εκθέτει τον Αλέξη Τσίπρα και τον εκθέτει και ανεπανόρθωτα κιόλας. Διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια φήμη, με κάτι που είπε κάποιος ή με κάτι το οποίο αιωρείται, όπως για παράδειγμα αυτό με τη συντάξη και το Σκοπιανό. Δεν ρώτησα καν αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη ιδιότητα στην Ελλάδα, ήταν πρέσβης της χώρας του και είπε αυτό το πράγμα, αυτό ακριβώς. Αυτό τώρα Δεν ξέρω.
0: Εδώ, νομίζω ότι
1: κατά πόσο είναι διαχειρίσιμο.
0: Έχουμε και την τοποθέτηση, θυμίζω, της κυρίας Μέρκελ τότε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν προσπάθησε να παραπλανήσει όταν ένας έντιμος πολιτικός. Νομίζω ότι αυτά έχουν απαντηθεί από την ίδια την ιστορία. Ναι. Και η διαπραγμάτευση έγινε και το δημοψήφισμα έγινε και σε εκλογές πήγαμε και πολύ καθαρή ήταν η βούληση του ελληνικού λαού και από τα μνημόνια βγήκαμε. Και όταν βγήκαμε από τα μνημόνια ψηφίσαμε την επαναφορά 13η σύνταξη και την κατάργηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα ξαναλέω για μένα, τα γεγονότα δεν χωρούν αμφισβήτηση. Μπορεί να έχεις διαφορετικές αναγνώσεις για τα γεγονότα. Σήμερα παίρνει 13η σύνταξη ο κόσμος και 14η. Όχι. Παίρνει 13ο και 14ο μισθό. Θα έπρεπε να παίρνει. Το επιτρέπουν τα οικονομικά της χώρας να παίρνει. Ναι, ποιος θα τρώει. Η απευθείας αναθέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Θα μου επιτρέψεις να ξαναστρέψω τη συζήτηση στο σήμερα.
1: Και πάρα πολύ καλά, και πάρα πολύ καλά κάνετε. Τις απόψεις σας ζήτησαν. Να πείτε. Λοιπόν, κάτι για, αν θέλετε για να κλείσουμε, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, να σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό.
0: Εγώ θέλω μόνο να ενημερώσω και τους συμπολίτες που μας ακούν. Παρακαλώ. Ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες στη Βουλή. Ότι σήμερα δόθηκαν και κλήσεις για κακουργηματικές πράξεις.
1: Είχαν τυπογραφικό λάθος,
0: για τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΑΚΕΠΕ υπήρξε μια τρομερή παρέμβαση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συγκάλυψης. Γιατί αρνήθηκαν την προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που ψήφισαν άρση ασυλίας για βουλευτές. Καταλαβαίνουμε ότι όταν στη χώρα υπάρχει τέτοια διασπάθηση δημόσιου χρήματος και ταυτόχρονα τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλων τόσο μέσα στη Βουλή όσο και από την ηγεσία της δικαιοσύνης, και αναφέρομαι στην ηγεσία του Αρειοπάγου που έβαλε την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο τη στιγμή που υπήρχε η κατηγορία για κατασκοπία, η απόφαση μάλλον να διερευνηθεί για κατασκοπία, απόφαση του μονομελούς πρεμελίου δικείου, καταλαβαίνουμε ότι είναι η ώρα να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία στη χώρα.
1: Μάλιστα. Κυρία Ροντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Δεσμεύομαι ότι δεν θα κάνουμε ξανά τόσο καιρό να, δεν θα κάνουμε τόσο καιρό να το ξαναπούμε πάλι.
0: Ίσα-ίσα
1: θα τα λέμε συχνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με χαρά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Εφόσον αυτό συνέβη, θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: τη φτωχή. Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν.

0: σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
1: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Σαν τη δρόσο στα γέρα, πάνω στη φιλοσιά μου, χίλια μου κρύψουν για να παγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

κι όμορφη γωνιά μου. Ήλια μου κρύψου μία για πάντα, να είναι πάντα κοντά μου.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: τα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: πρέπει να το κάνω σωστά αυτό.
1: Από μικρό παιδί ήθελα να πετύχω, αλλά εγώ απέτυχα. Μου είπε πως οι μοίες μου χάθηκαν, πως το σώμα και τα δυο μπλε μάτια μου ήταν αυτά που τη γοήτευσαν.
2: Έτσι είναι, έτσι.
1: Με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της σαν μάνα, γιατί επιτέλους είχα μια καλή δουλειά. Αλλά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, και όταν έλαμψαν οι φρίκες μου, σίγουρα την απογοήτευσαν. Ο Αντώνης τρελαίνεται που απορρίπτω δουλειές 9 με 5 και ότι βγάζω το ρίχνω στην τέχνη μου.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλει να με δει να ζω κανονικά, και όταν το έκανα ήταν περήφανος για μένα.
2: Μπράβο, Λεβέντη, μπράβο.
1: Νιώθω το βάρος των πρέπει που θέλω και των πρέπει που σφήνωσαν στο κεφάλι αδίστακτα να με παραλύει. Νιώθω πως καταραίω επειδή ζω σε ένα υπόγειο και όχι στο πατρικό μου, αλλά δεν υπάρχουν πατρικά στις χαμένες νεότητες που κυνηγάνε τη λύθη.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Εκείνο το βράδυ στο είπα αγάπη μου, η κοινωνία μας τρελαίνει με τρόπους παράλογους. Και εσύ μου είπες το έχεις χάσει Δημήτρη, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Καλύτερα να είχα φύγει. Καλύτερα να γίνουμε θρύλοι. Από το να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Προτιμώ να ανατείλω από το δίλη. Ο πατέρας μου ονειρευόταν στα μάτια μου λεφτά, αμάξια και επιτυχία.
2: Πήρε τα αρχίδια μου.
1: Ξέχασε πως από μικρό παιδί έψαχνα να βρω κάτι πιο ακριβό.
2: Για πες.
1: Και ακόμα την ψάχνω.
2: Ακόμα την ψάχνω.
1: Ακόμα την ψάχνω. Ακόμα την ψάχνω. Ναι. Την ευτυχία.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: lies. Δεν κοιτάμε την τιμή, μόνο το size. Έχω το σεβασμό από την Αλάνα και το blog. Είμαστε true, είμαστε root, no lies. Όλη η ομάδα, ό,τι λέμε είναι true, talk. Όλοι οι haters γίνονται fans. Όλα think about is cash. Όλα γύρω about money.
1: Και ο δικός μου πλήσει τον γκάν.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

βγουν αυτά που έχω πει. Ένα σπίτι με ένα κήπο και ένα SUV. Δύο γάτους, ένα σκύλο, εγώ και εσύ μαζί. Ένα στο χιόνι και ένα κάτω κάπου στην ακτή. Κι όσα θέλω να πετύχω, πετυχαίνουν για μένα. Όπως είπα στο 7, τα ματιά είναι δεμένα. Όπως είπα στο 8, αυτό είναι για σένα. Σω μια μέρα καταφέρω να πουλήσω.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.